0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.

Keep on doing it.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Τι

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Say, brother, can you pass that cognac?
3: Sure, no problem.
2: Put it on the rocks, too.
3: I got you, sir.
2: Gotta be careful not to spill it on my vintage Willy Wear, yeah.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: nemoj od mene očekivati ništa. Bolje da se odmah pozdravimo. I svako na svoju stranu. Ako si ovdje zbog nekog od dnevno političkih detalja, na pogrešnom si mjestu. Odavno živim u kući na brdu i s ljudima se ne družim. Sve više zaboravljam norme dobrog ponašanja i nesvjestan sam pojedinosti od kojih podrhtava svijet oko mene. Ne želim ništa pametno reći u vezi toga. Nemam šta da kažem. Pod okupacijom sam tišine. Moje kapitulacije su konačne.
1: Kanal 1 90,4 Pireas.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
9: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
8: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
9: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
8: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
9: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
3: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
2: Τι ώρα?
3: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
2: Τι 8.30, παιδί μου?
3: 8.
2: Τι 8?
3: 7.
2: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
3: Μήπως θα διευκόλυνε να μην κοιμάμαι καθόλου?
4: Θα κάνεις εκπομπή?
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Κάνεις ανακαταμετάδοση εις ρυθμών απαγορέψεως?
3: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Έλα ρε Δημήτρη, καλημέρα, τι μου κάνεις?
1: Έξω από το σπίτι θα το
0: βγάλεις. Τι να κάνω, μου είχατε, πώς το λένε, σαν την θεά Κάλλη είναι αυτό. Όλα τα χέρια, ξέρεις τα πολλά. Εννοούμε εδώ πέρα τους γερανούς από το μικρόφωνα. Τι έγινε Δημητρακή, ο Λαγκούτ παραλίγο ρε να γλιτώσουμε χθες. Αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε. Τι έγινε, έπεσε αυτό? Ναι, τι έγινε? Τι έγινε, είχα ένα κορδονάκι εδώ για τα γυαλιά. Λοιπόν, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Την Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7. Σήμερα 11 Δημητράκη. Πώς τα καταφέραμε, είδες? Μια χαρά. Όπα, κάνω και βουτιές. Μα ήταν μακριά το τροχτικό. Και δεν έχω και κάτι να το πάρω λόγω το ξέρεις τώρα του. Πώς το λένε, αυτό το νιό με τα ποντίκια. Χανταϊό, Χανταγουέι που λένε. Χανταϊός. Ναι, έχουμε και το Χανταϊό. Βέβαια, έχουμε και αυτά. Καλημέρα σας. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο. Την επιλογή της μουσικής. Ο δε Δημήτρης Παπαδάκης, ο Foo Father δηλαδή, είναι στην ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι πότε, ρε Δημητράκη? Μέχρι τις 7 είπαμε. Ναι, ναι, ελπίζω να πάμε καλά. Τι είχαμε εδώ πάλι? Πάει ο άλλος ανάποδα, ιστορίες. Μια χαρά πάμε. Όπου να... Καλά, ανάποδα πάει ο κόσμος, το ξέρεις, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Και το χαίρεται κιόλας. Αυτό μου αρέσει. Χαίρεται κιόλας. Και λέει, πάντα αυτό το ανέκδοτο μου αρέσει. Που είχε μπει ένας στο αντίθετο ρεύμα και λέει, άκουγε και ραδιόφωνο κιόλας. Και λέει, ένας λέει παλαβός, έχει μπει ανάποδα στο ρεύμα. Ναι, ναι, και είναι επικίνδυνος. Τι ένας, χιλιάδες. Έτσι, δεν βάζουμε μυαλό άμα κολλήσει το ρημάδι εκεί. Αχ, βέβαια, βέβαια. Είναι, και όχι τίποτα άλλο, μας θένε όλοι, πάντα όλο οι άλλοι. Να το ξέρεις αυτό. Βέβαια. Καλά το πες Δημητράκη, βέβαια. Τι, εμείς θα θέμε. Αχ, αλλά εντάξει, δεν λέμε, ρε παιδί μου, φταίω κι εγώ να το διορθώσω. Γιατί πρέπει να μπει σε μια διαδικασία αυτοκριτικής και να διορθώσεις και τα κακά κείμενα. Κείμενα πολλά κακά έχουν γραφτεί στη ζωή μας. Δεν εννοεί το κείμενο αυτό, έτσι. Είναι αυτά τα που κινούνται, τα τρέχοντα. Ναι, ναι, ναι. Αχ, Δημητράκη. Ωραία. Μέσα στη μέση της εβδομάδας είμαστε. Τετάρτη. Εντάξει, έτσι. Είναι στο κέντρο. Να δούμε τι γίνεται. Όχι, συγγνώμη, σήμερα έχουμε Πέμπτη. Διόρθωσέ με, Δημητράκη. Τι ξεκινάει σήμερα?
1: Μουντιάλ.
0: 10 η ώρα θα δεις τον πρώτο αγώνα, έτσι. Θα τον δεις? Ναι. Μ' αρέσει αυτή η τέτοια, αλλά εντάξει. Θα το δεις. Θα προσπαθήσεις πάντως. Έχεις και εκεί το γιο, έχεις τη γυναίκα. Λοιπόν, καλό ήταν να πάρεις, να διαλέξεις μια ομάδα, να τους πάρεις μπλουζάκια, κασκολάκια και να τους λες: εδώ είναι η θέση σας. Popcorn ή πατατάκια, δεν ξέρω πώς τη βρίσκεις.
1: Από όλα.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, και να ξεκινήσει. Το περιμέναμε πώς και πώς. Λοιπόν, και θα δούμε τώρα σε πόσα μέρη γίνεται, ξέρεις?
1: Τρία.
0: Ηνωμένες Πολιτείες,
1: Μεξικό,
0: Καναδά. Εκεί έχει πάρει όλη την Ήπειρο. Λοιπόν, εξαρτάται τώρα από πού θα είναι. Άμα είναι από εκεί, δεν το βλέπεις. Αν από εδώ δυτικά, κάτι θα δεις. Τα μεσημερινά. Λοιπόν, έχουμε 7 ώρες περίπου, έτσι. 7 με 6,5, 6, ανάλογα το που βρίσκονται οι. Τέλος πάντων, που βρίσκονται τα γήπεδα. Αλλά don't worry, Δημητράκη, όλα θα τα καταφέρουμε. Όλα θα τα καταφέρουμε. Don't worry. Λοιπόν, τι άλλο έχεις? Κάτσε ένα λεπτό να σου πω ένα-δύο ειδησούλες. Δεν ξέρουμε τι. Καλά, μην πιστεύεις ότι θα τα βρούμε κιόλας. Έτσι. Τόσο γρήγορα με τον πόλεμο. Τι, άσε τι λέει ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι όπως ξυπνήσει. Λοιπόν. Λέει, απόψε θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν. Τι έγινε? Λοιπόν, το Ιράν ισχυρίζεται ότι χτύπησε πάλι αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Κάτσε να δω. Πάμε στα ελληνικά τα δικά μας, να δω τι έχουμε και τι δεν έχουμε και θα σου πω και τα άλλα δηλαδή. Ναι, ναι, Δημητράκη. Λοιπόν, είχαμε στην Εύβοια σεισμική ακολουθία πάλι, 2 σεισμούς, 3,5 και 3,2. Είναι μεγάλη όμως, κοίτα, κουνάει. Το χειρότερο με τον σεισμό είναι ότι ξεκινάει να κουνάει και λες τώρα πότε θα σταματήσει. Θα αρχίσει και στον κάζωμα. Είναι λίγο αυτά τα δευτερόλεπτα, είναι κάπως. Λοιπόν, τι άλλο, διπλό φωνικό στο Αίγιο. Τι έχει γίνει στο Αίγιο συνέχεια? Α, ναι, με το... Ναι. Με το γιο και τη μητέρα. Ναι, είπα και εγώ, είχαμε κι άλλο. Αλλάζει ο καιρός από την Παρασκευή. Έλα ρε εσύ. Έρχεται. Τι. Αλλάζει ο καιρός από την Παρασκευή. Έρχονται δυνατές ρηπές ανέμων και κεραυνοί, βροχές και καταιγίδες. Τι είπες τώρα. Έλα εσύ. Λοιπόν, ένα Σαββατοκύριακο είπα και εγώ να πάω κάπου, δεν πάω τελικά. Σαββατοκύριακο όχι, έλεγα να πάω καμία δεν ξέρω μου, το Σάββατο. Λοιπόν, στα 1500 μέτρα τονίζει πως διακρίνεται η υποχώρηση των θερμών αερίων μάζων και η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έλα ρε εσύ. Δηλαδή, να βάλουμε καμιά ομπρέλα, κάνα μπουφανάκι, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Λοιπόν... Τι άλλο έχουμε, κάτσε να δούμε Δημητράκη. Λοιπόν, ναι, σε πάω σε άλλη ειδησούλα. Ναι, ώρες, καταγγελία λέει για μας. Στον Ροπό, 32χρονος βίασε τη γυναίκα του, βιντεοσκόπησε την πράξη και την έστειλε το βίντεο στα social. Έτσι, το βίντεο, όχι στα social, σε άλλα άτομα. Ναι, σε άλλα άτομα. Μάλιστα. Τη σύλληψη λέει ενός 32χρονου, τον οποίο κατήγγειλε η σύζυγό του, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στον Οροπό. Ορίστε. Εχθές χάσαμε στο μπάσκετ, στη δεύτερη παράταση. Δεν πειράζει, να κάνουμε. Το Σάββατο, δεν παίζουμε.
1: Έξι ώρα,
0: μάλιστα. Λοιπόν, άντε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έλα πάμε να τραγουδήσουμε Δημητράκη και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα. 69-51-904-904 για το για τα μηνύματά σας από όπου και να έρχεστε. Εντάξει, είδατε και τι έγινε στο Belfast, έτσι. Ναι. Έχουν βγει και ανταποκριτές, πολίτες Έλληνες οι οποίοι λένε τι χαμός γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, γιατί σας είπαμε, εκεί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έχουν μια άλλη κουλτούρα και όχι μόνο. Εντάξει, πήγε ο άλλος να αποκεφαλίσει άνθρωπο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, χαμός. Πάμε.
2: Λοιπόν, τι να σου πω. Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εμένα, εσένα και τον Μύρα.
3: This minute I ache for you. We're oceans apart. Even though my tears have dried.

0: Αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία γάμου.
1: Και να πάρεις εμένα εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι.
0: Πώς με είπατε?
1: Τσόλι.
0: Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι.

Έλα, έλα, έλα, Δημητράκη, έλα να δω τι άλλο σου έχω εδώ πέρα. Χαμός γίνεται, ετοιμάζονται για το Μουντιάλ. Χαμός, τι ετοιμάζονται, έτοιμοι είναι δηλαδή να ξεκινήσουν. Έχασε και ένας διαιτητής το, ξέρεις, το Μουντιάλ. Ναι, ναι. Το έχασε, εκεί, στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Φεύγω από εδώ. Ελπίζω ο Κολυδάς να μην βγει σωστός, που τον βλέπω να βγαίνει. Αλλά τέλος πάντων, αλλά σήμερα έχουμε μια λιακάδα φοβερή, από αύριο δηλαδή. Εσύ, χαμός. Λοιπόν, άντε να εκτονωθεί αύριο Παρασκευή και Σαββατοκύριακο να είναι λαμπίκωση το δήμερο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα, τι είναι αυτό. Ναι, ναι. Μέδουσες. Ξέρεις τι είναι οι μέδουσες. Τσούκτρες. Αλλά οι μέδουσες είναι, εντάξει, είναι και μεγάλες μερικές, έτσι. Έχεις δει τον Νέμο. Αυτό σου λέει, μπαμπάς και χωρίς Νέμο δεν γίνεται. Λοιπόν, το παιδί, παλιά ταΐζαμε τα παιδιά με τον μπαμπούλα. Τώρα τα ταΐζουμε με την Ντάρλα. Τι μας Ντάρλα. Λοιπόν, στο Δήμο λέει Δυρφίων Μασαπίων υπέγραψε, λέει, τη σύμβαση για την προσπάθεια εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών δικτύων για να αποτρέπουν την είσοδο μεδουσών στις παραλίες της περιοχής. Καλό. Έτσι.

0: Καλό. Ναι. Αλλά προσοχή εκεί στα δίχτυα, με τα σκάφη, με τα διάφορα. Λοιπόν, ναι, γιατί ήταν, θυμάμαι, πρόπερση ήταν που είχε πήξει παντού, ειδικά από, και στη Μεσσηνία ήταν και στον κόλπο εκεί του Κορινθιακού που έμπαινε μέσα, ήταν χαμός, και στο Αίγιο, παντού. Λοιπόν, χαμός γίνεται, να δούμε, κάνουμε κάνα μπανάκι, λες, θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, δυσοσμία στον πύργο, τρεις μέρες κρατάει το φαινόμενο. Ναι, ναι, είναι το τέτοιο ρε εσύ, το πλοίο. Δεν έχεις δει ότι δώσαν μια εξήγηση εδώ για τη δυσοσμία, ότι πέρναει, είναι το πλοίο που περνάει.
1: Από εκεί περνάει για τον πύργο το πλοίο.
0: Δεν ξέρω, απλά πρέπει να είναι με αγγλική σημαία. Όχι, δεν θα το πω, δεν μπορώ να το πω αυτό στον αέρα, είσαι καλά. Λοιπόν, μάλιστα, τρεις μέρες κρατάει το φαινόμενο. Λοιπόν, στην πόλη της Ηλίας, λέει, υπάρχουν εκατοντάδες αναφορές για δυσοσμία σε διάφορες περιοχές. Ο Δήμος ζητάει βοήθεια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έτσι, από εδώ δηλαδή. από εκεί, Δυτική Ελλάδα είναι από εκεί. Εμείς είμαστε ανατολικοί εδώ. Λοιπόν, ανατολική κέντρο. Ανατολική είναι το ανατολικό Αιγαίο και τέτοια. Κατάλαβες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τι άλλο να σου πω. Με αυτή τη δυσοσμία κάτι γίνεται, φίλε. Είναι ή τα ούφο είναι. Λοιπόν, δεν θέλω άλλα ατυχήματα και δυστυχήματα με μηχανές και όχι μόνο. Έχουμε τρελαθεί. Λαγοκέφαλος. Το θυμάστε το λαγοκέφαλο. Έτσι, άμα σε πιάσει αυτός με στα δόντια του. Χαιρέταμε στον πλάτανο, έτσι. Ο οποίος κόβει και τα δίχτυα. Λοιπόν, είναι αυτά που λέτε, τα ωραία. Λοιπόν, τα προηγούμενα χρόνια τους συναντούσαμε μόνο στα νερά της Κρήτης. Έτσι, και των Δωδεκανήσων. Φέτος οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει μέχρι το νότιο Εβοϊκό, με την παρουσία τους να επιβεβαιώνεται από λιόμενους σε παραλίες της Αττικής, από την Παλαιά Φώκια και τη Σαρονίδα έως τη Βάρκιζα. Εδώ σου ήρθανε, Δημητράκη. Θέλουν να γίνουν πρωτοβουσιάνες. Πρωτοβουσιάνοι οι λαγοκέφαλοι. Την ίδια στιγμή επιστήμονες εντοπίζουν την παρουσία του είδους και στο νότιο Εβοϊκό και σε περιοχές από το Μπούρτζι, το Λευκαντή και την Ερέτρια. Μάλιστα. Ναι, επιβεβαιώνοντας ότι η εξάπλωσή του συνεχίζεται προς νέες θαλάσσιες ζώνες. Ναι, είχαν ζητήσει οι αλλοίς να πάρει μέτρα το κράτος, γι' αυτό το θυμάσαι, έτσι. Δεν ξέρω τι μέτρα πάρθηκαν, αλλά τώρα εδώ το ζήτημα είναι αυτό, μη σε δαγκώσει, και δεν είναι και μικρό ψαράκι, Δημητράκη, και είναι και, το βλέπεις, δεν είναι και φιλικό, δεν έχει είναι το τέτοιο Σουάρες. Είναι το. Έχεις δει τη φωτογραφία, το σταματάκι σου άρεσε.
1: Δαγκώνει.
0: Δαγκώνει, παιδί μου, τι είσαι καλά.
1: Το έχω δει.
0: Σου άρεσε. Δεν το θυμάσαι, ρε, που δάγκωνε. Με ένα και δύο παίκτες είχε δαγκώσει. Αυτός πήγε και τους δάγκωνε. Εν τω μεταξύ δεν υπήρχε τότε το βαρ και οι κάμερες. Έτσι. Και δάγκωνε στο μουλοχτό. Λοιπόν, μάλιστα. Τι άλλο έχω. Νομίζω ότι είναι η ώρα να ξανατραγουδήσουμε και θα έρθω να σου πω και τα another. Έλα, πάμε.
2: Τι είναι αυτό?
3: Ας το κάτω. Το γαμπριάτικο υποκάμισο.
2: Και γιατί το λες υποκάμισο, τι είναι υπολογικός?
3: Έτσι το λένε.

0: a breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Πέσει, τι με θέλετε. Ποιος κάθονται εδώ. Πού είναι, σε αυτό εδώ το τραπέζι.
2: Στον τραπέζι.
1: Ναι.
2: Κανένα. Κάθονται στον τραπέζι οι άνθρωποι.
3: Έλα ρε Δημητράκη, το άλλο το είδες, το Ήλιον. Ε? Που ήταν διπλής κατεύθυνσης, διπλής, αλλά δεν χωράγανε δύο αυτοκίνητα, έτσι. Λοιπόν, ναι, ναι, και είναι, μπαίνει μια γυναίκα με το παιδάκι πίσω, πες ότι είχε άδικο ρε παιδί μου γυναίκα, ήτανε, πρέπει να κάνει λίγο πίσω τέτοια πράγματα. Ο άλλος πάει και τις βαράει μπουνιές, ό,τι και να πει. Δηλαδή, εντάξει, μερικές φορές μπορεί, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, μπορεί να τον έβρισε. Μπορεί να του κάνει το, ξέρεις, αυτά τα περίεργα. Μπορεί, λέω, δεν ξέρω. Μπορεί και να μην έκανε και τίποτα. Έτσι. Παρόλα αυτά, φίλε, δεν χτυπάς τον συνάνθρωπό σου έτσι. Εντάξει, δεν σου επιτέθηκε. Δεν, εντάξει, ακόμα και λεκτικά να σου επιτεθεί κάποιος. Εντάξει, έχουμε γίνει ζούγκλα, φίλε. Ζούγκλα. Δεν τους προλαβαίνουμε. Δεν τους προλαβαίνουμε. Λοιπόν, κατεβαίνει ο μάγκας, λοιπόν, και τη χτυπάει. Ναι, δεν είναι, ρε φίλε. Δεν λύνεις έτσι τα προβλήματα. Δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα τον έχουν τακτοποιήσει. Υπάρχουν κάμερες εδώ μεταξύ παντού. Προσέξτε, γιατί μην κάνετε μαγκές. Θα σας ζούνε. Και τον δείχνει και εδώ στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση. Το δείξαν και στην τηλεόραση. Καλυμμένο τώρα το πρόσωπο. Έτσι. Λοιπόν. Και πάει, τη χτυπάει και σηκώνεται και φεύγει. Έτσι. Λοιπόν. Ωραία. Ανάβεις αλάρμ, πέφτεις ανέστητος και λες τώρα φίλε ας έρθει η αστυνομία εδώ να καθαρίσει. Υπήρχαν και περαστικοί, βλέπω εδώ μια γυναίκα εκεί απέναντι στο βίντεο που καταγράφει τα πάντα. Μπήκε ωραία, ας δούμε. Δεν είναι ωραίο, λοιπόν, όχι δεν είναι ωραίο. Έχουμε ξεφύγει εντελώς, πάμε στα γυμναστήρια, κατάλαβες τι γίνεται. Κάνουμε και πολεμικές τέχνες και λέει ποιο να βαρέσουμε. Βλέπουμε και 800 βίντεο με τον Bruce Lee. Τελείως. Αυτά είναι, ναι, τι νομίζεις. Αυτό είναι το επίπεδο. Λοιπόν, άκου, απολύθηκαν εκπαιδευτικοί με πλαστά proficiency. Έτσι. Ναι, ναι, δεν είχαμε κύριε. Φτιάξαμε ένα, το AI σου φτιάχνει ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις σου φτιάχνω εγώ, αλλά συγγνώμη, υπάρχει και διασταύρωση. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Κάτσε Δημητράκη, έχω ώρα για μια είδηση ακόμα. Λοιπόν, όχι δεν σου λέω. Πήγαινα διαφημιστικά σου, θα μου πεις τι θα κάνω. Έλα Δημητράκη, πάμε διαφημιστικά, είναι και 30. Και ερχόμαστε σε λίγο να σου πω και τα υπόλοιπα. Έλα πάμε.
1: Και τι κανελιά πρόκειται.
4: Μη μπράβο.
1: Και τι έχει κανελιά. Πες τα ρε κουμπάρε του γιατρού.
5: Είναι στην ώρα της γιατρέ μου.
1: Α, σε ενδιαφέρουσαν.
4: Όχι, ενδιαφέρουσαν. Τι ενδιαφέρουσαν, ξάδερφε. Γκαστρομένη.
5: Ναι.
1: Α, μπράβο, ξάδερφε. Αν δεν μου το λες γαλλικά, θα το καταλάβαινα.
6: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
7: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
8: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Όπα και να με. Κατά πρώτον λέω παρντών, καθότι είμαι και ευγενής. Και κατά δεύτερον θα σαρπάξω από το τζουλούφι και θα σε φέρω γυροβολιές 4. Τι γυρεύει μωρή εδώ στο ξένο μαγαζί?
3: Τον άντρα της γυρεύει γυναίκα.
2: Ποιος είναι ο άντρας της?
4: Εγώ.
2: Σβήσου.
4: Δεν το έπιασα.

0: κύριε.
1: Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Η πισινή μου με σπρώχνει.
0: Τότε να πείτε στου πισινού σα να μην σπρώχνουν, γιατί χάσατε την υπομονή του προ την ίσα.
1: Μα μήπω φταίνε κι αυτοί. Η πισινή του του σπρώχνουν. Έτσι είναι οι ουρές, κύριε. Αν ενοχλείστε, θα πάρτε ταξί.
0: Τι να σου πω, παιδάκι, δεν χρειάζεσαι εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου.
2: Έλα, έλα, Δημητράκη, να δούμε τι γίνεται. Κάτσε να δω γιατί χαμηλώσα πολύ και δεν με ακούω. Α, εντάξει. Λοιπόν, Δημητράκη. Δημήτρη μου, μου το φτιάξε το σπίτι μου. Έτσι σου λέει η γυναίκα σου. Μου το φτιάξε. Έτσι που λέει, ναι. Λοιπόν. Κινησούλα από το Χαϊδάρι μέχρι και τη στροφή εκεί για την λίμνη Κουμουντουρού. Λοιπόν, σκιστούς Καραμαγκά λίγο πιο ψηλά από εχθές, η κίνηση για σήμερα, δηλαδή έχει περισσότερη. Στο ποτάμι από την... τι έχουμε εδώ, από την... Σήκαν, Δημητράκη μου, έπαθε τίποτα, λεβέντη μου. Δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι. Λένορμαν. Ποιες νεράκια, έτσι πράγμα. Λοιπόν, Λένορμαν και πάνω μέχρι και Αγίους Αναργύρους έχουμε κινησούλα, κυτρινίζει μετά λόγω Νέα Φιλαδέλφια. Έτσι. Ναι. Είναι τα Νέα Φιλαδέλφια, έτσι. Τι. Τι Φιλαδέλφια. Είναι Φιλαδελφία. Είναι Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, Νέα Φιλαδέλφια. Δεν είναι. Δηλαδή η Φιλαδελφία είναι, έτσι. Κανονικά. Για να ξέρουμε τι μας δίνει. Τέλος πάντων, το Μπομπινιώτη θα βγάλει την άκρη. Λοιπόν, γιατί τον έχουμε εκεί. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, μέχρι τους Αγίους Αναργύρους είναι κόκκινη η κατάσταση. Για να δω τι άλλο έχουμε. Γαλατσίου από εκεί ανοιχτά είναι αυτή την ώρα. Μην περιμένετε. Για να πάω νοτιότερα, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στα γνωστά σημεία εκεί, ανάμεσα Ζωοδόχου Πηγής, Χαριλάου Τρικούπη, εκεί πέρα μια κινησούλα μικρή, μέχρι την Ιπποκράτους. Μετά ανοίγει, συναντάς εύκολα και τη Μεσογείο και την Κηφισίας, όπου και εκεί μπορείς αυτές τις δύο στον κόμβο να προχωρήσεις, εξαρτάται που πας. Ακόμα δεν έχει τίποτα από κίνηση, έχει μια μικρή κινησούλα εκεί στο Σύνταγμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι, έχει μια μικρή κινησούλα, αλλά μην ανησυχείς, Δημητράκη, είναι λόγω του πιάνου. Έχουνε κάτω στο μετρό, στο πιάνο, ναι. Έχουνε μαζευτεί εκεί να παίξουν οι άνθρωποι που να βρουν λεφτά αγοράσουν δικό τους. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε στη Συγκρού, έχει λίγο κινησούλα, λίγο πριν την Καλλιρόης, όχι λίγο πριν, εκεί, στο ύψος της Καλλιρόης, έχει μια μικρή κινησούλα, καθένα μικρή κιόλας, και να πάμε τώρα λίγο εδώ στα δικά μας, στον Πειραιά. Φτάνεις εύκολα μέχρι ποιο σημείο, μέχρι και να μπεις. Λοιπόν, λίγο στο φανάρι στην Κόνονος ίσως βρίσκα λίγο κινησούλα. Η Γούναρη αρχίζει να γεμίζει. Είναι λίγο πιο κίτρινη σήμερα, θα έλεγα, η Αριστίδου, ναι, που μπαίνει μέσα στην πλατεία Καρασκάκη για να πάρεις το καραβάκι σου, Δημητράκη, ή τέλος πάντων να κάνεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, η Κόνονος, κατεβαίνοντας, σου είπα, εκεί στο φανάρι έχει λίγη κινησούλα. Κίνηση έχει και στην ακτή Κονδύλη για να βγει στο φανάρι και να ανέβει στην Κόνονος. Αρκετή κίνηση στην ακτή Αιτωνίας, στο περιφερειακό, έτσι όπως έρχεσαι, μέχρι την πύλη 3, Gate 3. Εκεί σε εκείνο το σημείο, και εντός βέβαια του λιμανιού υπάρχει δραστηριότητα. Φεύγω από εδώ, Δημητράκη, και θα σε πάω για που λένε Σαλονίκη, στον καιρό, Δημητράκη.

0: Έλα, Δημητράκη, γύρισα από την ταράτσα να δω τι καιρό έχει. Σήμερα βλέπει γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημερινές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί από 2 ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Θες να σου πω Θεσσαλονίκη, θα πας Θεσσαλονίκη. Δεν σε λέω γεια. Αφού δεν πας, τι να σε πω. Για να χάσω το χρόνο μου. Λοιπόν, Δημητράκη, συγγνώμη που θα το κάνω αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάω να τραγουδήσω για λίγο και θα γυρίσω να σε πω το τέτοιο. Τα από αυτά. Δεν ξέρω αν είναι γίνα σαφής. Έτσι. Πάμε.
1: Δεν είμαστε καλά. Δουλειά είναι αυτή. Βλέπω και τη δική σου την προκοπή. Μόλις σου στήσω κανένα χιλιάρικο, κολώνεις. Δεν αλλάζεις επάγγελμα, λέω εγώ.
2: Εσύ δεν αλλάζεις πατέρα, λέω εγώ.
1: Πες το ψέματα. Εγώ δεν είμαι για σένα. Εγώ είμαι παιδί πολυτελείας. Μετά έπρεπε να με γεννήσει κανένα νιάρχο, κανένα σονάτης. Αλλά βλέπεις, επέμενες να με γεννήσει εσύ. Αφού βλέπεις ότι το παιδί βγαίνει άλλη τάξη. Άσε ρε κύριε να το γεννήσει κανένα άλλο που είναι οικονομημένος. Εσύ τίποτα. Όχι, θα το γεννήσω εγώ. Πληρώνει τώρα.

0: Τώρα, αν θέλετε να σοβαρολογήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα από τις κοινωνικές του πλευράς, δηλαδή να δούμε την απιστία σαν θέμα κοινωνικών, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, αν ο άντρας, αν η γυναίκα.
1: Γιατί.
0: Δηλαδή, γιατί. Ο άντρας είναι άντρας. Θα μπει, θα βγει, θα ανέβει, θα κατέβει, κινείται έξω. Κάποιος πειρασμός θα βρεθεί μπροστά του. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ενώ για τη γυναίκα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα είναι η τιμή του σπιτιού. Τόσο δώρα κάνει, αμέσως τσερατάς ο κύριος Μακρικώστας. Βέβαια, τρόπος του λέει. Ενώ αν κάνει ο άντρας, τι είναι, χαρά στο πράγμα. Κανένας δεν θα πει τη γυναίκα του κυρία κερατού.
1: Διαφωνούμε, κύριε Μακρικώστα.
0: Διαφωνούμε.

0: Έλα, Δημητράκη, χθες δεν τα καταφέραμε. Χάσαμε στη δεύτερη παράταση. Δεν πειράζει, υπάρχει και ο αγώνας του Σαββάτου. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα σιγά-σιγά. Χθες τι είχαμε, Παρτιζάν Τουμπάι, γιατί παίζει στο σερβικό πρωτάθλημα. Ναι, 84-70. Τελικά για τον Αν που λέγαμε, θέλουν να το κάνουν naturalize για την εθνική τους. Έτσι, το Κατάρ. Yeah. Ναι, του δίνουν εκεί πέρα, σου λέει, έλα, παίξε εδώ πέρα, δείστε, ας σου δώσω εγώ. Κατάλαβες. Αχ, εδώ δεν ξέρω τι. Ψάχνω να βρω εδώ τι γίνεται. Αν το βρω, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα το. Λοιπόν, η Αγγλία την Κωνσταρίκα σε φιλικό 3-0. Η Πορτογαλία την Ιγυρία 2-1. Εκεί πέσανε κορμιά. Λοιπόν, γιατί η Ιγυρία έχει και ψηλά παιδιά. Έχει και. Είναι και λίγο. Πώς το λένε. Μια χαρά. Μια χαρά τους βρίσκω. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Περίμενα λεπτό να δεις τι θα σε πω για. Λοιπόν, κάτσε να πάμε ένα αγαπησιάρικο για λίγο. Μετά, εντάξει, θα δούμε. Τώρα ότι είναι το Σάββατο, δεν είναι ο αγώνας. Ναι. Το Σάββατο, κάτσε να σου πω αμέσως τώρα. Έξι ώρα το Σάββατο. 6 ώρα το Σάββατο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι βλέπεις σήμερα, 10 η ώρα Μεξικό, Νότια Αφρική. Ξεκινάμε. Έτσι, αλλά 10 η ώρα έχει και ρέγκο Ολυμπιακό στο Πόλο. Εντάξει, ταυτόχρονα μπορείς να τα βλέπεις, Δημητράκη. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω τι γίνεται στην Σαν Αντώνιο. Έχουμε μία η ώρα. Έχουμε μία η ώρα Σαν Αντώνιο Σπέρς με New York Knicks. Τέταρτος τέλειο.
1: Μαγνητοσκόπηση.
0: Έχει γίνει, ξέρουμε τι έχει γίνει. Άμα είναι μαγνητοσκόπηση. Γιατί βλέπω. Ναι, ρεκ. Μαγνητοσκόπηση είναι. Αλλά για δες, για ψάξε να βρεις τι γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από αθλητικά. Πάμε να τραγουδήσουμε, γιατί έχουμε να πούμε και τα μπάγια μπάγια, Δημητράκη, και ερχόμαστε σε λιγάκι, εφόσον έχουμε βρει και το σκορ, να σας το πούμε. Έλα, πάμε.
2: Αλλά βρελία μου, εσύ που είσαι τόσο λογική και τα ξέρεις όλα, δεν τον συμβούλευες, δεν του έλεγες ότι αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα και καλά να κλέβει και να μην τον καταλάβουνε. Άμα όμως τον καταλάβουνε.
3: Λες κάτι, χρυσό μου. Δηλαδή, όταν κλέβουμε και δεν μας καταλαβαίνουν, είμαστε εντάξει.
2: Όσο να είναι.
3: Πάρ' το κι εσύ.

Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι, αδελφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Άκου, εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Συνθήμά μας είναι ένα.

0: Έλα, ρε Δημητράκη, έλα, Λεβέντη μου, έλα, καμάρι μου, έλα. Είμαστε για να σε αποχαιρετήσουμε, ας πούμε, τα μπάγια. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται στο εξωτερικό, άσε, ας τα πούνε τα παιδιά. Το επόμενο τρίωρο θα σας ενημερώσουν η Κάτια Αντωνιάδη και ο Γιώργος Σαραντάκος. Λοιπόν, για το τι μέλη γενέστε, χαμός γίνεται και με το Ουκρανικό. Έγινε επίθεση μεγάλη, έτσι, Ουκρανικό τυφλό πλήγμα σοκ στην καρδιά της Ρωσίας. Λοιπόν, σκοτώνε το Κοσμάκης έτσι επειδή δεν μπορούν να τα βρουν οι μεγάλοι. Κατάλαβες, και οι μικροί και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, κατάλαβες, ευτυχώς που δεν χτυπήσαμε, Δημητράκη. Λοιπόν, μαζικές διαδηλώσεις επίσης έχουμε και στα Τυράννα για κατά του, ξέρεις τώρα τι γίνεται εκεί πέρα για τα πες το, τα resort και τα ξαπλωτά μωρά, τα ξενοδοχεία. Ναι, χαμός. Πάνε να κάνω εκεί πέρα. Λέει να έχω και εγώ τη δική μου γάζα. Καταλάβεις, να την κάνουμε εκεί ριβιέρα. Ναι, χαμός γίνεται. Κατά τα άλλα, ο Ράμα δεν ξέρει τίποτα. Ναι, θα μάθει όμως, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Δημητράκη. Είχαμε τάζει επιθέσεις τώρα ο Τραμπ. Στο Μπέλφαστ γίνεται ο χαμός. Θα τα ακούσετε. Λοιπόν, ώρα να σε πω γεια. Σιγά σιγά. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Δίνος Φαντής, ο Δε Δημήτρης Παπαδάκης, ο Φου ο Φάδερ δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, στα τηλέφωνα, ό,τι θες κάνει, στα κοινόχρηστα, παντού είσαι. Γιατί, αφού είσαι, όπως το λένε, στα φώτα διαδρόμου, Δημητράκη, καμπαλού είσαι, να ξέρω τι γίνεται. Μια χαρά. Λοιπόν, φεύγουμε με το σύνθημα της εκπομπής. Να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, Δημητράκη.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη, 11 Ιουνίου. Σήμερα 7 και 10 η ώρα. Έχουμε περισσότερο από μία ώρα που έχει ανατυλεί ο ήλιος. Βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο δρομολόγιο της ηλιοφάνειας μέσα στο έτος. Bonjour σε όλους. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κάτια. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Ξεκινάμε σήμερα 10 το βράδυ.
0: Ξεκινάμε σήμερα, ναι, το Μουντιάλ.
1: Μεξικό Νότια Αφρική, Μεξικό Νότια Αφρική.
0: Βέβαια, η μεγάλη στιγμή που περιμένουν εκατομμύρια φύλαθλοι σε όλο τον πλανήτη. Σε λίγες ώρες σηκώνεται η αυλαία. Σε μια διοργάνωση με ιστορικό χαρακτήρα, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα πείραμα. Αρχικά μια διοργάνωση η οποία διεξάγεται σε τρεις χώρες. Σε
1: για
0: Καναδά,
1: πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά σε
1: τρεις
0: Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. 48 ομάδες σε σχέση με τις 32 που ήταν και σε όλες τις προηγούμενες διοργανώσεις. Και φυσικά μέσα σε μια περίεργη γεωπολιτική κατάσταση η οποία
1: επηρεάζει δυστυχώς και το ποδόσφαιρο.
0: Επηρεάζει δυστυχώς και το ποδόσφαιρο, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι οι επικεφαλείς και της FIFA δεν έχουν βοηθήσει την κατάσταση. Μάλλον έχουν κρυφτεί πίσω από αυτήν την κατάσταση. Γνώμη δική μου, έτσι. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν κάνει και πάρα πολλά για να σώσουν την τιμή και την υπόλοιψη του αθλήματος. Εν πάση περιπτώσει,
1: έλεγχοι από εδώ, έλεγχοι από εκεί, συνοδεία των αποστολών με αστυνομικές δυνάμεις να πάνε στα γήπεδα να κάνουν προπονήσεις. Τώρα εντάξει, αυτά είναι φαινόμενα τα οποία δεν συνάδουν με τον αθλητισμό.
0: Ναι, παίρνουν πίσω τα εισιτήρια από φιλάθλους, απαγορεύουν σε διαιτητές, στους οποίους έχουν δώσει άδεια ίδια η FIFA να σφυρίξουν σε αγώνες, γυρίζουν πίσω, παρότι έχουν πάρει βίζα. Τα βρίσκουν σκούρα στην είσοδο στη χώρα για το Σομάλο Λέο, ο οποίος έγινε δεκτός στην πατρίδα του με τιμές ήρωα, έτσι.
1: Αρχηγού κράτους.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά σήμερα.
1: Όχι, θα δούμε και μια κινησούλα ωραία σε μαγαζία που δεινοπαθούν, έτσι. Θα δούμε καφετέρια, θα δούμε εστιατόρια, νοικιάζουν και τηλεοράσεις επίσης, να ξέρετε. Υπάρχουν μαγαζία πλέον που νοικιάζουν τηλεοράσεις για το Μουντιάλ με συγκεκριμένα ποσά ανάλογα με το μέγεθος. Για ένα μήνα, ενάμιση και τις ξαναπαίνουμε τα πάλι πίσω.
0: Εντάξει, αυτό καλό είναι.

0: Αρώμα έχει και με Ανατολή Ηλίου έχει παιχνίδια. Έχει και 5 ώρα κύριε Παπαδάκη.
1: Και τέσσερις
0: έχει, ναι. Τώρα με σηκώνει να του κατά.
2: Αυστραλία, Τουρκία, 7 η ώρα το ξημέρωμα.
0: Ναι, τώρα θες να δεις για παράδειγμα την Γαλλία που μένα μου άρεσε και την παίζει να έχει 5 ώρα το απόγευμα. Τι ώρα θα ξυπνήσεις, δηλαδή, τι ώρα θα δεις το παιχνίδι, τι ώρα θα ξανακοιμηθείς μετά. Γιατί αυτό δεν είναι κινηματογράφος να δεις επανάληψη την ταινία. Άμα ξέρεις το αποτέλεσμα, είναι να κάτσεις να το δεις. Λοιπόν.
2: Θα πάρετε άδεια από τη δουλειά.
0: Και τι θα πεις, ως ιδεολογικό, τι θα πεις.
2: Μια φορά το στα 4 χρόνια γίνεται το.
0: Μα εμείς πρέπει να δει κάθε φορά πέσει ο Ολυμπιακός από εδώ και θα πούμε και το Μουντιάλ.
2: Α, στον Ολυμπιακό τώρα. Παίζουμε στο το παγκόσμιο κύπελο τώρα, λέμε.
0: Άκου 5 το πρωί τώρα.
2: 5 το πρωί. Και είναι και καλά ματσάκια.
0: Ναι, σας λέω.
2: Για να δω στο 10ο όμιλο, λέει, παίζει η Κροατία με την Αγγλία.
0: Τι ώρα,
2: ναι, εντάξει, 11 η ώρα είναι. Δεν είναι πολύ στον Ντάλλας. Λοιπόν, βλέπω μια Γκάνα Παναμάς, 2 το ξημέρωμα. Ή αν υποστηρίζεις Κολομβία, 5 το ξημέρωμα.
0: Λέτε να υπάρχουν στην Ελλάδα οπαδοί της Κολομβίας.
2: Σίγουρα υπάρχει κοινότητα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Η Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία.
0: Τι ώρα είναι αυτό.
2: Μία το ξημέρωμα.
0: Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι.
2: Μαϊάμι.
0: Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Η Ουρουγουάη έχει ωραία ομάδα.
2: Λοιπόν, και το Ιράν που παίζει με τη Νέα Ζηλανδία. Και αναφέρουμε το Ιράν γιατί είναι και μια χώρα που παίζει στο Μουντιάλ και
0: η οποία
2: έχει περάσει τα πάνδυνα στις 4.
0: 4 το πρωί.
2: Στο Λος Άντζελες.
1: Όσο πιο δυτικά, τόσο πιο αργά.
2: Λοιπόν, χαμούλης γίνεται. Αυτά, δεν ξέρω, κάτσα να δω. Γερμανία, Κουρασάο. Μπα. Αυστραλία,
0: το Κουρασάο Τουρκία. Πού είναι, παιδιά.
2: Το Κουρασάο είναι εκεί, στην Λατινική Αμερική.
0: Και έχει ποδόσφαιρο.
1: Είναι η πρώην Ολλανδική αποικία.
2: Πώς δεν έχει, βέβαια.
1: Πρώτη φορά στην ιστορία, κύριε Γιώργο.
0: Έχετε δίκιο. Ανήκει στις Ολλανδικές. Μέχρι το 2010 ανήκει στις Ολλανδικές Αντίλες, κύριε Παπαδάκη. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: 155.000 κόσμος.
2: Αχα. Έχει λαό. Αν πώς.
0: Τώρα δεν αξίζει αυτό να κάτσει να το δεις και από περιέργεια και μόνο από το παιχνίδι.
2: Πώς παίζουν οι Κουρασιανοί.
0: Να δεις το παιχνίδι, αυτό, να δεις τι είναι αυτό. Να.
2: Παιδιά, αξίζει να δεις πάρα πολλά παιχνίδια, σωστή. Αλλά πού θα τα δεις 4 το ξημέρωμα. Δηλαδή ούτε στα νιάτα μας δεν τα κάναμε αυτά.
1: Έτσι.
0: Γερμανία, Κουρασάο για παράδειγμα είναι την Κυριακή 14 του μήνα στις 8 το απόγευμα. Μετά όμως σου πάει με την ακτή Ελεφαντοστού στις 11 το βράδυ και μετά θες το ξημέρωμα με τον Ισημερινό. Πώς το λέγανε τον παικτάρα μου που πες στην ακτή Ελεφαντοστού, θυμάστε?
1: Τον
0: Ντρογκμπά, έλα.
2: Πόπο, 20 χρόνια πίσω μας πήγε, Δημήτρη.
0: Μπράβο.
2: Τι λες τώρα.
0: Μπράβο.
2: Τι λες τώρα. Ολλανδία, Ιαπωνία, λοιπόν, 14 έκτου. Πού το, Ολλανδία, Ιαπωνία, στις 11.
0: Ιδιαίτερο κουμπά. Όχι, και ο δικός μας, κύριε Παπαδάκη. Γιαγιά του ΡΕΕ, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, το θυμήθηκα.
2: Θα μας ακούει.
0: Θα μας ακούει ο Λουκάς Εφανόπουλος τώρα και θα τρελαίνεται να μην δεν ξεχνάστε.
1: Είναι προπονητής, έτσι ξέρετε.
0: Τι παικτάρι ήταν αυτή.
1: Τώρα έχει γίνει προπονητής.
0: Μπράβο, γιαγιά του ΡΕΕ, σωστό. Και από αυτόν ήθελα, αλλά δεν πειράζει. Αχ, ωραία, αυτά.
2: Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, γιατί είναι το εορτολόγιο, το Ορθόδοξο, τιμά τη μνήμη των Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων. Γιορτάζει και ένας Λουκάς από ό,τι βλέπω, αλλά
0: αυτός,
2: δεν νομίζω ότι είναι ο δικός μας ο Λουκάς. Εντάξει, είναι ονόματα τα οποία γιορτάζουν πολλές φορές μέσα στη χρονιά, Ζαφυρία, Ζαφύρης και λοιπά. Αλλά τα κυρίαρχα είναι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας.
0: Τώρα, συγγνώμη, τώρα βλέπω εδώ στο Action. Υπάρχουν άνθρωποι 7 και 4, πάνε στην παραλία, κάνουν τον μπάνιο, συζητούνται και όλα εκεί.
2: Και εντάξει.
1: Κύριε Γεωργό, να πω εγώ. Παίρνω το Β1, το πρώτο λεωφορείο.
0: Το Β1.
1: 5 η ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι αυτοί.
0: Β1 γλυφάδα να πούμε πώς εδώ.
1: Πηγαίνουν και κατεβαίνουν στην ακτή του ήλιου, αξιμέρωτα για να πάνε για μπάνιο.
2: Όντως, είναι άνθρωποι από ό,τι βλέπω είναι μια ηλικία λίγο πιο μεγάλη από εμάς. Είναι λίγο πιο μεγάλη από εμάς. Πάει να πει μπορεί να έχουν πάρει τη σύνταξή τους. Οπότε έχουν χρόνο και είναι μια πολύ καλή ώρα.
0: 5 το πρωί.
1: Σας λέω με το πρώτο δρομολόγιο. 5 και 10.
0: Τι λέτε και εδώ πέρα. Μπράβο.
2: 5 το πρωί.
0: Τους θαυμάζω όλους.
2: Μπράβο. Όλοι τους.
0: Κοίτα κόσμος.
1: Ναι, αμέ.
2: Ναι, όλοι τους θαυμάζουμε.
1: Και φτάσουν κατά τις 8 ας πούμε από εκεί.
0: Και συνεχίζουν τη μέρα τους.
2: Λοιπόν, συνεχίζουν τη μέρα.

0: του σε αυτή και ξέρουμε πώς αλλιώς μπορούμε να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Όχι μόνο τη σημερινή και κάθε μέρα. Γιατί μερικές φορές χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά για να προσφέρουμε κάτι πραγματικά σημαντικό. Μέσα σε 15 λεπτά μπορούμε να δώσουμε αίμα και να βοηθήσουμε τρεις συνανθρώπους μας. Ή σε ένα λεπτό μπορούμε να δώσουμε δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα και κυριολεκτικά να σώσουμε μια ζωή. Αν θέλετε και εσείς να γίνετε lifesavers, σας περιμένουμε στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blondie και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Το All Win Care, πρωτοβουλία της All Win Ελλάς για την υγεία και τη φροντίδα, στηρίζει έμπρακτα τη δημόσια υγεία. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένα στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκουν συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή σας μπορεί να κάνει τη διαφορά. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη και ειδικά τώρα μέσα στο καλοκαίρι, ανάγκες σε αίμα κυρίως είναι πάρα πολύ μεγάλες, οπότε σας περιμένουμε όλους. Και πάμε.
1: Και πάμε πάλι με το παγουδάκι, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα και να επιστρέψουμε, να βγούμε και έξω να δούμε τι γίνεται. Πώς πάει εκείνης η ζέστη σήμερα, έτσι. Αύριο όμως ναι. θα έχει βροχές στην Αττική.
0: Με ρώτησε ο Ντίνος τι θα γίνει Σαββατοκύριακο.
1: Μας το είπε ο κύριος Χατζηρίβας εδώ, ότι αύριο θα έχει βροχές. Φτιάχνει ο καιρός από το Σάββατο και την Κυριακή και πάμε σε 37 βαθμούς από τη Δευτέρα και Τρίτη. Αλλά αύριο στην Αττική το απόγευμα θα έχετε βροχές, παιδιά. Ναι, να το γνωρίζετε. Πάμε.

Και βέβαια να πούμε όσο νωρίς ακόμα θα το επαναλάβουμε και μετά ότι σήμερα στις 12.30 έως στις 2.30 το μεσημέρι πραγματοποιείται εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά η εκδήλωση έναρξης για τις εκδηλώσεις που γίνονται στον Τινάνιο Κήπο. Το καλοκαίρι ανθίζει στον Τινάνιο Κήπο. Εδώ κάτω από εμάς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, γίνεται ένας ζωντανός χώρος συνάντησης, συμμετοχής, μάθησης και δημιουργίας για όλους τους πολίτες. Εδώ λοιπόν θα ο Δήμος Πειραιά μαζί με τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης θα ενισχύσει τη θέση των πολιτών με το χώρο και θα φιλοξενήσει δράσεις και εκδηλώσεις με επίκεντρο τι άλλο, το κλίμα και το περιβάλλον, τη βιώσιμη διατροφή και τον τουρισμό, τη γαλάζια ανάπτυξη, την αστική ασφάλεια και την συμπερίληψη. Ξεκινάμε λοιπόν ένα μεγάλο πρόγραμμα από τις 12.30 έως τις 2.30 είναι η εκδήλωση έναρξης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά και θα παρουσιαστεί όλο το πρόγραμμα το οποίο θα κρατήσει τουλάχιστον ένα μήνα για όλη τη σειρά αυτή των εκδηλώσεων.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 7 και 33 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε, πάμε να βγούμε λίγο έξω στους δρόμους, κάνει ζέστη ήδη σήμερα. Κύριε Γιώργο μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα Κάτια.
2: Bonjour κύριε Γιώργο μας. Πώς είμαστε?
1: Δεν άκουσα. Πώς είμαστε, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο, τέλεια.
1: Δόξα τω Θεώ. Εδώ.
2: Εδώ.
0: Εδώ που, εδώ που.
1: Ζέστη.
0: Πού σε βρίσκουμε?
1: Στο Ιδραπετσόνα είμαι τώρα. Γιατί κάτι έχουν κλείσει ένα δρόμο εδώ και έχω κόψει μέσα από τη Ιδραπετσόνα. Εδώ περιφερειακά στο λιμάνι έχουν κόψει ένα δρόμο και μπήκα μέσα από τη Ιδραπετσόνα να αποφύγω την κίνηση.
0: Στις γέφυρες, στα τούνελ από κάτω?
1: Όχι από εκεί. Είναι στο παράδρομο εκεί στη Ιδραπετσόνα που βγαίνει από πίσω στην Αγίου Δημητρίου. Το έχουν κόψει και πήγα από μέσα από. Να έκανα μια παράκαμψη.
0: Την Αγίου Δημητρίου έχουν κόψει.
1: Κεντρικό, όχι, δεν είναι κεντρικό σημείο. Μην μπερδεύω τον κόσμο. Καμία σχέση, ένα τοπικό εδώ. Ένα κόλπο δικό μας των ταξιτζίδων για να αποφεύγουμε την κίνηση. Λοιπόν, η μέρα εντάξει δεν πήγε καλά χθες. Θα το σηκώσουμε στο σπίτι μας, δεν πειράζει Γιώργο μου. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν δείξαν την ανάλογη σοβαρότητα να το τελειώσουν και στις δύο παρατάσεις το παιχνίδι.
0: Δύο παρατάσεις, ναι. Είχε δύο παρατάσεις τώρα την κύριε Παπαδάκη.
1: Εν τω μεταξύ, Γιώργο, τώρα να σου πω τώρα που έκανα την παράκαμψη, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να αποφύγουν, έχουν κλείσει οι φωστήρες στην Κανελοπούλου, που πάει προς Άγιο Διονύση στην Τραπετσόνα.
0: Αμα.
1: Και έχουν κλείσει και το δρόμο που πάει, που βγαίνει από την Ε2 εκεί που είναι η πυροσβεστική και βγάζει πάλι στην Άγιο Δημητρίου προς τον Άγιο Διονύση. Έχουν κλείσει όλο το τετράγωνο εκεί, δεν ξέρω τι έγινε. Αποντιλιάρουν όλο τον Πειραιά έτσι όπως πάνε οι άνθρωποι τώρα. Οι άνθρωποι δεν ξέρω τι έργο θα κάνουν εδώ.
0: Εννοείς το δρόμο που κατεβαίνει τα Πετσόνα που πάει, που πήγαινε το παλιό τρόλι, το 20, έτσι.
1: Ο κεντρικός Κανελοπούλου. Τώρα το έχουν κλείσει από εδώ, από τα Λίτλ που είναι.
0: Ξέρω.
1: Εκεί στον Άγιο Διονύση, αυτό το κλείσαν.
0: Από το Χαλβατζίδικο εκεί του Γαβρίλη που περνάς και κάνεις αριστερά.
1: Από το Κοσμίδι, ναι, εκεί τους Χαλβάδες. Από τα Λίτλ,
0: όχι,
1: όλο αυτό το κομμάτι το έχουν αποκλείσει. Τώρα εδώ πέρα πρέπει να είσαι ο Μαγκάιβερ για να φύγεις από εδώ.
0: Δηλαδή, άμα θες να φύγεις τώρα, με συγχωρείς, άμα θες να φύγεις από Κερατσίνη, Δραπετσόνα, πού πρέπει να πας τώρα?
1: Τώρα από εκεί, λογικά από Αγίου Διονυσίου πρέπει να περνάει η Ψαρών. Αλλά όσοι είναι από Δραπετσόνα και έρχονται από Κερατσίνη 25η Μαρτίου για να βγουν Κανελοπούλου, εθνικής αντιστάσεως λέγεται, να τα αποφύγουν, παιδιά, το κλείσανε τώρα και γίνεται χαμός εδώ.
0: Έχει και λαϊκή στην Ψάρων, Σπάρτης έχει λαϊκή σήμερα.
1: Ναι, τι πέμπτη είναι σήμερα,
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Οι
1: φωστήρες πάλι ξεκινήσανε να κλείνουν.
0: Ωραία, υπομονή και κουράγιο, Γιώργο, είναι δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Οπότε είναι ο δρόμος αυτός ο οποίος κατεβαίνει, ξέρετε ποιος είναι, που κατεβαίνεις από το νοικοταφείο της Ανάστασης, κάνεις αριστερά κάτω και βγαίνει. Εγώ έκανα λάθος βέβαια τώρα όμως, έτσι, γιατί είναι πρωί ακόμα. Η Λαϊκή δεν είναι εκεί Πέμπτη, η Λαϊκή είναι εκεί Παρασκευή.
2: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Όποιος κυκλοφορεί στην περιοχή το ξέρει, εντάξει, θα το καταλάβει.
0: Αλλά δεν χρειάζεται πολλά για να κάνεις lifesaver, αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στη στάση Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Την επόμενη Τρίτη 16 του μήνα. Εκεί λοιπόν θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των αστών ή και τα δύο. Αυτή λοιπόν η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της πόλης, εδώ του μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή των νέων δοτών μυελού των αστών γίνεται απλά με δείγμα σάλιου, γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

0: δεν ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου, έτσι. Δηλαδή είσαι στο δρόμο. Όχι, όχι, να το πω τώρα. Έχουμε και τον κύριο Κίμωνα.
1: Να το πείτε.
0: Είσαι στο δρόμο. Σου κλείνει ο άλλος το δρόμο, εσείς που οδηγείτε κιόλας. Βγαίνει να του πει τι κάνεις, ρε φίλε. Θα μας σκοτώσεις. Και τρως μια μπουνιά εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος σηκώνει και εξαφανίζεται. Δηλαδή δεν ξέρεις με ποιον έχεις πλέον απέναντί σου, με ποιον. Ποιο σου κλείνει το δρόμο, ποιο σου κάνει μια επικίνδυνη προσπέραση, ποιο σε μπλοκάρει με τα φωτεινά.
1: Καλά, ποτέ δεν ήξερε.
0: Τώρα είναι χειρότερα τα πράγματα όμως.
1: Τώρα είναι χειρότερα γιατί είμαστε σε έξαλλη κατάσταση όλοι.
0: Τώρα είναι χειρότερα. Καλημέρα, κύριε Κίμωνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό που λέτε είναι πραγματικό.
0: Λέω την ιστορία στο Ήλιον.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι συνταρακτικό πραγματικά. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ακριβώς δεν ξέρουμε ποιο είναι δίπλα μας στο αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι κάποιο ο οποίο να έχει βγει από τη φυλακή χθες. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει καλές προθέσεις ή πολλές φορές και τα νεύρα μπορεί κάποιον να τον εφέρουν στα όρια του. Οπότε το καλύτερο είναι να μην διαπλεκτιζόμαστε στον δρόμο για κανένα λόγο. Δηλαδή τίποτα. Okay. Μπορεί κάποιος να μας κλείσει, μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να αρχίσει να ξεκινήσει το φανάρι, κάποιος να μας κάνει μια χειρονομία, τίποτα. Εμείς συνεχίζουμε και πάμε στη δουλειά μας. Δεν είναι για τέτοια πράγματα ο δρόμος, δεν είναι για φασαρίες, δεν είναι για διαπλεκτισμούς, δεν είναι ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Ακριβώς όπως το είπατε. Δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου και τι προθέσεις μπορεί να έχει. Γι' αυτόν τον λόγο είμαστε ήσυχοι, δεν διαπλεκτιζόμαστε, δεν ασχολούμαστε με τους άλλους οδηγούς και με τους άλλους χρηστές του οδηγού δικτύου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο.
0: Δεν
2: τα νεύρα είναι πολλά, η πίεση είναι μεγάλη από την κίνηση. Μπορεί κάπου να θέλουμε να εκτονωθούμε, κάπου και εμείς να θέλουμε να πούμε μια κουβέντα. Αλλά καλό είναι αυτό να μπορέσουμε να το ελέγξουμε και να μπορούμε να μην έχουμε τέτοια περιστατικά όπως αυτό που έγινε στο Ήλιον. Που πείτε το και πάλι για να το ακούσει και ο κόσμος τι ακριβώς έγινε.
0: Οδηγεί μια γυναίκα με το 8χρονο παιδάκι της και μπαίνει σε αντίθετα στο δρόμο. Και του λέει τι κάνεις, και της λέει, της απαντάει αυτός. Είμαι, πώς το λένε, έχω.
3: Εγχειρισμένος.
0: Και του απαντάει, αν είσαι εγχειρισμένος, να μην οδηγείς. Τι είπες, της λέει. Και βγαίνει έξω από το αυτοκίνητο, πλησιάζει στο παράθυρο, του σκόνει μια μπουνιά και σηκώνεται και πάει και κρύβεται μέσα στο ψυχιατρίο. Στο Δαφνί.
2: Είναι αδιανόητο. Ακριβώς αυτό. Δεν ξέρουμε ποιον έχουμε. Και αν όντως μπορεί ο άνθρωπος να έχει πρόβλημα, μπορεί να ήταν στα ωριά του. Δεν το ξέρουμε και σίγουρα τα νεύρα είναι πολλά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και τις προάλλες δεν είδαμε στο Παγκράτη που έπεσε ξύλο για μια θέση στάθμευσης.
0: Αυτό σας λέω. Για μια θέση στάθμευσης.
2: Για μια θέση στάθμευσης. Δηλαδή κάποιοι, ας πούμε, τώρα πάνε στον εισαγγελέα, κάποιοι πάνε ακριτή, έχουν δικογραφείς και δεν κάνουν και τίποτα. Έτσι δεν είναι, ας πούμε, επίκρομα της πολεοδομίας που πάνε, αλλά τουλάχιστον είχαν και κάποιο όφελος όπως φαίνεται. Εδώ δεν έχει κανένα όφελος. Πας και μπλέκεις χωρίς λόγο. Είναι διανόητο.
0: Σήμερα είναι Πέμπτη πάντως, είναι 8 παρατέταρτο, έχει και ζέστη κιόλας.
2: Έχει και ζέστη, έχει και κίνηση. Έχει ξεκινήσει κίνηση στο Κηφισό κανονικά και στα δύο ρεύματα, από λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό, η Αττική Οδός από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου, κίνηση στον Πειραιά πάρα πολύ, στον κόμμα Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, στον Αθηνό Κορίθι προς Κόρυθο, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκάλα και στο ρεύμα προς Αθήνα έχει κίνηση. Βουλιαγμένης Ποσειδώνος, καλή είναι για την ώρα. Ηλιοπόλεως έχει κίνηση στο ύψος Γυμναστικής Ακαδημίας, η Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, συγκρούστα ανωδικό της τμήμα, η Φυσίας κατεβαίνοντας στο ύψος του Χαλανδρίου και ανεβαίνοντας στο ύψος του Ψυχικού. Και στον Καρέα επίσης, Σαλήμου Κατεχάκη, στα γνωστά σημεία έχουμε πρόβλημα.
0: Δεν έχει φύγει ο κόσμος ακόμα.
2: Ακόμη όχι, δεν έχει φύγει ο κόσμος και ακόμη δεν έχουν κλείσει και τα σχολεία. Είναι αυτή η εβδομάδα και η επόμενη που έρχεται νομίζω.
0: Ναι.
2: Και μετά με το κλείσιμο των σχολείων θα δούμε μια μικρή αλλαγή.
0: Τη Δευτέρα κλείνουν, είναι ο κύριος Παπαδάκης εδώ, είναι παθός. Τη Δευτέρα κλείνουν.
2: Δευτέρα,
0: Ναι, ναι.
2: Θέλει να κλείσουν ή όχι ο κύριος Παπαδάκης?
3: Όχι.
1: Καλά.
2: Το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι γιατί θα έχει τα παιδιά στο σπίτι.
3: Έτσι.
2: Τι να κάνουμε. Αυτό είναι η αγωνία όλων των μονιών που νομίζω ότι λέμε για τα σχολεία από όποτε γίνεται. Αλλά τελικά θέλουμε να είναι ανοιχτά. Έχουμε όμως τώρα το καλοκαίρι μπροστά μας. Για την κίνηση όμως αυτό είναι λίγο καλύτερο.
0: Αχ, υπομονή και κουράγιο, κύριε Κίμωνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Ευχαριστούμε.
0: Αύριο πάλι.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είπα εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν, κλιμακώνοντας την ένταση. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων μιλά για απάντηση να δικαιολόγηται επιθετικότητα της Τεχεράνης, ενώ ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν συγκρούσεις και κλείσιμο των στενών του ορμούς μετά την κατάληψη Αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από τον Ντόναλντ Τραμπ την πάυση Αμερικανικών επιθέσεων, όπως ανέφερε ο ίδιος, γεγονός που η Τεχεράνη το διαψεύδει πλήρως, χαρακτηρίζοντας αυτούς τους γυρισμούς ψευδείς και προσχηματικούς. Την άμεση αποκλιμάκωση αλλά και αξιόπιστες πολιτικές λύσεις μέσω διαλόγου, διαμεσολάβησης και διεθνούς συνεργασίας ζήτησε η Ελλάδα στην Εδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται πανελλαδικές εξετάσεις για το ψηφίο στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας. Συγκεκριμένα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σήμερα είναι ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Οι εξετάσεις μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ανεπίδεκτα ίσπραξης χαρακτηρίζει η ΑΔΕ επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας τα παγωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη σε 41,2 δισεκατομμύρια, κυρίως από παλιές οφειλές πτωχευμένων επιχειρήσεων ή από βιωσάντων φορολογουμένων. Δύο σεισμικές δονήσεις 3,6 και 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με διαφορά μάλιστα 7 λεπτών, σημειώθηκαν τα πρωί τα ξημερώματα στην Εύβοια. Λήγησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στη δεύτερη παράταση και έστειλε τους τελικούς της Στοίχημαν Basket League στο 5ο παιχνίδι το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 στο ΣΕΦ. Μεξικό, Νότια Αφρική ανοίγουν στις 10 την αυλία του Μουντιάλ 2026. Καιρός στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 5 μποφόρ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη μέρα σε μία ώρα. Ήταν στο μοδηλωτή ειδήσεων το κανάλι 1. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4.

0: Έλα, πάμε 8 και 8 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα της πρωινής ενημερωτικής μας εκπομπής. Η τρόπη επικοινωνίας είναι γνωστή. Viber 6951904904, email studio papakikanali1.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-4496. Εκείνο ο κ. Στάνος Καλοδούκας σας δίνει, τους λέτε τα παράπονά σας, τις καταγγελίες σας, τις αφιερώσεις σας, ό,τι θέλετε εσείς, τις επιθυμίες σας, τα πάντα, και μας τα μεταφέρει εδώ.
1: Λοιπόν, και πάμε λίγο να ξεκινήσουμε να συζητάμε και των διεθνών.
0: Πάμε, ναι.
1: Γιατί υπήρξε ένα νέο κύμα επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα γεγονός που σηματοδοτεί και περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ
0: των δύο χωρών. Και κλείνουν ξανά τα στενά του ορμούς, έτσι.
1: Ναι. Δεν έφτασα μέχρι εκεί ακόμα. Ναι. Έχουμε πρώτα τα των εντός της χώρας. Είναι η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στην ανοίγουμε εισαγωγικά συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Πάντως την ίδια ώρα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες για συγκρούσεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς, τα οποία έχουν κλείσει, όπως είπε και ο Γιώργος Σαραντάκος. Είναι η δεύτερη νύχτα πληγμάτων μετά την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου τα προηγούμενα 24 ώρα. Τώρα έχουμε μία σειρά από διάφορες εξελίξεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν αμερικανικές επιθέσεις, με την Τεχεράνη να τη διαψεύδει αυτή την επικοινωνία. Απ' την άλλη, οι φρουροί της Επανάστασης έχουν ανακοινώσει ότι έχουν πλήξει βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορες χώρες ως αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Θα πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και με τον καλεσμένο μας σε λίγη ώρα και με την Κατερίνα Πρίφτη λίγο μετά τις 8.30.
0: Πόσο πήγε το πετρέλαιο?
1: Ψηλά, δεν έχω.
0: 97,9. Από 95,2 την Τρίτη-Πέμπτη σήμερα, $3 το βαρέλι.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Πάμε.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Η μουσική υπόκρουση μπορεί να μην ταιριάζει με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται κιόλας, γιατί έχουμε μπει μέσα στο καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που από ό,τι φαίνεται θα είναι θερμό, διότι έχουμε περάσει στον τρίτο μήνα πια που ασχολούμαστε με εκείνη την περιοχή του κόσμου στη Δυτική Ασία. Μία περιοχή η οποία βέβαια δεν είχε και ποτέ ησυχία. Θα τα συζητήσουμε αυτά και λίγο πιο συγκεκριμένα ζητήματα με τον κύριο Πάνο Κουριώτη. Ο κύριος Κουριώτης είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την μετά της Μέσης Ανατολής και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Και μπράβο κυρία Αντωνιάδη που χρησιμοποιείτε τον σωστό όρο Δυτική Ασία. Κακώς έχει επικρατήσει να χρησιμοποιούμε το Μέση Ανατολή.
0: Είναι απεικιοκρατικός όρος.
1: Απεικιοκρατικός, υπεριαλιστικός, έχει δημιουργηθεί σε συνάρτηση με την Βρετανική αυτοκρατορική γεωγραφία. Ο σωστός όρος είναι Δυτική Ασία και φαίνεται η επιρροή της ιρανικής σας εμπειρίας που βρεθήκατε πρόσφατα εκεί, γιατί και οι Ιρανοί σε όλα τους τα μέσα και στα αγγλόφωνα χρησιμοποιούν το West Asia. Και γενικά υπάρχει προσπάθεια
0: Να
1: ξαναχρησιμοποιηθεί το West Asia, να επιβληθεί αυτός ο όρος.
0: Είναι γεωγραφικός όρος και νομίζω και εγώ ότι είναι και λίγο πιο σωστός. Έτσι, δεν δείχνει το που βρίσκεται η περιοχή σε σχέση με την Ευρώπη, δείχνει που βρίσκεται η περιοχή σε σχέση με την Ευρώπη.
1: Γίνεται μια προσπάθεια από τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής και συγκεκριμένα τους scholars, τους επιστήμονες της περιοχής, να χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος πλέον, να αντικαταστήσει το Middle East ως ένας πολιτικά ιδεολογικά αχρωμάτιστος όρος που δεν θα φέρει αυτή τη βαριά κληρονομιά του υπεριαλισμού και της απεικιοκρατίας.
0: Τι γίνεται τώρα σε αυτή την περιοχή λοιπόν για την οποία συζητάμε, δεν έχει σωσμό αυτή η κατάσταση, γιατί έχει ξαναρχίσει, ξανά είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ, στοχοποιούνται πλοία, σημειώνονται κατέρωθεν επιθέσεις, όχι ανετιολόγητα, αλλά πώς, κάντε μας ένα σχόλιο για το πώς βλέπετε εσείς αυτή την κλιμάκωση, την εκ νέου κλιμάκωση της έντασης.
1: Ναι, πολύ ωραία. Κοιτάξτε, η κατάσταση τώρα αυτή που παρατηρούμε, που έχουμε την εκ νέου κλιμάκωση και έχουμε αυτό το μπρος-πίσω σε διαπραγμάτευση και πόλεμο, για να δώσουμε έτσι λίγο τη μεγάλη εικόνα, οφείλεται κατά βάση σε τρεις συνθήκες. Η πρώτη έχει να κάνει με την στεναρή αντίσταση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, τόσο στη διαπραγμάτευση όπου δεν δέχεται τους όρους που τις επιβάλλονται, όσο και στον πόλεμο, όπου μπορεί πλέον η ίδια να υπαγορεύει τους δικούς της όρους στην διαχείριση της κλιμάκωσης και να μην ακολουθεί την κλιμάκωση και τις πρωτοβουλίες κλιμάκωσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Άρα ένα σίγουρα είναι αυτό, η απόρριψη της διπλωματίας της κανονιοφόρου από πλευράς της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που αποτελεί φυσικά παράδειγμα και για άλλα έθνη που βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο των ηγεμόνων. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας σίγουρα. Ένα άλλο σημείο έχει να κάνει φυσικά με την αδυναμία εξέβρεσης μιας στρατηγικής έντιμης εντός εισαγωγικών απεμπλοκής των ΗΠΑ από τον πόλεμο στον οποίο οι ίδιες σύρθηκαν, όπως λέγεται ή πιστεύετε, από το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Όσο δεν μπορούν να βρουν μια τέτοια στρατηγική save face που λέμε, να βγουν να απεμπλακούν με έναν έντιμο τρόπο, παραμένουν εκεί με τις δυνάμεις τους και προσπαθούν να δοκιμάσουν διάφορα σενάρια μεταξύ άσκησης πίεσης, στρατιωτικής πίεσης, ναυτικών αποκλεισμών, διαπραγματεύσεων που σίγουρα θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο, γιατί ξέρουν ότι προσκρούν στην άρνηση των Ιρανών, που έχουν αποδείξει οι Ιρανοί πολλές φορές ότι δεν θα δεχθούν τους ιταμούς όρους και τα τηλεσίγραφα που τους επιβάλλονται. Και η τρίτη συνθήκη φυσικά έχει να κάνει με την στάση του Ισραήλ εν γέννη, αλλά πολλό μάλλον τώρα που το Ισραήλ έχει χάσει αυτόν τον πόλεμο, δεν έχει επιτύχει τους διακηρυγμένους στόχους που έθεσε κατά του πολέμου στο Ιράν, και ακριβώς

0: λόγω αυτής της αποτυχίας προσπαθεί να αντισταθμίσει αυτή την αποτυχία μέσω άλλων παλιών και νέων μετόπων. Δηλαδή Γάζα, Λίβανος, προσάρτηση Δυτικής Όχθης, γαζοποίηση Λιβάνου. Όπως καταλαβαίνετε, η μόχλευση αυτών των παλιών και νέων μετόπων δημιουργεί μια κατάσταση που μπορεί εύκολα, όπως αποδείχθηκε, να συμπαρασύρει και τις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και να τορπιλήσει την οποιαδήποτε προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων και έβρεσης ενός modus vivendi μεταξύ των δύο δυνάμεων. Αυτά θεωρώ ότι είναι τα βασικά σημεία που συνθέτουν την ευρύτερη εικόνα όπως την βλέπουμε τώρα και εξηγούν γιατί έχουμε εκ νέου κλιμάκωση.
1: Πριν σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή αναφέρατε Λίβανο, Γάζα κλπ. Και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και σχετικά με αυτό. Είχαμε και αντίδραση από κάποιες χώρες της περιοχής, οι οποίες διαθέτουν αμερικανικές βάσεις και τις οποίες τις έχει στοχοποιήσει το Ιράν για αυτό το λόγο. Και έχουν ζητήσει ουσιαστικά να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ιράν στις συγκεκριμένες χώρες. Θέλετε λιγάκι να μας εξηγήσετε, δεν έχουν στρατηγικές συμμαχίες αυτές οι χώρες μεταξύ τους, γιατί αυτή την εντύπωση έχουμε όλοι, ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, επειδή είναι και μουσουλμανικές χώρες κατά βάση, έχουν και στρατηγικές συμμαχίες.
0: Όχι, δεν έχουν ουσιαστικές στρατηγικές συνεργασίες αυτές οι χώρες, τα κράτη του κόλπου. Ουσιαστικά τώρα καταβάλουν το τίμημα της εξάρτησής τους από την αμερικανική αντιπυραυλική ομπρέλα. Από την αμερικανική ομπρέλα προστασίας, το λεγόμενο δόγμα Κάρτερ, όπως είχε ξεκινήσει από τα τέλη δεκαετίας 70, δηλαδή το οποίο είχε ανακοινωθεί αυτό το δόγμα ακριβώς για να προστατεύσει αυτή την περιοχή στον απόϊχο της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Να πούμε πάνω σε αυτό το σημείο, γιατί βγαίνουν διάφοροι και λένε ναι, αλλά κατάφεραν αυτά τα κράτη χάρη στον αμερικανικό εξοπλισμό που διαθέτουν και στον αμερικανικό παράγοντα και σε αυτές τις βάσεις και σε όλα αυτά που διαθέτουν και στη στήριξη τέλος πάντων από τις ΗΠΑ, κατάφεραν να αποκρούσουν και μόνα τους ότι έχουν αξιόμαχες δυνάμεις, κατάφεραν να αποκρούσουν εκατοντάδες drones, πυράβλους κλπ. Ναι, μπορεί να το κατάφεραν. Παράλληλα όμως τους έχουν επιφέρει και σοβαρότα πλήγματα και διερωτώμαι γιατί να βρεθούν στο στόχαστρο των Ιρανών εξ αρχής, γιατί να εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο που δεν είναι ο πόλεμός τους. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Το βασικό ερώτημα δεν είναι λοιπόν αν αυτά τα κράτη μπόρεσαν με τις αμερικανικές πλάτες να αποκρούσουν, που δεν τα κατάφεραν στις περισσότερες περιπτώσεις να αποκρούσουν τα χτυπήματα, αλλά γιατί να βρεθούν στο στόχαστρο εξ αρχής. Και εδώ ανοίγει μια άλλη πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα συζήτηση για την επόμενη μέρα, που ήδη βλέπουμε πολλά από αυτά τα κράτη, όπως το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, αυτά είναι τα δύο βασικότερα κράτη, αλλά φυσικά και το Ομάν, που έχει μια στάση, βρίσκεται εκύτερα στο Ιράν, να συζητούν για την επόμενη μέρα για το κατά πόσο χρειάζεται να μείνουν τόσο στενά προσδεδεμένες στο αμερικανικό άρμα, ενώ από πλευράς της πολιτικής ασφαλείας τους, και μήπως πρέπει, έχει ακουστεί από καταριανούς υπουργούς, το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός αραβικού ή ισλαμικού ΝΑΤΟ, το οποίο θα βασίζεται στις δυνάμεις των ίδιων των χωρών και στο οποίο θα μπορούσε να παίξει ρόλο και χώρες εκτός κόλπου, όπως η Τουρκία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, ακόμα και το ίδιο το Ιράν να βρίσκεται μέσα στο σύστημα. Και αυτό φυσικά είναι κάτι που το θέλει το Ιράν και είναι και ένας από τους όρους που θέτει το Ιράν στις διαπραγματεύσεις, τις οποίες το Ιράν τις χωρίζει σε στάδια. Λέει το τελικό στάδιο, το απότατο στάδιο της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι η συζήτηση γύρω από μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στην περιοχή, η οποία θα εγγυάται ότι δεν θα ξαναβρεθούμε στόχος επίθεσης και κατάληξη της οποίας θα είναι φυσικά η έξωση των Αμερικανών από την περιοχή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Φυσικά εννοεί να ξεκινήσει μια ουσιαστική συζήτηση στο εσωτερικό των γειτόνων του Ιράν για το κατά πόσο πρέπει να παραμείνουν υπό την αμερικανική ομπρέλα. Αυτό ακριβώς δηλαδή που σας ανέφερα πριν και βρίσκεται ήδη εν εξελίξει αυτή η συζήτηση.
1: Τώρα έχετε, μου έρχονται διάφορες ερωτήσεις στο μυαλό από τα θέματα που έχετε ανοίξει. Ναι. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, θέλω να σας κάνω μία τελευταία όμως, γιατί την αναφέραμε και αναφερθήκατε και νωρίτερα και στη γαζοποίηση της περιοχής, αλλά κυρίως στο Λίβανο. Έχουμε δει ότι ο Λίβανος περιλαμβάνεται μέσα σε αυτά που ζητάει το Ιράν προκειμένου να προχωρήσει σε κεχηρία, κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Επίσης έχουμε δει ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν είναι σαν να μην υποστηρίζει αυτές τις συμφωνίες τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση του Ιράν. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση με το Λίβανο?
0: Λοιπόν, δύο πράγματα. Καταρχάς, η σύνδεση της εκεχηρίας στο Λίβανο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ αποτελούν μία για την Τεχεράνη άσκηση τήρησης των ισορροπιών. Δηλαδή, συμπεριλαμβάνοντας κάποιες κόκκινες γραμμές, όπως π.χ. να μην χτυπηθεί η Βηρυτός, τα νότια προάστια της Βηρυτού, διαφορετικά θα απαντήσει με αντίπεινα στο Ισραήλ, η Ιρανική ηγεσία προσπαθεί να ισορροπήσει από τη μια μεταξύ των γεωπολιτικών και ιδεολογικών της δεσμεύσεων απέναντι στον άξονα της αντίστασης και φυσικά την Χεσμπάλα, η οποία μπήκε στον πόλεμο για χάρη του Ιράν, όπως είδαμε, ουσιαστικά έσυρε τον Λίβανο σε πόλεμο για χάρη του Ιράν. Άρα από τη μια προσπαθεί να εξορροπήσει ανάμεσα στις δεσμεύσεις απέναντι στον άξονα της αντίστασης και από την άλλη φυσικά αφουγκράζεται και τα αιτήματα πολλών πολιτών του Ιράν που είδε ότι κατά τη διάρκεια τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας βλέπουμε συχνά μόνιμη εποδός των διαδηλώσεων στις ιρανικές πόλεις είναι ότι δεν θέλουμε άλλο να ματώνουμε για άλλα μέτωπα εκτός Ιράν. Πρέπει να ασχοληθούμε με τα του οίκου μας.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δύο, τα οποία είναι φυσικά δύο αντίθετα σημεία, τα λαμβάνει υπόψη της η Ιρανική ηγεσία, γι' αυτό και βάζει μεν την εκεχηρία, τη συνδέει την εκεχηρία στο Λίβανο με τις δικές της διαπραγματεύσεις, δηλαδή την θεωρεί αναπόσπαστο στο κομμάτι της διαπραγματευτικής της τακτικής, με αστερίσκους όμως δεν. Λέει, αν χτυπηθεί η Βηρυτός, κόκκινη γραμμή, θα επιτεθώ. Π.χ. γιατί να μην το κάνει τώρα που χτυπήθηκε η Τύρος.
1: Ναι.
0: Και είχαμε δεκάδες νεκρούς. Ίσως το κάνει στο μέλλον, ίσως το δούμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, σχετικά με τη σύνδεση των δύο μετώπων.
1: Ναι.
0: Τώρα σε σχέση με την κυβέρνηση του Λιβάνου, και εδώ θα το ολοκληρώσω. Η κυβέρνηση του Λιβάνου βρίσκεται σε ένα πραγματικό αδιέξοδο. Γιατί από τη μία συνδιαλέγεται, διαπραγματεύεται με τους δολοφόνους των πολιτών της και τους κατακτητές του εδάφους της. Και έτσι ουσιαστικά το μόνο που καταφέρνει είναι να νομιμοποιεί στις λαϊκές συνειδήσεις την Χεσμπάλα ως την μόνη αληθινή δύναμη αντίστασης. Αυτό είναι το ένα. Παράλληλα, αν προσπαθήσει να αφοπλίσει την Χεσμπάλα όπως της υποδεικνύεται υπό αμερικανική και ισραηλινή πίεση, το μόνο που θα καταφέρει θα είναι να οδηγήσει τη χώρα νομοτελειακά σε εμφύλιο, σε μια ακόμα εμφύλια σύραξη όπως είχε συμβεί και κατά το παρελθόν. Και ένα τελευταίο σημείο. Φυσικά είναι ότι αν δεν πράξει, αν δεν επιχειρήσει τον αφοπλισμό της Χεσμπάλα, παράλληλα θα δώσει πατήματα στο Ισραήλ που βρίσκεται ήδη σε μια ζώνη έως 30 χιλιόμετρων μέσα, να συνεχίσει την κατοχή του Λιβανέζικου εδάφους με τη δικαιολογία ότι το Λιβανέζικο κράτος δεν είναι σε θέση να παρέχει αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητάει το Ισραήλ. Επομένως καταλαβαίνετε πως ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση του Λιβάνου βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση. Πρόκειται για ένα διέξοδο. Απλώς θα ανακυκλώνεται αυτός ο φαύλος κύκλος στον οποίο έχει εγκλωβιστεί.
1: Οπότε τι περιμένουμε τώρα, με κάποιο τρόπο να
0: τα χειρότερα. εγώ κύριε Αντωνιάδη, δηλαδή αν ήμουν τώρα κάποιος στέλεχος της κυβέρνησης του Λιβάνου, ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα ζουν με το στίγμα του Quisling της Μέσης Ανατολής. Ξέρουμε όλοι ποιος ήταν ο Quisling στην ιστορία. Έχει μείνει, το όνομά του έχει συνδεθεί με την μειοδοσία απέναντι στο Χίτλερ. Ήταν ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας που είχε δώσει γη και είδωρ και ουσιαστικά συνεργάστηκε με τον κατακτητή και κυβερνούσε την χώρα του εξ ονόματος του Χίτλερ. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή, άμα φτάσουμε σε σημείο να είναι η IDF πρώτων πυλών της Βηρυτού, πώς θα κυβερνάει η κυβέρνηση του Λιβάνου θα κυβερνά εξ ονόματος του λιβανέζικου λαού ή απλώς θα προωθεί τις ατζέντες που τις επιβάλλονται από το Τελ Αβίβ και μάλιστα και με την ενθάρρυνση της Ουάσιγκτον, η οποία φιλοξενεί αυτές τις συνομιλίες. Έχουν ολοκληρωθεί 4 γύρι συνομιλιών. Το άλλο, το οξύμορο, το νέο στοιχείο που έχουμε, ναι, είναι αυτές οι λεγόμενες πιλωτικές ζώνες.
1: Α, ναι.
0: Όπου οι IDF θα αποσύρονται, έτσι συμφωνήθηκε στον τελευταίο γύρο, θα αποσύρονται από κάποιες περιοχές και θα τις παραχωρούν στον Λιβανέζικο στρατό. Μιλάμε για περιοχές εντός του Λιβανέζικου εδάφους.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τις παραχωρούν στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, υπό τον όρο ότι αυτές θα προσπαθήσουν να αφοπλίσουν τη Χεζμπάλα και να ηγηθούν την ασφάλεια του Βόρειου Ισραήλ. Καταλάβατε ποιο είναι το διακύβευμα και οι όροι, ναι, έτσι ώστε να αποσυρθεί το Ισραήλ από τον κατεχόμενο Λίβανο. Να ηγηθεί ο Λιβανέζικος στρατός ότι δεν θα ηγηθεί την ασφάλεια των δικών του πολιτών, αλλά την ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ, του Βόρειου Ισραήλ.
1: Κύριε Κουριώτη, δυστυχώς η συζήτηση πάρα πολύ διαφωτιστική, αλλά ο χρόνος
0: συνεχίσουμε κάποια στιγμή.
1: Ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε να έχουμε καλύτερα, μάλλον πιο ενθαρρυντικά και πιο αισιόδοξα νέα να συζητάμε.
0: Ναι, αλλά αν έχουμε ενθαρρυντικά και αισιόδοξα νέα, δεν θα έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που θα πούμε ίσως.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας, γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κύριε Παπαδάκη. Πάμε.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική κλήρυνση ALS.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
6: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

λοιπόν, εδώ είμαστε 40 λεπτά μετά τις 8, αυτήν την 5η, 11 Ιουνίου. Η κίνηση καλά κρατεί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Εμείς θα παραμείνουμε σε διεθνές επίπεδο, στο τι συμβαίνει στον κόσμο. Περιμένουμε και την Κατερίνα Πρίφτη να έρθει σιγά σιγά, αλλά μέχρι να έρθει η Κατερίνα, να δούμε και τα τελευταία νέα. Φυσικά παραμένουμε στη Δυτική Ασία, όπως είπαμε και με τον κύριο Κουριώτη, γιατί είχαμε και μια προειδοποίηση για την περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης από τον Αντώνη Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος τόνισε ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Αυτό βέβαια είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι εμείς, γιατί τις συνέπειες της αστάθειας τις ζούμε καθημερινά. Είναι και φυσικά πέρα από τις οικονομικές, τα οικονομικά προβλήματα, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν περνάνε καλά αυτόν τον καιρό, ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι όλα έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές. Εν πάση περιπτώσει, στην ανάρτησή του στο X, ο Αντώνιο Γκουτέρες υπογραμμίζει ότι η Μέση Ανατολή βυθίζεται όλο ένα και περισσότερο στην κρίση και οι συνέπειες εκτείνονται πολύ πέρα από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η τελευταία εβδομάδα σημαδεύτηκε από νέες επιθέσεις και περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, λέγοντας πως η υφιστάμενη κυρία μοιάζει περισσότερο με μειωμένη ένταση πυρών παρά με πραγματική πάυση των εχθροπραξιών. Θα τα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά με την Κατερίνα Πρίφτη. Πάμε μουσικά μέχρι την έλευσή της.

0: έτοιμη και η Κατερίνα Πρίφτη, η οποία έχει έρθει κοντά μας. Την καλημερίζουμε, να της ευχηθούμε μια ήσυχη μέρα, δεν το βλέπουμε.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι έχουμε?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει τα ζώδια σήμερα.
0: Παιδιά, πραγματικά, μόνο...
2: Του Τραμπ το ζώδιο.
0: Κάτι σημαίνει,
1: κάτι σημαίνει. Πώς θα εξελίξουν τα πράγματα, ναι, δεν ξέρω. Όχι, επειδή μου είπε, δεν ξέρω, μου λέει αν θα είναι μια καλή μέρα, και του λέω, δεν έχω διαβάσει τα ζώδια. Τρίτως, δεν έχω διαβάσει τα ζώδια του Τραμπ. Οπότε, τον βλέπω πάντως να έχει ξυπνήσει με κέφια. Δεν ξέρω αν
0: σας
1: ενδιαφέρει αυτό.
2: Α, σε τρεις μέρες έχει γενέθλια.
0: Ο Τραμπ.
2: Ναι, 14 Ιουνίου.
1: Αυτά είναι. Mm. Καλά, 14 Ιουνίου, τι ημέρα πέσει, παρακαλώ.
2: Σε τρεις μέρες τι είναι, σήμερα είναι...
1: Σάββατο.
2: Σάββατο,
1: ναι. Δεν θα
2: είμαι. Κυριακή.
0: Άκου να
1: δεις. Δεν θα είμαι εδώ. Δεν πειράζει, να κάνω ένα αφιέρωμα.
0: Μπορείς να κάνεις Δευτέρα.
1: Έργα και ημέρες.
2: Ένα γλυκάκι.
0: Δύσκολα τα πράγματα για άλλη μια φορά.
1: Καλά, ναι. Να σου πω κάτι, νομίζω πως ο κόσμος δεν με πιστεύει πια. Γιατί είναι αυτό σαν το βοσκό με το λύκο. Ναι. Το λες κάθε μέρα, το λες κάθε μέρα, το λες κάθε μέρα, στο τέλος δεν σε πιστεύουν. Και όταν έρχεται η ώρα που πραγματικά είναι πολύ χάλια τα πράγματα, δεν σε πιστέψει κανείς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, λοιπόν, που έχουμε αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Για μία ακόμη φορά χαρακτηρίζονται ως αμυντικά πλήγματα. Βέβαια, αυτό που βλέπουμε σε αρκετά αμερικανικά δημοσιεύματα με πρώτο το Άξιος είναι δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, off the record βέβαια, οι οποίοι αναφέρουν ότι αυτές οι κινήσεις τελευταίες, οι οποίες γίνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εντάσσονται σε μία διπλωματία εξαναγκασμού. Τι θέλουν να πούν? Ότι προσπαθούν να ασκήσουν πιέσεις σημαντικές, αλλά όχι αρκετά βλαπτικές ώστε να παρασυρθούν οι δύο πλευρές ξανά σε συνεχείς εχθροπραξίες, προκειμένου να αναγκάσουν την Τεχεράνη να κάνει υποχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις και να καταλήξουν άμεσα οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία. Υπήρχε, σύμφωνα με τους New York Times, εχθές και μια αρνητική εξέλιξη που δείχνει ότι οι πιθανότητες για μια περαιτέρω πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αρχίζουν πάλι έτσι να μειώνονται, γιατί είχαμε την αντιπροσωπεία διαμεσολάβηση του Κατάρ, η οποία έχει φτάσει στην Τεχεράνη νωρίτερα χθες για να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος για τις συνεννοήσεις με την Ουάσιγκτον, αλλά έφυγε χωρίς να πετύχει, όπως αναφέρεται, τίποτε το χειροπιαστό. Πιθανότατα αυτό ήταν και κάτι το οποίο έδωσε έναυσμα στον Τραμπ να δώσει εντολή για να έχουμε νέες επιθέσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν έτσι μέσα στην διάρκεια της νύχτας. Και από την πλευρά βέβαια της Τεχεράνης είχαμε για μία ακόμη φορά αρκετές επιθέσεις σε χώρες του κόλπου, πάντοτε βέβαια σε αμερικανικούς στόχους. Είχαμε αναφορές πως επιλύγει για μία ακόμη φορά αμερικανική βάση, για παράδειγμα στην Ιορδανία, η οποία θυμίζω ότι μέχρι και πριν από λίγο καιρό ήταν εκτός της λίστα των χωρών στις οποίες γινόντουσαν επιθέσεις από πλευράς του Ιράν. Εκεί είχαμε επίσης και μια ανακοίνωση από πλευράς του επίσης του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, ότι θα παραμείνουν κλειστά για όλα τα πλοία, ότι δεν θα επιτραπεί η διέλευση απολύτως κανενός πλοίο από τη στιγμή που έχουμε αυτές τις νέες κλιμακώσεις. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται προς τα μέσα και προς τα έξω από το στενό του Ορμούζ. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε τώρα ότι είναι αμφισβητήσιμη αυτή η δήλωση, γιατί ούτως ή άλλως τα στενά ήταν κλειστά. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες γίνονταν κατόπιν συνεννοήσεων με τις Ιρανικές αρχές κτλ. Οπότε δεν ξέρω τι νόημα ακριβώς μπορεί να έχει η συγκεκριμένη δήλωση. Υποστηρίζεται πάντως ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά. Οι αγορές βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι δεν πολυπίθονται. Γιατί είχαμε νέα αύξηση, τσίμπησε για μία ακόμη φορά το πετρέλαιο, όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε μια ισχυρή άνοδο στα 95,4 δολάρια το βαρέλι, το Brent, μια αύξηση 2,47, όπως αντιλαμβάνεστε μέσα σε λίγες ώρες είναι υψηλή, και το αμερικανικό αργό επίσης είχε άνοδο στα 92,63. Και βέβαια αυτό το οποίο βλέπουν, όπως αναφέρουν τουλάχιστον αναλυτές στο Reuters, είναι ότι βλέπουν αυτή την συνεχή, έστω και μικρή, καθημερινή όμως κλιμάκωση, ως ένα μήνυμα ότι απέχει πάρα πολύ η στιγμή που θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, απέχει αρκετά η στιγμή που θα έχουμε μια ειρηνευτική συμφωνία, και σίγουρα δεν βοηθάει βέβαια και η ρητορική, έτσι, γιατί είχαμε απειλές από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, είχαμε απειλές από την πλευρά του Αμερικανού συγγνώμη, Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Και βέβαια είχαμε απειλές και από την πλευρά της, από την πλευρά της Τεχεράνης, λογικό, όπως αντιλαμβάνεστε. Για παράδειγμα, είχαμε την δήλωση από τον επικεφαλής αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης, ότι η απάντησή μας σε όσους κάνουν το ιερό στενό του Ορμούζ ανασφαλές είναι ότι θα κάνουμε την περιοχή κόλαση για εσάς και το Ιράν, από πλευράς του Ιράν. Γίνεται λόγος για αυθάδεια των Αμερικανών στην περιοχή. Φαίνεται ότι το Ιράν πλέον σε αυτές τις αμερικανικές επιθέσεις δεν απαντά συγκρατημένα, δηλαδή αυτό που λένε tit for tat στα αγγλικά. Σ' άρεσε.
0: Πάρα πολύ.
1: Tit for tat. Ναι, δηλαδή τόσο όσο, ρε παιδί μας, το πούμε έτσι, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά το θέμα είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά οι χώρες του κόλπου. Σε αυτό ποντάρει, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε 22 χώρες οι οποίες υπογράφουν ένα έγγραφο το οποίο ζητούν να σταματήσουν οι επιθέσεις. Στην πραγματικότητα όμως, ακόμη και αν αυτό το έγγραφο απευθύνεται ουσιαστικά στο Ιράν, στην πραγματικότητα η καμπάνα χτυπάει, όπως αντιλαμβάνεστε, περισσότερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μένουμε λίγο στον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί έχει γίνει ένας άλλος με την δήλωση που έκανε και πώς να μην γίνεται, βέβαια. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του γίνεται ένας άλλος, δημιουργείται ένας άλλος. Έχουμε τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος έχει εκτοξευτεί στο 4,2. Λόγω του πολέμου στο Ιράν. Έχουμε άνοδο στις τιμές της ενέργειας. Οι Αμερικανοί, τα έχουμε ξαναπεί, έχουν μάθει να πηγαίνουν στο πρατήριο καυσίμων και να παίρνουν πολύ φθηνά τη βενζίνη τους. Mm-hmm. Αυτό δεν συμβαίνει. Είναι ότι υπάρχουν και τα θέματα της στεγαστικής κρίσης, Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. 4,2 λοιπόν ο πληθωρισμός. Γίνεται ερώτηση στον Τραμπ γι' αυτό και ο Τραμπ απαντά ότι οι αριθμοί είναι υπέροχοι. Αγαπώ πολύ τον πληθωρισμό. Ναι, αυτό ήταν ένα ηχητικό εφέ.
0: Θα μας σκοτώσει, τους συνεργάτες.
2: Συγγνώμη, τι πίνεις και δεν μας δίνεις.
1: Ναι, εντάξει, πέρα του ότι φυσικά δεν μπορεί να σταθεί μια δήλωση αγαπώ τον πληθωρισμό. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η δήλωση, όταν την ακούει ένας μέσος Αμερικανός, είναι σαν να τον κοροϊδεύει. Ναι. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα αθώο τρολάρισμα. Ναι. Έτσι. Είναι μια δήλωση η οποία είναι σαν σαν Αμερικανός πρόεδρος, αυτό κάνει στην πραγματικότητα, ο οποίος την χάνει βέβαια να είναι και μεγάλο επιχειρηματίας, έτσι, εκατομμυριούχος, να γελάει στα μούτρα των Αμερικανών. Πάρα πολλά αμερικανικά δημοσιεύματα σχολιάζουν αυτή τη δήλωση και το συνδυάζουν βέβαια με τις ανατιμήσεις που υπάρχουν στις μεταφορές, στην υγεία, στις υπηρεσίες, στα τρόφιμα. Προκαλεί, όπως αντιλαμβάνεστε, μια θύελα αντιδράσεων. Και βέβαια το εκμεταλλεύονται από την πλευρά τους και πολύ καλά κάνουν προφανώς σε αυτή την περίπτωση και οι δημοκρατικοί. Και υπάρχει βέβαια και ένα βαθύτερο θέμα, βέβαια, μια ανησυχία στην οποία αναφέρονται και οι οικονομολόγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα υποτίθεται ότι είχε στόχο πληθωρισμό κοντά στο 2%. Συνεχίζει να προσπαθεί να εκτιμήσει το σοκ του πολέμου. Υποστηρίζει ότι πρόκειται να είναι προσωρινό και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως σε μεγάλο βαθμό ισχύει αυτό που ισχύει και σε πολλές άλλες χώρες, ότι ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει στη συνέχεια. Οπότε ναι, νομίζω τουλάχιστον ατυχές το σχόλιο του κύριου Τραμπ. Και να πάμε λίγο και στο. Να πάμε λίγο και Belfast. Ναι. Γιατί είχαμε μια δεύτερη έτσι πολύ άγρια νύχτα στην πόλη αυτή της Βόρειας Ιρλανδίας. Συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις και τα επεισόδια βέβαια τα οποία είχαμε για την απόπειρα δολοφονίας από έναν Σουδανό, ενός ατόμου το οποίο ανήκε μάλιστα και στις ευάλωτες ομάδες, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε και μια μερική κόφωση, θυμίζω, φαντάζομαι περισσότεροι έχουν δει και το βίντεο, όπως ο Ιδανός είναι πάνω από το συγκεκριμένο άνθρωπο, κρατάει ένα κουζινομάχαιρο, υποστηρίζει ότι θέλει να τον αποκεφαλίσει. Ο άνθρωπος είναι σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Ο δράστης έχει συλληφθεί, του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ωστόσο, έχει ξεσπάσει ένα απίστευτο ρατσιστικό μένος στην Βόρεια Ιρλανδία. Πολύ σοβαρές ταραχές. Είχαμε για μία ακόμη φορά πυρπολισμό καταστημάτων, αυτοκινήτων, ακόμη και δημόσιων υπηρεσιών. Είχαμε κέντρα και σπίτια στα οποία είναι γνωστό ότι ζουν μετανάστες στην Βόρεια Ιρλανδία, τα οποία πολιορκήθηκαν. Είχαμε δεκάδες οικογένειες οι οποίες αναγκάστηκαν να φυγαδευτούν μέσα κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις δυνάμεις ασφαλείας. Σε πολλές περιπτώσεις έγινε και χρήση υδροβόλων οχημάτων, αυτές οι άβρες τις οποίες έχουμε έτσι και εδώ, που θα πρέπει να πούμε ότι στη Βόρεια Ιρλανδία χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικά κρίσιμες περιπτώσεις. Δεν την κατεβάζουν καθίσει και λίγο την άβρα τους αυτή. Λοιπόν, και βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο, εξετάζεται η πιθανή σύνδεση της βίας και με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί βλέπουμε ότι παίζουν έναν πάρα πολύ κεντρικό ρόλο και στην οργάνωση αυτών οι οποίοι συμμετέχουν στα επεισόδια, οι οποίοι θα πρέπει να πούμε ότι εχθές μπορεί να ήταν λιγότεροι, αλλά ήταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι δεν ήταν απλά διαδηλωτές, δηλαδή είχαν κατέβει κάτω πολύ οργανωμένα με τις κουκούλες τους, με τα ρόπαλά τους, με τις μολότοφ τους κτλ. Και εδώ λοιπόν στο θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να αναφερθούμε και στη συζήτηση η οποία γίνεται και στη Βρετανία για το ρόλο του Elon Musk. Ο οποίος από την πρώτη στιγμή που είχαμε το περιστατικό στην Βρετανία έκανε συνεχείς αναρτήσεις και αναπαραγωγή αναρτήσεων στο δικό του προφίλ πολλών ακροδεξιών ομάδων, πολλών ακροδεξιών πολιτικών, οι οποίοι μπορείτε να αντιληφθείτε το περιεχόμενο των αναρτήσεών τους, έτσι δεν χρειάζεται να το αναπαράγω και εγώ. Είχε δημοσιεύσει ακόμη και λίστες στις οποίες ετοιμάζονται προσυγκεντρώσεις και παρακινούσε τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτές. Δεν μας προκαλεί έκπληξη, γιατί θυμίζω ότι ο Elon Musk είχε πάει και είχε μιλήσει και στο συνέδριο του ακροδεξιού νεοναζιστικού AfD στη Γερμανία. Έχει στηρίξει το τελευταίο διάστημα πολλούς ακροδεξιούς πολιτικούς στην Ευρώπη. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Elon Musk είναι αυτός που είναι και έχει δικαίωμα προφανώς οποιοδήποτε να δημοσιεύει ό,τι θέλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τυχαίνει όμως να είναι και ο ιδιοκτήτης του X, του πρώην Twitter δηλαδή. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αν ο ίδιος δημοσιεύει ένα ακραίο εμπριστικό περιεχόμενο, αντιλαμβάνεστε ότι το moderation το οποίο γίνεται, η διαχείριση η οποία γίνεται και στο ίδιο το μέσο, δεν μπορεί παρά να ακολουθεί τις ίδιες λογικές. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τελείως άναρχη κατάσταση στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία θα πρόκειται να γίνεται όλο και χειρότερη.
0: Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Πρίφτη.
1: Και πάμε. Να σας ευχαριστήσω για το
0: πάμε
1: χρόνο.
0: Πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Καλή σου ημέρα. Επαναρχόμαστε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα τα ξημερώματα αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο το Κουβέιτ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Το Ιράν κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διέλθει θα γίνεται στόχος. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Απόψε στις 8 θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Αντένα. Ο Παναθηναϊκός λήγησε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και έστειλε τους τελικούς στη Στίχημαν Basket League σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 στο ΣΕΦ. Μεξικό, Νότια Αφρική ανοίγουν στις 10 το βράδυ την αυλία του Μουντιάλ 2026. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

κανάλι 1. 90,4.

0: 9 και 3, 9 και 4 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στην πρωινή ραδιοφωνική σας ενημερωτική συντροφιά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Χρόνια πολλά στο Βαρθολομαίο, στο Βαρνάβα, στο Λουκά, στη Λουκία, τη Ζαφυρία και το Ζαφύρι. Γιορτάζει ο Λουκάς Στεφανόπουλος. Δεν το ξέρω.
1: Δεν τον ρώτησα.
0: Θα έρθω να μας το πει. Viber 6951904904, email στο studio@papakikanalena.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441 έως και 6. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να σώσει μια ζωή? Σίγουρα πιο εύκολο από όσο φαντάζεστε. Αρκεί να έρθει στον Πειραιά την ερχόμενη εβδομάδα, 16 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, εδώ δηλαδή στο κέντρο της πόλης μας. Εδώ δηλαδή το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blood and Choice Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο του Μέταξα. Η αιμοδοσία, παιδιά, διαρκεί μόλις 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται μόνο με ένα απλό δείγμα σάλιου. Δώστε αίμα και εγγράψου σαν δότης μυελού των οστών και δώσε διπλή ελπίδα, διότι All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.
1: Λοιπόν, και αυτό είναι το εύκολο, να πάρεις το μετρό να έρθεις στο Δημοτικό Θέατρο για να συμμετάσχεις σε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Το δύσκολο είναι αυτό το πρωινό που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικότερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, καθώς όπως βλέπουμε εδώ στο διαδραστικό χάρτη σημειώνονται αρκετές καθυστερήσεις. Ας ξεκινήσουμε από τα προβλήματα που εντοπίζονται στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ στον Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις και σε τμήματα της Λεωφόρου Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού, στην Παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, στην Κατεχάκη και στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ προβλήματα και πέριξ του λιμανιού του Πειραιά, όπου φυσικά η αυξημένη κυκλοφορία επηρεάζει τις μετακινήσεις προς τις πύλες και τους γυροδρόμους. Φίλες, φίλοι, κατανόηση, ψυχραιμία, υπομονή, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Πάμε μουσικά.
0: Και πάμε, πριν πάτε μουσικά, να πούμε ότι ο Πειραιάς είναι στο κέντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος σε αυτό το διήμερο, διότι έχουμε τους πολιτικούς αρχηγούς που κατεβαίνουν στις γειτονιές του Πειραιά. Σήμερα έχουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη στα Λιπάσματα, στη Τραπετσόνα. Και τη Δευτέρα τον Αλέξη Τσίπρα, στη Νίκαια. Οπότε ο Πειραιάς και οι γειτονιές του Πειραιά γίνονται κέντρο αναφοράς και κέντρο προεκλογικής, θα έλεγα, αντιπαράθεσης.
1: Πάμε μουσικά για να γυρίσουμε να συζητήσουμε για αυτές τις αντιπαράθεσεις.
0: Ας συζητήσουμε για τις αντιπαράθεσεις. Πάμε.

0: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε και την ομιλία του Τσίπρα την άλλη εβδομάδα. Αλλά σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι η κατάσταση εκεί στα κέντρο αριστερά είναι λίγο δύσκολα, έτσι.
1: Να πούμε και καλό ρίζικο. Κυριανάκης.
0: Μωρέ, κέντρο αριστερά είπα.
1: Πείτε τώρα, ξεκινήσατε από τα κυβερνητικά και πήγαινε μετά σε όλα αυτά. Βάλτε μια ωραία ατζέντα και πάμε.
0: Λοιπόν, ναι, χθες εξελέγει γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης. Κατά τα λοιπά, Κουμουνδούρου, Χαριλάου, Τρικούπη και λοιποί κινούνται σε συνθήκες κρίσης, έτσι, λόγω και της εμφάνισης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του οποίου ανέφερε ο Σαραντάκος πιο πριν. Είχαμε και την συνέντευξη του Παύλου Πολάκη στο Open, ο οποίος μίλησε για μια μπάσταρδη κατάσταση μπάσταρδη, που πρέπει να πάψει να υπάρχει, ζητώντας βέβαια το Σοκράτη Φάμελο
1: βαριά
0: να φέρει
1: είναι
0: πολύ δεν είναι μπάσταρδη
1: βαριά
0: κατάσταση
1: κουβέντα.
0: Ναι, να φέρει τέλος πάντων ο Σοκράτης Φάμελος μέσα στις επόμενες 10 μέρες ένα πολύ κοντινό ορίζοντα, είπε χαρακτηριστικά, συμφωνία διαπραγμάτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Συμφωνία διαπραγμάτευση.
0: Για άμα δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η μπάσταρτη κατάσταση. Πρέπει να ξαναυπάρξει συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής για να επανεκτιμηθούν οι προοπτικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται πολύ μακριά, είπε συγκεκριμένα. Αυτές είναι οι προτάσεις του Παύλου Πολάκη, εκτιμώντας ότι έχει υπάρξει μια συμφωνία που δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Τέλος πάντων, μίλησε έτσι με σκληρά λόγια για επίδειξη δουλικότητας από την πλευρά της Κεντρικής Επιτροπής, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, είναι βαθιά λάθος. Τέλος πάντων, η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι είναι δύσκολη, αν όχι...
1: Ο Μιχλώδης.
0: Ο Μιχλώδης, ακόμα καλύτερα.
1: Προσεγγίζει το 1,5%.
0: Φτάνει και πιο κάτω από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων, αυτά. Αυτά ως ό,τι αφορά τα πολιτικά, θα έχουμε και την Επιτροπή για την αναθεώρηση του Συντάγματος, θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες όλα.

0: στο ίντερνετ καταρχήν πληκτρολογώντας σε εξάμεινο, μπαίνουν κατευθείαν στην ιστοσελίδα της σχολής μας, που μπορούν να πάρουν και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες και για πληροφορίες. Λοιπόν, η σχολή μας είναι, όπως προείπατε, Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Υγείας. Η ειδικότητα που δίνουμε είναι βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας. Λειτουργεί σε 5 εξάμεινα και ένα εξάμεινο πρακτικής άσκησης. Όλα αυτά γίνονται μέσα στο τζάνιο, και η πρακτική άσκηση και η κλινική. Λόγω της ιδιαιτερότητας του ότι είμαστε μέσα σε ένα νοσοκομείο, τα παιδιά μας έχουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση. Να πω εδώ ότι
1: σε ποιους απευθύνεται καταρχήν, κυρία Πεβίζη, η σχολή αυτή? Δηλαδή, σε ποιες ιδιότητες απευθύνεται και σε ποιες ειδικότητες?
0: Είναι τελειόφοιτη ΕΠΑΛ, νοσηλευτικής, αλλά και οποιοδήποτε ΕΠΑΛ. Απλά όταν έχουν πτυχίο ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν στο τρίτο εξάμηνο, δηλαδή γλιτώνουν ένα έτος. Μπορούν να γραφτεί οποιοδήποτε έχει τελειώσει ένα γενικό λύκειο φέτος ή και χρόνια πριν. Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο δηλαδή. Όποιος επιθυμεί να κάνει συνεχόμενη εκπαίδευση μπορεί να εγγραφεί, αλλά τα καινούργια παιδιά που τελειώνουν τώρα το σχολείο. Αρκεί να είναι λύκειο δηλαδή, να μην είναι γυμνάσιο. Μπορούν τα παιδιά του λυκείου λοιπόν να μας δηλώσουν στο παράλληλο μηχανογραφικό. Επειδή συναντούν πρόβλημα.
1: Αν μπορούμε να επιλέξουμε τη σχολή μας του μηχανογραφικού.
0: Βεβαίως, αυτό ήθελα να πω. Θα πάνε όμως, το λέω διευθυντικά, γιατί μας το ζητάνε, θα πάνε στη ΣΑΕΚ Υπουργείου Υγείας. Και εκεί θα βρουν τη σχολή μας που είναι τζάνιο. Τα περισσότερα παιδιά πλέον που έχουμε είναι μέσα από το μηχανογραφικό. Και παράλληλα έχουμε και άλλα τόσα παιδιά τα οποία εγγράφονται εκτός μηχανογραφικού. Αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουν αυτό. Απλά όταν έχουν πτυχίο ΕΠΑΛ νοσηλευτικής σχολής, νοσηλευτικού ΕΠΑΛ, μπορούν να γραφτούν κατευθείαν στο τρίτο εξάμηνο. Να γλιτώσουν δηλαδή τον ένα χρόνο. Τώρα, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι άμεση. Έχουν δικαίωμα τελειώνοντας τη σχολή και αφού δώσουν τις εξετάσεις τους στο ΝΕΟΠΕΠ για την ποιοτικοποίησή τους, έχουν δικαίωμα να δώσουν στις ανώτατες σχολές νοσηλευτικής, στο πανεπιστήμιο δηλαδή, κατά τα κτίριες, και να μπουν στο δεύτερο έτος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κι αυτό. Έχουμε πάρα πολλά προγράμματα πέρα δηλαδή από τα παραδοσιακά μαθήματα, το βασικό κορμό δηλαδή της σχολής. Κάνουμε πάρα πολλές δράσεις εκπαιδευτικές που εμπλουτίζουν τη γνώση τους και αυτές τους δίνουμε εμείς με πιστοποιητικά όταν μας τα δίνουν από τις διάφορες εταιρείες που τα οργανώνουν, αλλά τους τα δίνουμε και σαν βεβαίωση ώστε να τα έχουν για το βιογραφικό τους αύριο, για την πρόσληψή τους. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο απορροφάται αμέσως από την αγορά εργασίας, είτε θέλουν τα παιδιά να δουλέψουν μόνα τους σαν νοσηλευτές με αποκλειστικά, είτε θέλουν να δουλέψουν σε νοσοκομεία δημόσια ή ιδιωτικά. Μπορούν να δουλέψουν σε φαρμακεία. Έχουμε μια ευρία γκάμα δηλαδή, και επίσης επειδή ακριβώς εμάς η ειδικότητά μας είναι γενικής νοσηλείας, τα παιδιά, οι ενήλικες, όσοι το αποφασίσουν να το ακολουθήσουν, μπορούν να δουλέψουν σε χειρουργικό τμήμα, σε χειρουργία, στην αποστήρωση, σε παιδιατρικά νοσοκομεία, γιατί είναι η δική μας ειδικότητα δηλαδή, περιέχει όλες τις άλλες.
1: Και για να κλείσουμε, να κεφαλαιώσουμε τη διαδικασία που χρειάζεται για να εγγραφεί κάποιο παιδί, για να το καταλάβει και ο κόσμος πάλι, γιατί είναι πολύ χρήσιμα αυτά.
0: Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα ΣΑΕΚ Τζάνιο και εκεί εγώ θα γράψω σε λίγο οδηγίες που θα λέει τις αιτήσεις. Από 1η Σεπτέμβρη ξεκινούν οι εγγραφές, θα είναι μέχρι τις 15, για 100% θα μπουν μέσα στην ιστοσελίδα μας και θα το δουν. Ή θα επικοινωνήσουμε τα τηλέφωνα που είναι αναρτημένα για οποιαδήποτε πληροφορία θέλουν. Αλλιώς μπορούν και αυτοπροσώπως να έρθουν 1η Σεπτέμβρη στο νοσοκομείο Τζάνιο, στη σχολή μας. Είναι στο μείον ένα, θα μας βρουν και να τους δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία θέλουν. Απλά μπορούν και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, να εγγραφούν, αν σε περίπτωση στο διάστημα αυτό, παράδειγμα, δεν βρίσκονται στην Αθήνα. Η σχολή ξεκινάει Οκτώβριο. Οι εγγραφές όμως είναι όλο το Σεπτέμβρη.
1: Κύριε Πεβίζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να το υπενθυμίσουμε και πάλι, είναι πολύ σημαντική αυτή η...
0: Ευχαρίστως να έτσι προς το τέλος του Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, αν είναι δυνατόν.
1: Βεβαίως.
0: Και έχετε τη διάθεση και εσείς, θα ήθελα να τα ξαναπούμε λίγο στο κοινό σας, να τα φρεσκάρουμε.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαραντάκο. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

Το ξέρω, το γνωρίζω και ο Παδάκης σας αντιλήφθη. Προσφορά για τη ζωή λοιπόν. Κάπου αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος περιμένει μια ευκαιρία για ζωή. Και αυτή η ευκαιρία μπορεί να την προσφέρεις εσύ αν αφιερώσεις από το χρόνο σου, όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα, μόλις 15 λεπτά για εθελοντική αιμοδοσία ή αν δώσεις ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα και εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. Το All Win Care λοιπόν σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για μια νέα εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. 16 Ιουνίου λοιπόν. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς, σε συνεργασία με τους Blood, Choose Life και φυσικά το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά, μπορείς και εσύ, όχι μόνο στον Πειραιά, από όλη την Αθήνα να μας ακούς, να συμμετέχεις σε εθελοντική αιμοδοσία και να γίνεις δότης μυελού των οστών. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις λίγα λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με ένα δείγμα σάλιου. Κάθε δωρεά, κάθε δείγμα, κάθε συμμετοχή να ξέρετε ότι μετράει. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

0: Ακούσε εδώ κύριε Παπαδάκη. Λοιπόν, έρευνα δείχνει πως στο Μουντιάλ δεν υπάρχουν έρωτες. 6 στους 10 ακυρώνουν το πρώτο ραντεβού. Τα αποτελέσματα έρευνας έδειξαν, ακούστε εδώ, πως όταν ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο, οι ερωτικές σχέσεις έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Είναι έρευνα που έκανε η εταιρεία Glovo στην Ισπανία. Λοιπόν, λέει, μετά μια από τις ερωτήσεις στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν όσοι συμμετείχαν σχετικά με το τι θα έκαναν αν το πρώτο ραντεβού με μια κοπέλα έπεφτε τη μέρα και την ώρα ενός πολύ σημαντικού αγώνα.
1: Ναι.
0: Πάνω από το 60% παραδέχεται πως θα το ακύρωνε ή θα το ανέβαλε προκειμένου να το παρακολουθήσει. Ενώ το 80% αναγνώριζε πως αν τελικά πήγαινε στο ραντεβού θα κοιτούσε συνέχεια το κινητό και να ενημερώνεται για την εξέλιξη του μάτς. Το ένα μάτι στην τηλεόραση και το άλλο στο ραντεβού. Η εταιρεία Glovo είναι αυτή, είναι Glovo, συγγνώμη, που έγινε στην Ισπανία.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
2: Ναι.
0: Οπ, έχει και άλλη ερώτηση. Και αν έχει γάμο εκείνη την ώρα, το μεγάλο
1: πρόβλημα. Ο ίδιος αν παντρεύεται.
0: Ναι, το μεγάλο πρόβλημα σε κάθε Μουντιάλ έχει να κάνει με τους γάμους. Το 60% των Ισπανών αναγνώρισε πως θα πήγαινε αναγκαστικά στην τελετή, αλλά θα παρακολουθούσε το παιχνίδι από το κινητό του. Αν όμως παντρεύονταν οι ίδιοι, το 20% είπε ότι θα έβαζε οθόνες στο γλέντι που θα ακολουθούσε το γάμο, ενώ το 35% θα το έκανε αν έπαιρνε την έγκριση της σύζυγου.
1: Τι να πω.
0: Αυτό είναι ωραίο θέμα να το κάνουμε αυτό.
1: Ναι, αλλά να κάνετε δικό σας γκάλωπ έξω.
0: Ναι, διαβαστεί όμως. Ευχαριστώ.
1: Όχι κύριε Γιώργο, να πάρετε μια κάμερα να βγείτε έξω και να ρωτάτε τον κόσμο, βέβαια.
0: Το είχα κάνει αυτό όταν παίζαμε τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ναι, σωστό και αυτό, βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Πάμε.
2: Okay.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

σε μένα. 10 παρά 27 πρώτα λεπτά, μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο της πρωινής ενημερωτικής μας εκπομπής εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Και αν είσαι πρόθυμος να πας μέχρι τον Πειραιά για να σώσεις μια ζωή ενός ασθενή οπουδήποτε στον κόσμο, έλα στην πόλη μας λοιπόν, 16 Ιουνίου, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα, εκεί το All We Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξάντων στην πόλη. Με ένα απλό δείγμα σάλιου, μια μπατονέτα από το εσωτερικό του μάγουλου, θα καταχωρηθείς στην παγκόσμια δεξαμενή δοτών. Οι πιθανότητες τώρα να βρεθεί συμβατός με έναν άγνωστο ασθενή είναι περίπου 1 στις 20.000. Αλλά αυξάνονται σε άτομα με κοινή καταγωγή, καθώς μοιράζεστε παρόμοιο DNA. Και έτσι απλά, και μια διαδικασία πιο απλή από όσο φαντάζεσαι, μπορείς να σώσεις μια ζωή. Παράλληλα, μπορείς να προσφέρεις και αίμα. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 1/4 και μπορεί να σώσει έως και 3 ζωές.

Λοιπόν, πάντως επειδή πολύ συχνά λέμε για την κίνηση στο λεκανοπέδιο και από αυτήν εδώ την εκπομπή πολύ συχνά έχουμε θίξει το θέμα και με συνεντεύξεις και με σχόλια και με αναλύσεις, να πούμε ότι ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, παρουσίασε κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες βέβαια πρέπει να επισημάνουμε βρίσκονται σε επίπεδο προτάσεων, έτσι, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης να φτάνει υπό προϋποθέσεις στο 2035. Μιλάμε ουσιαστικά για μια δεκαετία από σήμερα. Στόχος είναι η αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού χάου στην Αττική με δύο έργα, με την παράκαμψη του Κηφισού με νέο άξονα Ινόφυτα Ελευσίνα και τη σύρεγγα της Ηλιούπολης που θα είναι προέκταση της Αττικής Οδού. Τώρα, αν όντως αυτά τα έργα υλοποιηθούν, αποφασιστεί να γίνουν και υλοποιηθούν, θα είναι πολύ μεγάλη ανάσα βέβαια να δούμε μέσα στην επόμενη δεκαετία πώς θα εξελιχθεί και η κίνηση, έτσι, στο λεκανοπέδιο. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε κάθε εξάμηνο να αλλάζει, να τροποποιείται.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 1 τέταρτο πριν το ρολόι δείξει 10. Και είπαμε,
1: πάμε Πανεπιστήμιο Πειραιά.
0: Είπαμε να πάμε Πανεπιστήμιο Πειραιά για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο πολύ συχνά τα λέμε μόνοι μας, τα λέμε μεταξύ μας και έχει το ενδιαφέρον του. Θα καταλάβετε τι εννοούμε στη συνέχεια. Να καλημερίσουμε την κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, η οποία είναι καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης εδώ στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλημέρα, κυρία Κοταρίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για αυτά τα θέματα.
0: Και τώρα θα καταλάβουν και οι ακροατές μας για ποια θέματα θα μιλήσουμε. Γιατί θα συζητήσουμε για τον οικονομικό εγγραμματισμό. Το οποίο ακούγεται πολύ περίπλοκο, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλή κατανόηση εννοιών και πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε μία ικανότητα να σκεφτόμαστε και να δρούμε ως πολίτες οι οποίοι καταλαβαίνουν τι είναι απλές έννοιες όπως εισόδημα, αποταμίευση, επιτόκιο, έξοδα, δανεισμός, τέτοιες έννοιες. Οπότε, πώς ορίζεται ο οικονομικός εγγραμματισμός και πόσο κρίσιμος και χρήσιμος είναι εν έτη 2026.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τεράστιο έλλειμμα σε αυτό και κυρίως στην Ελλάδα. Βεβαίως είναι παντού το πρόβλημα, αλλά στην Ελλάδα το έχουμε και το βλέπουμε και εμείς από τη δική μας τη σκοπιά. Όπως το περιγράψατε ακριβώς, είναι η απλή κατανόηση του πώς διαμορφώνει τη ζωή μας οικονομικά. Τι σημαίνει μεγαλύτερη φορολόγηση, τι σημαίνει παραδείγματος χάρη ο πληθωρισμός, τι σημαίνει η κατανάλωση, πώς διαμορφώνεται το εισόδημα. Όλα αυτά για κάποιον μπορεί να το ακούγονται λίγο περίεργα, με την έννοια ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα να σπουδάσω κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχει να κάνει με τις σπουδές, έχει να κάνει με την καθημερινή μας ζωή. Διότι ανεξάρτητα τι του αρέσει του καθένα και της καθεμιάς να σπουδάσει και ποιο είναι το αντικείμενό του, εν πάση περιπτώσει, και τη εργασία του, η ζωή μας είναι οικονομική. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε. Πληρωνόμαστε ένα μισθό. Πληρώνουμε μια φορολογία. Είναι οικονομική η ζωή μας. Πρέπει να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε.
0: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, για να καταλάβουν και οι ακροτές. Θα πάμε να βγάλουμε μια πιστωτική κάρτα στην τράπεζα και θα μας πούνε έχει επιτόκιο 11,2%. Αυτό. Καλό θα ήταν να ξέρουμε αν είναι πολύ, λίγο, τι ακριβώς σημαίνει και πώς επηρεάζει
2: το επιτόκιο. Το επιτόκιο. Ή τι είναι η πιστωτική κάρτα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είναι και βασικά πράγματα που δεν ξέρουμε. Ή γιατί θα μας δώσει πιστωτική κάρτα μια τράπεζα και γιατί έχει υψηλό επιτόκιο, εν πάση περιπτώσει, και τι σημαίνει αν δεν πληρώσουμε εγκαίρως ότι θα χρεωθούμε με παραπάνω λεφτά. Γιατί πολλοί την πατάνε, ας πούμε, επειδή αναφέρει την πιστωτική κάρτα. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνει η κατανόηση όλων αυτών των βασικών πραγμάτων που καθορίζουν την καθημερινότητά μας. Δεν μιλάμε για αναπτυγμένες έννοιες που έχει να κάνει με άλλα πράγματα, αλλά αυτά που καθορίζουν την καθημερινότητά μας και που καλούμαστε κάθε μέρα να παίρνουμε αποφάσεις γύρω από αυτά, είναι ο οικονομικός εγγραμματισμός. Βλέπουμε λοιπόν τεράστιο έλλειμμα και θα μου επιτρέψετε να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο το φέρνω, μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση και εμένα, δηλαδή σοκαρίστηκα όταν το πρώτο άκουσα, αλλά το φέρνω ως παράδειγμα για να καταλάβουμε το έλλειμμα απόφυτος, και δεν λέω αν είναι άντρας ή γυναίκα, πολυτεχνείου, που οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετικές επιστήμες, έτσι. Στα οικονομικά όμως μου κάνανε την εξής ερώτηση σε ένα κοινό. Γιατί να υπάρχει ιδιωτικός τομέας και να μην είναι τα πάντα δημόσια. Και θα το εξηγήσω τι εννοώ. Γιατί δεν το πάω καθόλου πολιτικά, κομματικά, έτσι και τα λοιπά.
0: Ναι, προφανώς.
2: Θα το εξηγήσω τι εννοώ. Στάθηκα κάποια δευτερόλεπτα γιατί προσπαθούσα να καταλάβω τι εννοεί ο άνθρωπος, και συνέχισε να μην υπάρχουν επιχειρήσεις καθόλου και όλες οι επιχειρήσεις να είναι του κράτους. Αυτό καταλαβαίνετε, σημαίνει ότι δεν έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί ο κόσμος. Δηλαδή, και η εξήγηση είναι η εξής. Η δική μου η απάντηση, τι εννοείται, να μην υπάρχει επιχείρηση με παπούτσια, να είναι και αυτά τα παπούτσια να τα προσφέρει το κράτος, οι τσάντες να τις προσφέρει το κράτος. Και η απάντηση ήταν ναι. Αυτό λοιπόν δηλώνει παντελή άγνοια του πώς λειτουργούν οι οικονομίες και το τι μπορεί να προσφέρει ένα κράτος ή δεν μπορεί να προσφέρει ένα κράτος. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο χαρακτηριστικό παράδειγμα και το αναφέρω Γιατί μιλάμε και για απόφυτο πολυτεχνείου. Δεν μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που ίσως είναι χαμηλότερο επίπεδο, εννοώ από θέμα επιστήμης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Χαμηλότερο επίπεδο, γιατί δεν έχει να κάνει το επίπεδο με, με τα πτυχία, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Mm. Αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος κυκλοφορεί, έχει κυκλοφορήσει, έχει πάει σε ένα ανώτερο πανεπιστήμιο με εξαιρετικές σπουδές και κάνει αυτή την ερώτηση, που σημαίνει ότι έχουμε παντελή άγνοια των βασικών οικονομικών εννοιών. Αυτό λοιπόν καθορίζει και τη συμπεριφορά μας από εκεί και μετά. Τη συμπεριφορά μας και εμάς ως καταναλωτών, ως πολιτών, και όλες τις σχέσεις τις οποίες και τις αποφάσεις που καθορίζουμε, που καθορίζουν τη ζωή μας, για το τι θα αγοράσουμε, το αν θα βγάλουμε πιστωτική κάρτα, δεν θα βγάλουμε, το τι θα ξοδέψουμε, το πώς θα κατανέμουμε το εισόδημά μας. Και παίρνουμε και λάθος αποφάσεις κατά επέκταση.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εσείς βλέπετε αυτό να επηρεάζει και την καθημερινότητά μας και τον οικονομικό μας και οικογενειακό μας προϋπολογισμό, προφανώς, αν δεν μπορούμε να πάρουμε μια σωστή απόφαση για το πώς θα ξοδέψουμε χρήματα ή με ποιο τρόπο?
2: Ναι, προφανώς καθορίζει την καθημερινότητά μας. Το ότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι σημαίνει πληθωρισμός, επειδή κινούμε σε πολλά επίπεδα και μιλάμε πάρα πολύ κόσμο, μου κάνουν ερώτηση άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες άλλου είδους. Ήμουνα σε ένα κατάστημα την προηγούμενη εβδομάδα και μου λέει, εξηγήστε μου κυρία Κοταρίδη, επειδή πιάσαμε λίγο την κουβέντα, γιατί μου αρέσει να πιάνω την κουβέντα, να ακούω και τον κόσμο, τι ακριβώς είναι ο πληθωρισμός?
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ούτε τον πληθωρισμό δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει ακριβώς. Που είναι, το συζητάμε τόσα χρόνια τώρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές, ναι, τι σημαίνει πληθωρισμός, δεν μπορούμε να έχουμε και σωστή κρίση μετά. Και ξέρετε κάτι, αυτό δηλώνεται, εδώ θα μιλήσω πολιτικά, όχι κομματικά, πολιτικά δηλώνεται και στο τι ζούμε στην πολιτική μας σκηνή, γιατί οτιδήποτε μπορεί να βγει ο καθένας και να πει, υπάρχει κόσμος που θα το πιστέψει, ότι μπορούμε να μοιράσουμε παραδείγματος χάρη άπειρα λεφτά ή μπορούμε να ανεβάσουμε τους μισθούς, ξέρω εγώ, στο τόσο. Όταν δεν αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχουν συγκεκριμένος προϋπολογισμός, και δεν μιλάω κρατικά, συγκεκριμένα χρήματα που μπορούν να μοιραστούν ή το πώς θα έρχεται η ανάπτυξη και το τι πρέπει να κάνουμε, βλέπουμε ένα χαοτικό πράγμα που βιώνουμε και σήμερα στην πολιτική σκηνή, που ο καθένας ή η καθεμιά μπορεί να βγει και να πει το οτιδήποτε. Ναι. Το οτιδήποτε. Και να υπάρχει κόσμος να το πιστέψει, και δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι αλλάζουν οι συσχετισμοί δυνάμεων, παρασύρεται πάρα πολλοί κόσμος και στο τέλος είμαστε όλοι χειρότερα.
0: Με λίγα λόγια, ο οικονομικός εγγραμματισμός είναι κάτι το οποίο διδάσκεται, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει...
2: Φυσικά και διδάσκεται, φυσικά, και πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολεία.
0: Άρα
2: από πολύ μικρή ηλικία.
0: Πρόγραμμα.
2: Βεβαίως, όχι με τον τρόπο βέβαια που το κάνουμε στα πανεπιστήμια, με απλές έννοιες, με παιχνιδάκια, όπως και τα θέματα της επιχειρηματικότητας που έχω ξαναπεί, γιατί οικονομικά και επιχειρηματικότητα πάνε μαζί. Αυτά πρέπει να διδάσκονται από μικρή ηλικία, εν είδη παιχνιδιού, με τρόπο παραδείγματος χάρη αλλαγής απόψεων, να συζητήσουμε γιατί να πάρουμε μακαρόνια και να μην πάρουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν τρόποι παιδαγωγικοί για τις ηλικίες τις μικρές να μπουν στο νόημα και να καταλάβουν βασικά πράγματα. Δεν το συζητώ βέβαια καν, γιατί εγώ χρόνια τώρα λέω ότι τα οικονομικά πρέπει να μπουν πολλά μαθήματα οικονομικών σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλες τις σχολές, ανεξαρτήτως αντικειμένου, είτε είσαι νοσηλευτής, είτε είσαι, ξέρω εγώ, χημικός μηχανικός από το Πολυτεχνείο, είτε είσαι γιατρός, είτε είσαι δικηγόρος, αστυνομική, πρέπει να κάνεις βασικά οικονομικά, να αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνουν οι βασικές έννοιες. Πάρτε για παράδειγμα ένα νομικό. Δεν μπορεί ο νομικός που έχει να κάνει με θέματα νόμων που σχετίζονται και με το κράτος και την νομοθεσία, αν δεν αντιλαμβάνεται βασικές οικονομικές έννοιες, το πώς λειτουργεί η οικονομία, μια οικονομία. Μέσα στην οικονομία ζούμε. Άρα, και πέρα από αυτό, οι δικές του αποφάσεις, η δική του ζωή είναι οικονομική. Και οι δικές του αποφάσεις, αν τις πάρετε μεμονωμένα και τις αθροίσουμε, γιατί δεν μιλάμε τώρα μόνο για έναν άνθρωπο, Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μαζεύονται, οι άνθρωποι, πάρα πολλές αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν την επόμενη μέρα και τη ζωή μας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Κονταρίδη, γιατί μας πήγε και ο χρόνος, είναι τόσο ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας μια από τις επόμενες μέρες, να τα ξαναπούμε πάλι με χαρά μεγάλη.
2: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ και σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ναι, να ξέρεις ένα λεπτό. Ότι να πω βεβαίως να διαβάσουμε και το σημαντικό αυτό να πούμε για την προσφορά ζωής που γίνεται. Αλλά να ξέρεις ότι εξαιτίας σου έχουμε πάρει και παράταση 2 λεπτά προκειμένου να. Όχι, όχι. Εσύ. Διαβάσεις, εσύ άστο.
3: Η σειρά μου διαβάσω.
1: Ναι, να πούμε καταρχήν πριν διαβάσεις, πριν πεις, να πούμε για την προσπάθεια που γίνεται. Διότι δεν χρειάζεται πολλά για να γίνεις life saver. Αρκεί να πάρεις το μετρό, να κατέβεις στη στάση Δημοτικό Θέατρο, στον Πειραιά, στο κέντρο της πόλης, την 3η 16 Ιουνίου. Εκεί θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις φίλες και φίλοι, εθελοντής αιμοδότης, είναι εγγραφής ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο μαζί. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All We Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Μόλις 15 λεπτά διαρκεί η μετοχή, αγαπητέ μου Λουκά, και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με ένα απλό δείγμα σάλιου, γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All We Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.
0: Μια χαρά.
1: Κοινωνική προσφορά, πολύ σημαντική θα έλεγα. Η δική σου κοινωνική προσφορά όμως σήμερα δεν είναι καθόλου καλή, διότι συνάδει, πήραμε και 2 λεπτά παρά της εξαιτίας σου. Συνάδει.
3: Όχι εξαιτίας μου.
1: Εξαιτίας του. Για να σε ακούσω, ήθελα. Ναι, εξαιτίας σου βεβαίως. Αλλά εγώ δεν θα πω κάτι
3: άλλο. Κάνετε χάρη.
1: Όχι, δεν σου κάνω χάρη. Σου κλείνω εδώ, εγώ λέω καλημέρα. Δεν έχω να πω κάτι, διότι είμαι πολύ
3: συναγωγή.
1: Είμαι πολύ συναγωγμένο και αποχωρώ.
3: Κοιτάξτε, αν πατή σήμερα στο Google τη λέξη κατάθλιψη και ζητήσει φωτογραφία, βγάζει Γιώργο 40.
0: Γιατί ρε, παιδιά, για όνομα δηλαδή.
3: Ναι, αυτό λέω και εγώ. Γιατί ρε, Γιώργο. Που είχε το Σάββατο.
0: Αρχικά, ναι, έχουμε κι άλλο.
3: Δες το θετικά. Θα δούμε άλλη μια ματσάρα ανάμεσα στου αιώνιου.
0: Δεν βαριέσαι ποτέ να τα πει.
1: Γιατί βάζει το βίντεο, αν δει τα προηγούμενα.
3: Κάθε μάτσα είναι και διαφορετικό. Δεν είδε πώ έχει πάει.
0: Εσεί δεν λέγατε, κύριε 40, ότι δεν έχει νόημα να ξέρει το τέλο του αγώνα. Το λέγατε για το Μουντιάλ.
3: Το πρώτο νίκησε ο Ολυμπιακός 82-76. Μετά είδαμε ένα χαμηλό σκορ 68-58, νίκησε ο Παναθηναϊκός. Πριν από 4 μέρες στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός πέσει καταπληκτικά επιθετικά 102-92. Και χθες ο Παναθηναϊκός μετά από 2 παρατάσεις, ένα συγκλονιστικό ματς, βγαλμένο έτσι από, θα λέει κανείς, από σενάριο του Χίτσκοκ, νίκησε 93-86. Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία του, το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο Flash Interview, και πέρα που φέρνει 5 πόντους στο τέλος, έκαναν 2-3 λάθη μαζεμένα. Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με έναν καταπληκτικό το Λιόπουλο στη παράταση.
1: Βασίλης
3: με τον Σόρτς πραγματικά να δίνεται σε πρωταγωνιστή. Μετά το κράξιμο που φέγει από τον Αταμάν, θυμάσαι, ο Σόρτς έχει πάρει τα πάνω του. Και πλέον το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο τελικός των τελικών. Το μάτς, εγώ θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω το μάτς της δεκαετίας ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί καταστάσεις με τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης, ο Παναθηναϊκό μου είχε καταφέρει να πάει στο ΑΚΑ και να βλέπει τον αιώνιο αντίπαλό του να παίρνει το τρόπαιο μέσα στο σπίτι του. Το τόνισε και χθες ο Εργίνα Ταμάνο ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να δουν να σηκώνεται το τρόπαιο από τον Ολυμπιακό μέσα στο σέντερ. Και είπε ο Ταμάνο ότι. Θα πάμε να το κάνουμε εμείς μέσα στο ΣΕΦ. Απ' την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Μπαρτζόκας πολύ εύστοχα επισημαίνει να ανασυνταχτούμε. Έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Το ΣΕΦ θα βράζει. Παρεπιπτόντως, όποιος προλάβει εισιτήριο είδε. Δώσει ημέρα, νομίζω, θα αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων του 5ου τελικού. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το παιχνίδι και στο Μαρακανά να είχαμε τη δυνατότητα να το μεταφέρουμε. Τα εισιτήρια θα πήγαιναν, θα είχαμε sold out. Λοιπόν, πολύ μεγάλο match. Σάββατο 6 ώρα απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας. Υπήρχαν βέβαια και υπήρχε μια τεράστια είδηση, ευχάριστη χθες για τον Ολυμπιακό. Λίγο πριν το τέλος παράτασης τελείωσε ο δεύτερος ημιτελικός του Final Four της Μάλτας στο LAN Champions League των γυναικών με τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα να επικρατούν τις Ματαρό με 14-12. Για ακόμα μια φορά σε τελικό θα διεκδικήσουν το 4ο Champions League της ιστορίας τους. Αντίπαλος η Φερετσβάρος, η οποία νίκησε στα πέναλτι 15-14 την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης σαν Αντρέου, 11-11 κανονική διάρκεια. Και θα έχουμε και τις, απέναντι στον Ολυμπιακό την πρώην αρχηγό, την Ελευθερία Πλευρίτου, η οποία παίζει πλέον στην Φερεντσβάρος. Απέναντι στον Ολυμπιακό, απόψε ένα παιδί του Ολυμπιακού, επίσης στη Φερεντσβάρος, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται με στην οκρική ομάδα, στον δεύτερο μητελικό του Final Four Πόλο Ανδρών. Απέναντι στον Ολυμπιακό, επίσης ένας παίκτης, ο οποίος έχει φορέσει το σκουφάκι του Ολυμπιακού, Max Irving, ο οποίος παρεμπιπτόντως. Πάνω το θεωρούμε και πήρε ότι έχει παντρευτεί τη φίλη μας την Μαντώτη Δρέκα, την κόρη του Κυριάκου Δρέκα, του διευθυντή αθλητισμού του Δήμου Πειραιά. Ο Αμερικάνος απέναντι λοιπόν στους παλιόφιλους του. Έχει κόσμο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν είδες το μάτς.
1: Το είδα.
3: Περίπου 300 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν επιδράμει. Πήγαν μέχρι τη Μάλτα. Εντάξει, δεν το λες και μακρινό ταξίδι. Είναι ωραίος προορισμός. Το εντυπωσιακό ποιο είναι ότι είναι πάρα πολλοί. Αυτοί οι οποίοι θα χάσουν πλέον το μάτς του Σαββάτου. Αλλά προτίμησαν, ας πούμε, ο Νίκος ο Παγκρατιώτης, ο φίλος μας, ο τροπετήσας του Ολυμπιακού. Προτίμησαν εκεί, αν και βέβαια οι περισσότεροι είχαν την πίστη ότι χθες ο Ολυμπιακός θα κάνει θα παίρνει το πρωτάθλημα Ελλάδας μέσα στο T-Center. Και κλείνουμε με τι, παιδιά, ξεκινάει το Μουντιάλ απόψε. Mm-hmm. Συντονιστείτε, 10 η ώρα το βράδυ, στην ΕΡΤ1. Και στην ΕΡΤ 2 Σπορ, Μεξικό-Νότια Αφρική. Είναι το μάτς του εναρκτήριο. 11 τοποθεσίες των ΗΠΑ, 3 του Μεξικού και 2 του Καναδά θα φιλοξενήσουν τα 104 παιχνίδια, 40 περισσότερα από το τελευταίο παγκόσμιο, 48 χώρες χωρισμένες σε 12 ομίλους των 4 ομάδων. Προκρίνονται οι 2 πρώτες των ομίλων, συν οι 8 καλύτερες τρίτες για να δημιουργήσουν πλέον τη φάση των 32, τα πρώτα νοκάουτ παιχνίδια. Εναρκτήριο λάκτισμα απόψε, 11 Ιουνίου, τελικός 19 Ιουλίου στις 10. Ο πρώτο μάτς, ο Αστέκα, το θρυλικό Αστέκα, mm-hmm. Στην πόλη του Μεξικού, στο MetLife του New Jersey, ο τελικός. Η μπάλα για πρώτη φορά, αυτού του είδους η μπάλα σε αγώνα ποδοσφαίρου, μέχρι τώρα ήταν συνήθως 4 πάνελ τα οποία ράβονταν για να δημιουργήσουν τις μπάλες. Τώρα έχουμε 2 πάνελ, η μπάλα ονομάζεται τρίο όντα, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει τρία κύματα για τις τρεις χώρες τις οποίες, το εντυπωσιακό ποιο είναι ότι δεν έχει ραφές. Οι ραφές είναι εσωτερικές και από πάνω είναι θερμοσυγκολιόμενοι. Που τι σημαίνει αυτό, αυτό ακριβώς που είπε, πώς θα φεύγει η μπάλα. Επίσης, εάν βρέχει, δεν απορροφά νερό. Συν το ότι πρέπει να τις φορτίζεις κιόλας, γιατί μέσα έχει μικροτσίπ για να διευκολύνει το VR.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού αύριο. Γεια σας.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Εκλογές το 2027, μία η Κυριακή, και θα φέρει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή. Απόψε στις 8 η συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα. Με νέες και νέους θα μιλήσει το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης θα συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή την προσεχή εβδομάδα. Εντός του Ιουνίου στην κρίση της Ολομέλειας, νέο κύμα τα ξημερώματα αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του Κουβέιτ η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Το Ιράν κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διέλθει θα γίνεται στόχος. Ο Παναθηναϊκός λύγησε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και έστειλε τους τελικούς στη Στοίχημαν Basket League σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 στο ΣΕΦ. Μεξικό Νότια Αφρική ανοίγουν στις 10 το βράδυ την αυλαία του Μουντιάλ 2026. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
7: Τι

άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα
3: ταιριάξουμε. Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13164 2022. Καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
4: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Εκλογές το 2027, μία Κυριακή, και θα φέρει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Το μήνυμα Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή απόψε στις 8, συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα. Και επίσημα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, Δούκου Παπαστεργίου Παπαϊωάννου. Με νέες και νέους θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Από την Κοκκινιά θα ξεκινήσει περιοδίες ο Αλέξης Τσίπρας. Σε εκδήλωση στο Πέραμα θα παραστεί η Μαρία Καριστιανού. Στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης εντός Ιουνίου στην κρίση της Ολομέλειας. Ενέργεια και δημοσιονομική πολιτική στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Κλείνει ξανά τα στενά του ορμού στο Ιράν, προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διέλθει θα γίνεται στόχος. Νέο κύμα αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Σε μία ώρα από την επίσημη ιστοσελίδα της Sky Ολυμπιακός, τα εισιτήρια του πέμπτου τελικού που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο ΣΕΦ. Μεξικό-Νότια Αφρική ανοίγουν απόψε στις 10 την αυλαία του Μουντιάλ 2026. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμει μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
6: Τι

Κανάλι 1. 90,4.

0: τα κάνει κουρέλι.
1: Συνέχεια βαριέται, δεν ξέρει τι θέλει.
0: Έχει φάγει μου τη δίνει.
1: Στα όρια με έχει φτάσει.
0: Μέσα στη μιζέρια είναι.
1: Και το σεξ το έχει ξεχάσει.
0: Όλο αχ, όλο ουφ, όλο πο πο πο. Όλο αχ, ουφ, δεν μπορώ. Όλο αχ, όλο ουφ, όλο πο πο.
2: Πολύ καλημέρα σε όλους σας από τον πανέμορφο Πειραιά μας. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου. Και στα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα, Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα, Κατερίνα Κοκαλίδου στον ήχο. Και
3: τι έχουμε Δελάκη σήμερα, παιδιά, έχουμε όλα τα νέα από το νησί των ανέμων. Καλά, μιλάμε για πολύ αέρα, εντάξει. Τα θυμάσαι όλα?
2: Ναι, ναι, βέβαια.
3: Γιατί εδώ ακούσαμε, είδαμε, πρέπει κάπως να τα πούμε στον κόσμο, να τα μάθει ο κόσμος.
2: Θα τα πούμε, γιατί θα είναι. Δεν θα μπορούσα να τα ακούσουν κάπου αλλού, γιατί εμείς τα είδαμε κιόλας. Οπότε θα σας τα πούμε πριν καν οι άλλοι καταλάβουν τι έχει γίνει.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: τι κοινό έχουν οι σούπερ ήρωες και εμείς.
1: Και εμείς σούπερ ήρωες είμαστε, αφού παλεύουμε να τα καταφέρουμε.
0: Όχι. Σώζουν ζωές. Και εμείς μπορούμε να σώσουμε ζωές. Λοιπόν, αν ψάχνεις για νέο χόμπι ή αν όντως σου αρέσει να σώζει ζωές ή δεν ξέρεις πώς είναι και θες να το δοκιμάσεις, θα πρέπει να έρθεις σε 15 λεπτά στο Δημοτικό Θέατρο να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις ανθρώπους μας ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα. Μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Πώς θα το κάνεις αυτό? 16 Ιουνίου το All Win Care σε περιμένει στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα για αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Το είπα σωστά, το είπα σωστά. Τι έβρε Κατερίνα, το νόημα είναι ένα.
1: Περίπου
0: 16
1: σωστά.
0: Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
1: Και από ό,τι κατάλαβα μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Ή να γίνουμε δότες μυελού των οστών ή να δώσουμε αίμα.
0: Ή και τα δύο.
1: Ή και τα δύο.
0: Και τα δύο ακόμα πιο σημαντικά. 15 λεπτά θα πάρει όλη αυτή η διαδικασία και μπορείς να είσαι εσύ αυτός που θα σώσεις μία ή και παραπάνω ζωές.
1: Δεν το συζητάω. Και για όσους δεν το ξέρουν, κάθε φορά που κάνουμε ένα χειρουργείο χρειαζόμαστε αίμα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Οπότε ο οποιοσδήποτε χειρουργείται μπορεί να έχει το δικό σου αίμα. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι. Για κάθε στιγμή, για κάθε άνθρωπο, σε κάθε στιγμή, όταν το έχει ανάγκη, όταν το χρειάζεται, μπορεί να είσαι εσύ αυτός που θα του χαρίσεις ζωή, χαμόγελο, ελπίδα.
1: Και μας πίνουν εκεί που μας πίνουν το αίμα άσκοπα. Να το δώσουμε κάπου που αξίζει.
0: All Win Care στο Δημοτικό Θέατρο 16 Ιουνίου. Από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Έχεις χρόνο.

0: γνώρισα κι εγώ ένα ζευγάρι, καινούριο φιλικό ζευγάρι. Και λέω, πώς σας λένε? Και λέει, Ορίωνας και Αριάδνη. Μεγάλοι άνθρωποι. Και του λέω εγώ εκείνη την ώρα φόρμητα. Γιατί ξέρεις, εγώ τα λέω κιόλας έτσι όπως τα σκέφτομαι.
1: Πώς δεν το ξέρω.
0: Αλλά λέω, αυτό πώς το πετύχατε τώρα, άντε. Ο ένας Ορίωνας, άντε η άλλη Αριάδνη. Πώς βρεθήκατε, λέω, εσείς οι δύο και σας λένε Ορίωνα και Αριάδνη? Και μου λέει, δεν μας λένε έτσι, λέει, τα έχουμε αλλάξει τα ονόματα. Εκεί ήθελα να καταλήξω, παιδιά. Λοιπόν, υπάρχει κόσμος που σου λέει, μπορώ να το κάνω, θα το κάνω. Και πάει και λέει το όνομά του, μεγαλώνοντας. Μεγάλοι άνθρωποι ήταν, όχι παιδάκια.
1: Μήπως ασχολούνται με αστερισμούς, με τέτοια?
0: Φαντάζομαι θα τους λέγανε Μαρία και Κατερίνα, Κώστα και Χριστίνα. Δεν τους αρέσανε και πήγανε και τα κάνανε έτσι, αυτό το πιο πλανήτικο.
1: Και πώς μπορείς να το συνηθίσεις, βρε παιδιά, αυτό? Δηλαδή σε φωνάζουν μια ζωή Ελένη. Και τι τώρα, μια ζωή και μια μέρα θα σε φωνάζουν
0: Λένα.
1: Φέδρα.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Και θα γυρίζεις μετά, δεν είναι πολύ δύσκολο?
0: Εμένα η αδερφή μου που μου είπε να τη λέω Πινελόπη, ενώ την έλεγα Πένι πάρα πολλά χρόνια, ακόμα Πένι τη λέω. Άσε που όποιος μου πει για την Πινελόπη κάτι, η Πινελόπη και αυτά, δεν καταλαβαίνω τι μου λέγεται. Τώρα πέρα τα αστεία, γιατί η συνήθεια της σου είναι έτσι. Δηλαδή μου λένε, είπαμε με την Πινελόπη και λέω, ποια είναι αυτή?
1: Ναι, βέβαια, δεν είναι δύσκολο.
0: Δεν το έχω στο μυαλό μου.
1: Κατερίνα, έχεις παρατηρήσει ότι και την αδερφή σου τη λένε Πινελόπη, την αδερφή μου Εμιλία? Εμάς γιατί μας βγάλανε Μαρία και Κατερίνα?
0: Κάτσε, γιατί εγώ είχα και τη μάνα μου Κλεοπάτρα και τον πατέρα μου Αριστείδη.
1: Και εμένα τη μαμά μου Παρθένα και τον παπά μου Μάριο. Α, όλα λάθος. Μόνο εμείς βγήκαμε έτσι.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Κατερίνα, δεν το αλλάζω.
1: Εμένα πιο πολύ το Μαρία.
0: Καλά, για κανένα λόγο το Μαρία.
1: Τέλος πάντων, εσείς πώς θα πάτε με τα ονόματά σας που μας ακούτε και έξω?
0: Θα το αλλάζατε το όνομα.
1: Και η Μαρία Λικουρέζου το έχει αλλάξει. Μαρία Ελένη Λικουρέζου.
0: Για σκέψτε και εσύ, γιατί και το Μαρία τώρα.
1: Έθρα είχε γίνει.
0: Δεν κάνεις καριέρα με το Μαρία.
1: Με το Μαρία, τι λες καλέ. Φανταστικό όνομα. Μαρία Κάλλας. Μαρία
0: Πενταγιώτισσα. Αντουανέτα,
1: Μαρία Πενταγιώτισσα. Τι λες τώρα. Πιο διάσημες Μαρίες.
0: Και η Κουτσή Μαρία.
1: Καλά, αυτό ξαναπέστο.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1. 90,4.

0: Μάλιστα, Μικόνα. Ποιον είδαμε? Άφηξη. Ποιον είδαμε? Ψηλός.
1: Ποιον είδαμε?
0: Αθλητής. Ξανθός με μεγαλανά μάτια. Ναι. Παίζει ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, δεν είναι ξανθός.
0: Τι είναι,
1: Κατερίνα? Δεκαπάζ.
0: Τι λες, καλέ?
1: Εγώ τι λέω.
0: Είναι. Μάλιστα. Ξανθός με μπλε μάτια. Mm. Ναι, με
1: τη σύντροφό
0: του. Μελαχρινά. Μελαχρινή. Τερματοφύλακας, πολύ σωστά.
1: Έχει να πιάσει γκολ καιρό.
0: Ναι, γιατί δεν έπαιζε τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ ο άνθρωπος, γιατί μπορεί να είναι τραυματίας. Λοιπόν, ψηλός, ωραίος, στη Μύκονο από εχθές. Το μικρό του όνομα. Βεβαίως.
1: Αλέξανδρος Πασχαλάκης, πες το.
0: Το είπες εσύ, μπράβο Κατερίνα.
1: Ωραία. Ποιον ενδιαφέρει τώρα που πήγε ο Πασχαλάκης στη Μύκονο?
0: Πολλά κορίτσια.
1: Μάλιστα. Αφού είναι με την κοπέλα του μαζί.
0: Δεν έχει να λέει.
1: Πώς δεν έχει να λέει?
0: Σαν νέο το είπαμε. Δεν είπαμε πηγαίνετε βρείτε τον.
1: Είναι αυτό νέο τώρα ότι πήγε ο Πασχαλάκης στη Μύκονο?
0: Βέβαια, για κάποιους, για κάποιες είναι.

0: εξελίχθηκε σε θρίλερ το τραγούδι, κάποια σφάλματα. Να πω μπράβο στη Φέη Σκουπιά σήμερα, είναι πανέμορφη. Όμως
1: δεν είναι ρε παιδιά η Φέη. Ενώ άρχισε πάλι.
0: Κάτσε, δεν είναι η Φέη από τα παλιά, είναι καινούργια βερσιόν. Ας πούμε είναι σαν την καινούργια BMW που εμένα δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει παλιά πιο πολύ.
1: Επειδή είναι λεπτική.
0: Επειδή είναι έτσι τετραγωνισμένα όλα, με κάτι γωνίες περίεργες, δεν μπορώ. Μ' αρέσουν τα πιο. Δεν σου πω, μ' αρέσει παλιά BMW, μ' αρέσει και η παλιά Φέη. Το είχα να πω.
1: Είναι η σύγκριση που έχει κάνει είναι φανταστική. Δηλαδή, όλοι μπορούν να μπουν στη θέση σου.
0: Θα σου πω γιατί. Γιατί είναι BMW. Είναι και είναι και η Φέη. Δεν μπορεί να τη το πάρει, είναι ρε παιδί μου. Αλλά η παλιά BMW ήταν πιο ωραία.
1: Να τη το στείλουμε αυτό το απόσπασμα. Χάρη πάρα πολύ να, που την είπε BMW. Εννοείται.
0: Αυτό.
1: Είναι πολύ όμορφη. Είναι η νέα βερσιόν τη Παγετάκη.
0: Εσύ το έκανε. Εγώ σε πείραξα από την είπα
1: BMW. Επειδή έχουν μαζεμένα τα μαλλιά και οι δύο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λέω. Άμα τι δει, είναι λίγο.
0: Μήπω επειδή είναι χρόνια μαζί. Γιατί ξέρει, οι φίλε μοιάζουν. Άμα είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί, φίλε.
1: Ναι.
0: Πώ δεν μοιάζουμε εμεί.
1: Ναι, δεν μου μοιάσες λίγο.
0: Εσύ δεν λες να μου μοιάσεις. Να σε χάσουμε.

0: 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η Allwyn διοργανώνει, συνδιοργανώνει, Allwyn Care. Γίνεσαι δότης μελού των οστών, δίνεις και αίμα και σώζεις έναν άνθρωπο. Μπορεί να σώσεις και πολλούς ανθρώπους. Πάντως, σίγουρα είναι η μόνη λύση για να σωθούμε. Γιατί οτιδήποτε άλλο κάνουμε, οκ, παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνω και τη διασκέδαση και τον καφέ και τη βόλτα και τα ψώνια. Είναι σημαντικό να έχουμε την υγεία μας για να μπορούμε να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Η Allwyn Care μας τη δίνει αυτή τη δυνατότητα. 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο, 15 λεπτά από το χρόνο σου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Γινόμαστε δότες μελού των οστών, δίνεις άλλο τίποτα σε δευτερόλεπτα. Δίνεις και αίμα επίσης σε δευτερόλεπτα. 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Allwyn Care.
1: Να πούμε ότι είναι σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Πολύ σημαντικό.

0: Νίνο και Ζόζεφ είναι πολύ ερωτευμένοι. Στηρίζει ο ένας τον άλλον. Μπράβο τους. Έκανε closing το μαγαζί της Ζόζεφ, είναι εκεί που τραγουδούσε. Και ανέβηκε και ο Νίνο πάνω στη σκηνή, έτσι να την υποστηρίξει. Τους αποθέωσαν θαμώνες.
1: Μπράβο στον Νίνο.
0: Βεβαίως, πόζαραν και μαζί έτσι ερωτευμένοι στα παρασκήνια. Μ' αρέσει αυτή η χημεία που έχουν αυτοί μεταξύ τους. Ταιριάζουν βασικά.
1: Αυτοί θέλονται, φαίνεται. Ναι. Γι' αυτό είχαν τσουρωματιστεί κιόλας.
0: Πολύ έντονη.
1: Ναι, άμα υπάρχει πάθος, υπάρχει.
0: Μπράβο τα παιδιά. Λοιπόν, ετοιμάζω και μια συναυλία στο City Garden στο Γαλάτσι, 27 Ιουνίου. Και αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, θα έχει.
0: Να πάμε να τους ακούσουμε, να τους δούμε.
1: Δεν ακούγονται εντωμεταξύ, αλλά εντάξει. Καλύτερα να τους δούμε.
0: Είναι φανταστικοί.

0: Και δεν έχουμε στείλει και ούτε μία συγκεκριμένη καλημέρα σήμερα. Σε έχουμε πει γενικά τις καλημέρες.
1: Βέβαια.
0: Να στείλω μία.
1: Στείλω.
0: Να πω καλημέρα στη Ρόζα, στη Μύκονο, που μας ακούει.
1: Σε αυτό το κορίτσι το πανέμορφο.
0: Μόνο από το ραδιόφωνο θα της μιλάω, γιατί γενικά δεν της μιλάω. Της μιλάω από το ραδιόφωνο.
1: Γιατί εγώ ξέρω ότι κάνετε πολύ παρέα.
0: Κάναμε παρέα, αλλά να σου πω κάτι. Λες έναν άνθρωπο μου δίνει το κινητό σου. Γιατί πρέπει να του κάνει Άιρις. Μπράβο στο Άιρις που το σκεφτήκαν αυτό. Και δεν μου το έδωσε ποτέ. Δεν έπρεπε να παρεξηγηθώ.
1: Όχι, γιατί δεν το είπε σωστά. Δεν λες μου δίνει το τηλέφωνό σου να σου κάνω Άιρις. Λες μου δίνει το τηλέφωνό σου. Μπορώ να έχω το τηλέφωνό σου.
0: Δεν Τελή. Ήταν σωστή η προσέγγιση.
1: Δηλαδή. Βέβαια. Και καλά έκανε και δεν στο έδωσε.
0: Εγώ νόμιζα ότι άμα τη πω για λεφτά θα χαρεί. Όχι.
1: Όλοι οι υπόλοιποι χαιρόμαστε. Η Ρόζα είναι άνευ, πώς λέγεται.
0: Οπότε να πούμε καλημέρα στη Ρόζα και καλημέρα και σε όλη τη Μύκονο. Θα τη στείλουμε την καλημέρα μας στη Μύκονο. Καλημέρα στο C Boutique Hotel.
1: Τι ωραία που περάσαμε.
0: Άστο, αυτό θα το πούμε μετά, γιατί έχουμε και άλλη ώρα να πούμε.

0: Μαρία.
1: Ορίστε.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.
1: Για ακόμα μία ώρα θα είμαστε μαζί σας.
0: Μέχρι τη μία. Μέχρι να πάμε σε διαφημίσεις, να μην ξεχνάμε 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο, η All Win Care, συνδιοργανώνει αιμοδοσία. Μπορείς να γίνεις και εδώ της Μελιού των Οστών.
1: Από τις 9
0: σώσε
1: το πρωί
0: μία ζωή.
1: Ως τις 7 το απόγευμα υπάρχει χρόνος για όλους μας, είτε βρίσκεστε στη δουλειά, είτε σε άλλη περιοχή, όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε, έχετε 15 λεπτά από τη ζωούλα σας να αφιερώσετε για να σώσετε άλλες ζωές. Θα γίνετε κι εσείς ήρωες. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη, σε συνεργασία με το Bloody Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μέταξα. Ο Πειραιάς στηρίζει, ο Πειραιάς βοηθάει και γίνεται εθελοντής, αιμοδότης ή μυελού των οστών.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΗ για καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους από αύριο βόρεια και κεντρικά της χώρας. Παπαστεργίου Σδούκου Παπαϊωάννου, υποψήφοι βουλευτές στις επόμενες εκλογές με απόφαση Μητσοτάκη. Απόψε στις 8 η συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα. Με νέες και νέους θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης εντός Ιουνίου στην κρίση της Ολομέλειας. Ενέργεια και δημοσιονομική πολιτική στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Κλείνει ξανά τα στενά του Ορμού στο Ιράν. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διέλθει θα γίνεται στόχος, προειδοποίησε. Νέο κύμα αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Αυτή την ώρα από την επίσημη ιστοσελίδα της Sky Olympiacos στα εισιτήρια του 5ου τελικού που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο ΣΕΦ. Μεξικό, Νότια Αφρική ανοίγουν απόψε στις 10 την αυλαία του Μουντιάλ 2026. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνησης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Λοιπόν, μερικές φορές χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά για να προσφέρεις κάτι πραγματικά σημαντικό. Μέσα σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας ή σε ένα λεπτό μπορείς να δώσεις δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα και να κυριολεκτικά να σώσεις μια ζωή. Αν θέλεις και εσύ να γίνεις lifesaver, σε περιμένουμε στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Το All Win Care, η πρωτοβουλία της All Win Hellas για την υγεία και τη φροντίδα, στηρίζει έμπρακτα τη δημόσια υγεία. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένας στους 3 ασθενείς δεν βρίσκουν συμβατό δότη μυελών. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. All Win Care. Φροντίδα που γίνεται πράξη.

0: Λοιπόν, διαφημίσεις, βασικά δεν κάνω διαφημίσεις. Θα πω όμως μια προσωπική εμπειρία. Την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ με το μαράκι μου στο IKEA, να με βοηθήσει για κάτι πράγματα που ήθελα.
1: Σε μια λυσίδα μεγάλη θα πρέπει να
0: πω. Σε μια λυσίδα μεγάλη, ναι, συγγνώμη. Δεν θα πω τι τραβήξαμε και τι συνέβη εκεί. Άστο. Γιατί αυτό είναι αστείο, μην το κάψω, το πούμε αύριο αυτό. Θα πω όμως ότι έτυχε η Μαρία τώρα να έχει ένα γνωστό και μου λέει: θες να τον ρωτήσουμε, μου λέει.

0: Και του λέω από αυτή που βρήκαμε στη μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων. Άντε, λέω, ωραία να το πάρουμε. Του λέω, μου στέλνει και μια ντουλάπα. 88 μου λέει ο Βαγγέλης. Παιδιά, να μην σας τα πολύ λέω. Home with style. Και να σου πω και κάτι. Ούτε να πληρώσω έξτρα για τη συναρμολόγηση. Οπότε να σου πω κάτι. Δεν μ' αρέσουν διαφημίσεις, θα την κάνω ρε φίλε την διαφήμιση. Χόλης. Όποιος θέλει να στείλει μήνυμα, να του πω λεπτομέρειες.
1: Κατερίνα. Δεν είναι καν για τα λεφτά, δεν είναι καν για το σχέδιο. Είναι για την αντοχή. Αγοράζεις κάτι όταν πηγαίνεις σε μια αλυσίδα όπως αυτή που ανέφερες νωρίτερα, ξέρεις ότι το παίρνεις για 1-2 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να σου κρατήσεις κάτι άλλο, περισσότερο σίγουρα. Και αναλόγως και τη χρήση που τους κάνεις. Όταν παίρνεις από το Home with Style, σου κρατάνε. Θα δώσω λίγο να δώσω ένταση. Αλλά σου κρατάνε, υπάρχει ποιότητα, υπάρχει αντοχή.

Λοιπόν, ερωτευμένα ζευγάρια. Έλενα Τσαγκρινού και Λάμπρος Κωνσταντάρας. Πολύ ωραίο. Νέο ζευγάρι. Κοινή εμφάνιση τώρα πρόσφατα. Πάρα πολύ καλά. Έρωτας λέει είναι ύψης

Το συνέστημα η Νατάσα Θεοδωρίδου. Εμφάνιση και για αυτούς με τον Γιάννη Καρυπίδη στη συναυλία της Νατάσας και αυτή πολύ ερωτευμένο ζευγάρι. Νίνο Ζόζεφιν, τους είπαμε νωρίτερα. Σάκης Κατσούλας με τη Ρουμελιώτη που γέννησε η κοπέλα, πολύ ερωτευμένη λέει με το γιο τους. Λογικό έτσι, εντάξει, λογικό. Πάντως υπάρχει έτσι έρωτας στη showbiz ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται να γίνεται. Αυτό μας δείχνουν. Η Κατερίνα τώρα θα έλεγε αν ήταν εδώ γιατί δεν είμαι στο στούντιο, αλλά θα έλεγε άλλο τι φαίνεται, άλλο τι γίνεται. Και θα συμφωνούσαμε μαζί της.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 5 λεπτά γίνεις εδώ της μελού των οστών, δίνεις και αίμα, σώζεις τον υπόλοιπο κόσμο, σώζεις και τον εαυτό σου, γιατί άμα το κάνουν οι άλλοι και σένα θα σου χρειαστεί. Όλο αυτό, συνδιοργάνωση All Win Care, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε και κάτι που να έχει νόημα. Γιατί δεν ξέρω αν κάνουμε και πολλά μέσα στη μέρα με νόημα.
1: Μίλα για τον εαυτό σου, μια χαρά κάνουμε, πολλά πράγματα. Καλημέρα, και 16 πρόεδρε. Ιουνίου θα είμαστε εκεί. Από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
0: All Win Care. Και να πω και μπράβο. Γιατί εγώ δεν λέω μπράβο στους γάμους και στα βαφτίσια. Εκεί απορώ βασικά.
2: Εκεί λες και του χρόνου.
0: Εκεί λέω όχι, εκεί απορώ. Γιατί είναι εκεί η απάντησή μου. Οπότε μπράβο στην All Win Care θα το πω.
1: Μαζί με Bloody, με αντικαρκυνικό νοσοκομείο Μεταξά. Πολύ ωραία. Και τηλέφωνα.
2: Και τηλέφωνα.
1: Βεβαίως.
2: Και τηλέφωνα.

0: στα χέρια μου.
1: Εμείς Μύκονο, η Τούνη Νάξο. Τέλος πάντων, οι Κυκλάδες είναι στα φόρτι τους. Όχι ότι το Ιόνιο πάει λάθος, η υστερεί κάπου, δεν υστερεί καθόλου. Όλα τα ελληνικά νησιά μας είναι καταπληκτικά.
2: Να πει κάποιος στην Ιωάννα να μαυρίσει λίγο, δεν μπορώ να βλέπω άσπρος κο.
1: Έλα ρε Κατερίνα, σταμάτα. Λοιπόν, διαφημίζει η κοπέλα.
2: Όχι,
1: το μαγιό.
2: Γιατί όταν φαίνεται όλο το σημείο του σώματος, τι ωραία που το είπα, πρέπει να είναι μαύρο. Άμα είναι άσπρο, είναι αντιαισθητικό.
1: Ναι, εντάξει, τώρα βρήκατε να πείτε τώρα για το χρώμα της επιδερμίδας. Η κοπέλα έχει ένα καλλίγραμμο σώμα και είπε να το διαφημίσει. Βασικά τα ρούχα της διαφημίζει, τα μαγιό της. Και σου λέει, δεν είναι η άποψη αυτή το ότι αυτά τα μαγιό δεν είναι για μαμάδες. Δεν συμφωνεί η Ιωάννα Τούνη με αυτά. Γιατί σου λέει, μια χαρά το φοράω, είμαι 33 ετών, έχω παιδάκι και φοράω ό,τι θέλω και ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα.
2: Καλά, εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Τέλος όλα αυτά τώρα, τα στερεότυπα και τα. Λέω εγώ που είμαι πολύ οπισθοδρομικός τύπος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, ας μην κρίνουμε.
1: Τι λες ρε Κατερίνα. Εδώ μια μπλούζα φορέσαμε στη Μύκονο και μας έλεγες τα κοντά σου και τα μακριά σου μας δουλεύεις.
2: Α, καλά.
1: Σε ποιον τα λες αυτά.
2: Η αλήθεια είναι ότι ενώ δεν σχολιάζω και δεν βάζω περιορισμούς.
1: Εμένα βρήκες την Τούνη Κότα.
2: Όχι,
1: εμένα...
2: μισό λεπτάκι. Όφυλα να σου πω πώς έχει κατάσταση και να διαλέξεις και να πάρεις την απόφαση για τον εαυτό σου. Γιατί όταν θα βγαίναμε έξω θα μου λες καλά, δεν με είδες να μου πεις κάτι.
1: Γιατί τι,
2: οπότε λέω θα
1: της
2: το πω και ας αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Free nipples αποφάσισες εσύ ξαφνικά.
1: Τι λες καλέ, τι ποτέ, ούτε καν, δεν ισχύει αυτό που λες.
2: Πώς δεν ισχύει.
1: Ισχύει αυτό που λέει.
2: Τι δεν ισχύει, κορίτσι μου, βγήκε χωρί από
1: κορίτσι
2: μέσα
1: μου,
2: κάτι.
1: 14 μποφόρυχε στην εικόνα. Τι θέλω.
2: Βγήκε χωρί από μέσα κάτι. Δεν έπρεπε να το πω. Μπορεί να το έχει ξεχάσει και να μου λε καλά, γιατί μου το θύμισε.
1: Τέλο πάντων, δεν θα ασχοληθώ τώρα με αυτό παραπάνω. Απλά είσαι λάθο.
2: Γιατί είμαι λάθο.
1: Λοιπόν, Εύα, δεν μπορεί να υποστηρίζει την Ιωάννα και όλου του υπόλοιπου να του κράζει.
2: Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Λοιπόν.
2: Μπράβο που έκανε στην αρχή. Τα έκανε πριν την Τούνη, έχω να πω εγώ.
1: Πάρτα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και αυτό το θράσος ώρα να βγαίνεις να φωτογραφίζεσαι, μπράβο, και, είναι... και όλοι να ασχολούμαστε μαζί σου, και αυτό λίγο κούρασε. Βέβαια,
2: πουλάει.
1: Πώς αλλιώς.
2: Πουλάει.
1: Πουλάει. Πάμε, κορίτσια, εμπρός. Κάντε ό,τι θέλετε, φορέστε ό,τι θέλετε.
2: Βασικά, μη φοράτε.
1: Περάστε
2: γιατί
1: όμορφα.
2: Γιατί αυτό είναι το νόημα.
1: Η ζωή είναι μικρή, περάστε όμορφα σε αυτή τη ζωή. Μην κοιτάτε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Απλώς κρατήστε λίγο και την ηθική μέσα σε όλα αυτά.
2: Και το αισθητικό του θέματος.
1: Οπωσδήποτε. Αισθητική, λίγο αξίες.
2: Την ηθική και την αισθητική. Πολύ σωστά το είπες, την αισθητική.
1: Κράτησέ το, αυτό θα γίνει σλόγγαν.
2: Θα γίνει.

0: το να χάσεις το εσωρουχό σου ή το να μην είναι σε καλή κατάσταση δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι, Μαρία, όταν δεν έχεις άλλα.
1: Τι εννοείς να το χάσεις είναι να είσαι σε κακή κατάσταση?
0: Να σου το κάνει ένα σμούσχημα, Μαρία, αυτό εννοώ.
1: Να σου το κάνει. Περνάς λάθος μηνύματα, Κατερίνα.
0: Τι λάθος μηνύματα, ναι, ακούς και περίεργο έτσι όπως το παίρνεις.
1: Όλο λάθος.
0: Ωραία, εντάξει. Να το έχει με βρεγμένα ρούχα και να γίνει και αυτό μούσχημα, αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα.
0: Τι θα βάλει μετά ο άλλος που έχει ένα και μοναδικό βρακί?
1: Να μην έχει ένα βρακί, να παίρνεις πέντε βρακιά όταν πηγαίνεις
0: για μία μέρα. Για μία μέρα
1: ναι, βέβαια. Υπάρχουν και τα ατυχήματα.
0: Και εδώ επιβεβαιώνουν οι παλιοί που λένε πάρε και κανένα βρακί παραπάνω, δεν παθαίνεις τίποτα.
1: Άμπραβο, το βρακί σε πείραξε.
0: Λοιπόν, θα την κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα.
1: Όχι, το πιστεύω.
0: Θα θυμίσω εγώ 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Allwin Care στην διοργάνωση. Δίνουμε αίμα, γινόμαστε και εδώ τη μελού των οστών, σώζουμε ζωές από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Allwin Care.
1: Choose Life, Bloody και Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά.
0: Μάλιστα. Ραντεβού ξανά αύριο, 11 με 12. Και έχεις να μας πεις έτσι κάτι ωραίο από αυτά τα χαριτωμένα, τα τσιτάτα, τα δικά σου?
1: Ναι, βεβαίως θα πω. Θα πω ότι οι φίλοι είναι η οικογένεια που διαλέγουμε. Και οι άνθρωποι αυτοί, όταν χαίρονται τόσο πολύ που σε βλέπουν και είναι αληθινή η έκφραση και τα συναισθήματα που βγάζουν όταν σε βλέπουν, σου δίνουν πάρα πολύ μεγάλη χαρά και αληθινή και πραγματική. Και αυτούς τους ανθρώπους να τους έχετε λίγο πιο από κοντά.
0: Για μένα το είπες.
1: Όχι, για τους φίλους μας που είδαμε στη Μύκονο και μας υποδέχτηκαν με πάρα πολύ αγάπη και χαρά. Στον Κωστή, στο Σάχα, στην Έφη μας, στη Στελίτσα, στη Δέσποινα, στον Ασκληπιό.
0: Στη Ρόζα, στη Βανέσα.
1: Στη Ρόζα μας, την καταπληκτική, τη Βανέσα μας, την Κούκλα. Στο Σαχίτο, στον Σεφ μας, τον καταπληκτικό που μας έκανε ένα φανταστικό
0: δηλαδή
1: τραπέζι.
0: Δηλαδή σε όλους, εκτός από μένα.
1: Εσένα όχι.
0: Βέβαια, γιατί με έχει σιγουράκι.
1: Και περάσαμε αυτό καταπληκτικά μαζί τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μας. Οι φίλοι είναι η οικογένεια που έχουμε διαλέξει.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΗ για καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους από αύριο βόρεια και κεντρικά της χώρας. Παπαστεργίους Δούκου Παπαϊωάννου, υποψήφιοι βουλευτές στις επόμενες εκλογές με απόφαση Μητσοτάκη απόψε στις 8 η συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα. Με νέες και νέους θα μιλήσει το απόγευμα στο Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι επενδύσεις στην ενέργεια αποτελούν την πιο παραγωγική και αποτελεσματική μορφή κοινωνικής πολιτικής, δήλωσε ο Πιερακάκης στο περιθώριο του Eurogroup. Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για επίτευξη συμφωνίας προχωρούν παρά τη νέα ανάφλεξη, μεταδίδει το CNN. Στην Ευελπίδων για να απολογηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως τρομοκράτης της Χαμάς. Σε διάθεση από την επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τα εισιτήρια του 5ου τελικού του Σαββάτου στο ΣΕΦ. Μεξικό, Νότια Αφρική ανοίγουν απόψε στις 10 την αυλαία του Μουντιάλ 2026. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
5: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: άλλαξε. Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσεις 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563 www.tollasedition.com.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.
3: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
7: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
1: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: άλλαξε.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4.

0: στο κόκκινο για δεύτερη μέρα η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία, χτυπάει Τεχεράνη και κλείνει για όλα τα πλοία τα στενά του Ορμούζ. Κάλπες το 2027 έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, έστειλε σήμα εκλογικής ετοιμότητας και ξεκινά περιοδίες Παπαστεργίου, Παπαϊωάννου και Σδούκου στα γαλάζια ψηφοδελτιά. Στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τρομοκρατία. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου στη σκιά του σκανδάλου των πολεοδομιών. Δεύτερη νύχτα επεισοδίων στο Belfast μετά την επίθεση Σουδανού με μαχαίρι, δεκάδες μετανάστες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Τα σενάρια για το διπλό φωνικό στο Αίγιο και οι αντιφάσεις του 65χρονου. Είμαι αθώος, επιμένει ο Ιταλός. Επιτυχής η έκδοση δεκαετούς ομολόγου, 3 δισεκατομμύρια ευρώ, άντλησε το ελληνικό δημόσιο. Και έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ για βροχές και καταιγίδες αύριο στα κεντρικά και βόρεια. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ελεγχόμενων εχθροπραξιών ΗΠΑ Ιράν, τη στιγμή που η τελευταία προσπάθεια επικοινωνίας των δύο πλευρών για διαμόρφωση των όρων ειρηνευτικής συμφωνίας απέτυχε. Στην Ουάσιγκτον γίνεται λόγος για στοχευμένα πλήγματα στο πλαίσιο μιας διπλωματίας εξαναγκασμού προς κάμψη των αντιστάσεων της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις. Το καθεστώς όμως απαντά με πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και προειδοποιεί πως θα μετατρέψει την ευρύτερη περιοχή σε κόλαση. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Δεύτερη φορά, λοιπόν, μέσα σε 2-24 ώρα που έχουμε κύμα στρατιωτικών επιθέσεων που εξαπολύθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη φορά, παρά το γεγονός ότι γίνεται λόγος για μια συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα από πλευράς της Τεχεράνης, δεν έχουμε κάποιο ξεκάθαρο περιστατικό το οποίο να μπορεί να υποστηρίζει αυτό το οποίο έλεγε σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις η Ουάσιγκτον, ότι πρόκειται για ένα πλήγμα σε πλαίσιο μιας νόμιμης αυτοάμυνας. Και βέβαια σε αυτά τα πλήγματα η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις, όπως ανέφερε, σε αμερικανικά πλοία με πυράβλους και ντρόουν στα στενά του Ορμούς, όπως επίσης και με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Επίσης ανακοίνωσε πως θα παραμείνουν κλειστά για όλα τα πλοία τα στενά του Ορμούς. Βέβαια για πάρα πολλά πλοία ήταν ήδη κλειστά. Απλά είχε ανακοινώσει ότι όσες χώρες ερχόντουσαν σε κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσαν τα πλοία τους, τα πλοία υπό τη σημαία των συγκεκριμένων χωρών, θα μπορούσαν να διέλθουν. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε τις ΗΠΑ επίσης υποστηρίζουν πως εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται προς τα μέσα και προς τα έξω από τα στενά του Ορμούς, με την παροχή της ασφάλειας που υποτίθεται ότι παρέχουν οι ΗΠΑ. Τώρα, η ερμηνεία η οποία δίνεται ειδικότερα για αυτό το νέο πλήγμα σε αμερικανικά δημοσιεύματα, όπως για παράδειγμα είναι το Άξιος, είναι πως οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τις επιθέσεις με στόχο την αύξηση της πίεσης Τεχεράν για την υπογραφή μιας συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για επιθέσεις οι οποίες έρχονται ως κίνηση διπλωματίας εξαναγκασμού προκειμένου να καμφθούν συγκεκριμένες αντιδράσεις που υπάρχουν από πλευράς της Τεχεράνης σε εξελίξη διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης υποστηρίζει ότι υπάρχουν Ιρανοί οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Ο ίδιος βέβαια απάντησε ότι θα τους κάνουμε σκόνη εάν δεν συμφωνήσουν μαζί μας. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι οι επιθέσεις αυτές ήρθαν λίγες ώρες αφού μια αποστολή του Κατάρ που είχε αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο είχε μεταβεί στην Τεχεράνη προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, σε αυτές τις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις. Η αντιπροσωπεία αυτή όμως έφυγε άπραγη, όπως έγινε γνωστό αργότερα, καθώς το Ιράν δεν ήταν σε μια διαδικασία κατά την οποία δεν ήθελε να συμμετάσχει στη διαδικασία αυτή, τουλάχιστον τη συγκεκριμένη στιγμή, θεωρώντας προκλητικά τα πλήγματα τα οποία είχε δεχτεί. Γι' αυτό μάλιστα θα πρέπει να. Και επίσης υπήρχαν και οι δηλώσεις από πλευράς των φρουρών της Επανάστασης ότι θα μετατρέψουν σε κόλλα στην ευρύτερη περιοχή αν συνεχιστούν αυτού του είδους επιθέσεις. Πριν από λίγη ώρα όμως, Άννα, θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε ένα δημοσίευμα από το Reuters, στο οποίο υπάρχουν Ιρανοί αξιωματούχοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι σε πολιτικό επίπεδο το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας έχει επιτευχθεί. Αυτό το οποίο όμως αναφέρεται ότι είναι το μεγάλο αγκάθι είναι το γεγονός ότι το Ιράν επιμένει στην αποδέσμευση 6 με 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων κεφαλαίων, από τα οποία προέρχονται από έσοδα που έχει το Ιράν από τις πωλήσεις πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι δεν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια υποχώρηση, δεδομένου ότι έχει υποστηρίξει ότι θα φέρει μια καλύτερη συμφωνία από αυτή του 2015 που είχε φέρει ο Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο τότε είχε κατηγορήσει ότι είχε δώσει ζεστό χρήμα στην Τεχεράνη. Είναι, για μια ακόμη φορά, ο κύριος Τραμπ είναι κάπως εγκλωβισμένος, θα μπορούσαμε να πούμε, στις δηλώσεις, στις υπέρμετρα αισιόδοξες δηλώσεις, τις οποίες έχει κάνει. Αυτό όμως, όπως τονίζουν και τονίζεται πολύ σήμερα και στο Βρετανικό τύπο, οδηγεί και τις δύο πλευρές σε ένα άλλο το αδιέξοδο.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Δεύτερη νύχτα άγριων επεισοδίων έζησαν οι κάτοικοι του Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, καθώς οι βίαιες αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν. Διαδηλωτές, με αφορμή την απόπειρα αποκεφαλισμού ενός 40χρονου Σκοτσέζου στη μέση του δρόμου από Σουδανό μετανάστη, πυρπόλησαν ξανά καταστήματα, αυτοκίνητα και πολιόρκησαν οικίες δεκάδων μεταναστών που φυγαδεύτηκαν από τις αρχές μέσα στη νύχτα. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και κανονάκια νερού, ενώ έγιναν δεκάδες συλλήψεις. Στο μεταξύ, έχει ξεσπάσει κόντρα μεταξύ Μάσκ και Βρετανικής κυβέρνησης, η οποία τον κατηγορεί για υποκίνηση των επεισοδίων εξαιτίας των εμπριστικών αναρτήσεών του, οι οποίες είναι κυρίως αναπαραγωγή σχολείων, ακροδεξιών οργανώσεων και πολιτικών. Ο ιδιοκτήτης του X απαντά πως είναι οι δολοφόνοι μετανάστες που αποκεφαλίζουν αθώους ανθρώπους στις πατρίδες τους, αυτό που εξοργίζει και όχι τα social media. Στο μεταξύ όμως, η οικογένεια του τραυματισμένου θύματος καταδικάζει τις ταραχές και τονίζει πως οι μετανάστες έχουν μια βαθιά και πολύτιμη συμβολή στη Βόρεια Ιρλανδία. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε, κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι δεν πρόκειται για ένα σύντομο σπριντ, αλλά έναν απαιτητικό μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές του 27, προσθέτοντας πάντως πως είμαστε στην τελική ευθεία. Παράλληλα, προανήγγειλε εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα, άσκησε κριτική, σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, ενώ απάντησε και στον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει, για την κριτική που ασκεί αναφορικά με την κυβερνητική διαχείριση των εθνικών θεμάτων. Η Κωνσταντίνα Πετούση είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα. Έντονα προεκλογικό κλίμα χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, με φόντο την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος εξελέγει διαβοής ως ο μοναδικός υποψήφιος. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τον νέο γραμματέα να πατήσει γκάζι για την νίκη, τονίζοντας την ανάγκη πλήρους κινητοποίησης του κομματικού μηχανισμού. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2027, αλλά τόνισε ότι είμαστε στην τελική ευθεία και πως μπροστά υπάρχει ένας απαιτητικός μαραθώνιος. Στόχος είναι η ισχυρή αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ακυβερνησίας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Και στο πλαίσιο του απολογισμού του κυβερνητικού έργου, αναφέρθηκε σε μείωση ανεργίας, μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, ψηφιοποίηση, ενίσχυση άμυνας, όπως επίσης διαχείριση κρίσεων και μεταρρυθμίσεις, βάζοντας στους στόχους της τρίτης θητείας την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, τη λειτουργία ενός πιο αποτελεσματικού κράτους, αλλά και την ισχυροποίηση των εθνικών θέσεων. Απευθυνόμενος στο εσωτερικό του κόμματος, άφησε αιχμές σε όσους ασκούν κριτική, με έμφαση στον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς όμως ονομαστικές αναφορές, και υπερασπίστηκε τον πατριωτισμό της ευθύνης, που αποδεικνύεται, όπως είπε, με πράξεις και όχι με συνθήματα, ενώ χαρακτήρισε συνολικά την αντιπολίτευση κωμικοτραγική, πως παίρνει τοξικότητα και λαϊκισμό. Στα επόμενα βήματα τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης εισέρχεται σε φάση πυκνότερων περιοδιών, εντός και εκτός Αττικής, με προεκλογικό χαρακτήρα σαφώς. Το Σάββατο αναμένεται να επισκεφτεί τα Δωδεκάνησα, στην πρώτη θερινή περιοδία μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, και η επίσκεψη θα εστιάσει σε ζητήματα καθημερινότητας, τουρισμό, νησιωτική πολιτική και εθνικά θέματα. Κλείνοντας, Άννα, να πούμε πως στις 8 το βράδυ ο κύριος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στο Νίκο Χατζή Νικολάου. Θα καλύψει μια ευρία ατζέντα της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας, και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να επαναλάβει το μήνυμα που εξέπεμψε στην Πολιτική Επιτροπή, ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 27 χωρίς προώρες κάλπες, χωρίς αλλαγή εκλογικού νόμου και με στόχο ισχυρή αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
0: Εν τω μεταξύ, Πειραιός, Κωνσταντίνα, ανακοίνωσε το πρωί 3 γαλάζια στελέχη που θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές.
2: Έτσι ακριβώς. Ανακοινώθηκαν οι πρώτες νέες υποψηφιότητες. Συγκεκριμένα, τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα συμπεριληφθούν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκη και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Α Αθηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την αρχή ενός ευρύτερου κύκλου ανακοινώσεων, καθώς στο παρασκήνιο συζητούνται ήδη άλλες υποψηφιότητες σε περιφέρειες όπως σε Πειραιά, Κορινθία, Αχαΐα και άλλες, με στόχο πάντα την ανανέωση, την αξιοποίηση τεχνοκρατικών και επικοινωνιακών στελεχών και την ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος σε κρίσιμες περιφέρειες, Άννα.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση και να ακούσουμε αποσπάσματα από τα όσα είπε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Την πορεία αυτή επιμένουμε δυναμώνοντας και την ορμή του κομματικού μας ιστού. Με πρώτο σταθμό την εκλογή του νέου γραμματέα. Δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη. Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό. Και τελικά επιλέγουμε την πολιτική της ευθύνης ή απλά την καταγραφή μιας ανέξοδης εκτόνωσης. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα κρύβεται μέσα σε δύο λέξεις. Νέα Δημοκρατία. Στην παράταξη που έχουμε καθήκον να τη δώσουμε και πάλι τη νίκη στο όνομα της Ελλάδος και την παροντόδη.
0: Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία της τρομοκρατίας και ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε χτύπημα κατά Ισραηλινού στόχου. Την ίδια ώρα, σε επίπεδο ερευνών, ΕΕΠ και αντιτρομοκρατική, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, χαρτογραφούν τα ταξίδια του σε διάφορες χώρες αναζητώντας πιθανά νήματα που οδηγούν σε δίκτυα της Χαμάς. Ο κατηγορούμενος φέρεται να βρέθηκε σε Ζυρίχη, Γενέβη, Μόναχο και Φραγκφούρτη, πραγματοποιώντας από τη Γερμανία διαδοχικά ταξίδια στη Μαλαισία για εκπαίδευση σε εκρηκτικούς μηχανισμούς και αντάρτικο πόλεις. Όπως προκύπτει από τις έρευνες, ο 37χρονος εμφανίζεται επίσημα στη χώρα μας το 2023, λαμβάνοντας καθεστώς πολιτικού ασύλου. Το τελευταίο του ταξίδι στη Μαλαισία πραγματοποιήθηκε στις 25 Αυγούστου του 2025. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου στη σκιά της υπόθεσης με το κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής. Είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Ο κύριος Διδασκάλου υπήρξε Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού από το 2019. Παλαιότερα είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου, ενώ την ίδια περίοδο στην πολεοδομία του Δήμου εργαζόταν η σύζυγος του κουνιάδου του κ. Μπακογιάννη, ο οποίος είναι εκ των 6 συλληφθέντων για το κύκλωμα των πολεοδομιών και κατέχει τη θέση τεχνικού συμβούλου της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Κυβερνητικά στελέχη ανέφεραν πως κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτησή τους. Εν ώψη της αυριανής απολογίας του 65χρονου Ιταλού για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο, ο ίδιος ο κατηγορούμενος αρνείται πεισματικά κάθε πράξη που του αποδίδεται και δηλώνει αθώος. Την ίδια ώρα η αστυνομία εξετάζει πιθανά κίνητρα που φέρεται να τον οδήγησαν στο σοκαριστικό διπλό φωνικό και αναμένει σήμερα τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Άννα. Οι αρχές έχουν ήδη απαγγείλει στον 65χρονο την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Καθοριστικό ρόλο βεβαίως διαδραματίζει το γεγονός ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβίασης του σπιτιού, ενώ οι κάμερες ασφαλείας δεν κατέγραψαν καμία ύποπτη κίνηση από άλλο πρόσωπο. Τώρα από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι η σωρός του 26χρονου νεαρού έφερε πυροβολισμό εξ επαφής στο δεξί κρόταφο και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα. Η μητέρα του 54 ετών πιθανότατα έσπευσε να βοηθήσει. Εντοπίστηκε νεκρή στο δάπεδο, φέροντας περισσότερες από 20 μαχαιριές. Τώρα, τα ακριβή αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί επισήμως. Οι ερευνητές όμως εστιάζουν στην περίπτωση της οικονομικής διαφωνίας. Μάλιστα υπάρχει και η κατάθεση της γιαγιάς, της μητέρας του θύματος και της γιαγιάς του νεαρού, που είπε ότι η κόρη της είχε προχωρήσει πριν από περίπου 3 μήνες στην πώληση ενός κτήματος, έστειλε τα χρήματα στο γιο της, στη Γερμανία για τις ανάγκες των σπουδών του. Η απόφαση αυτή φέρεται να προκάλεσε ρήξη με τον Ιταλό σύντροφό της. Εκείνος υποστήριζε ότι είχε συνεισφέρει οικονομικά στην κοινή τους κατοικία. Ήταν μαζί 15 χρόνια με το θύμα και θεωρούσε ότι έπρεπε να έχει λόγο στη διαχείριση των χρημάτων. Έτσι οι εντάσεις φαίνεται να κλιμακώθηκαν. Η μητέρα ζήτησε τη βοήθεια του παιδιού της, το οποίο επέστρεψε στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Μάλιστα, είναι πιθανό το ενδεχόμενο νεαρός να επιθυμούσε να πάρει τη μητέρα του μαζί του στη Γερμανία. Όλα αυτά προκάλεσαν την αντίδραση του 65χρονου. Είναι ένα κίνητρο που θεωρεί πιθανό λοιπόν η αστυνομία. Σήμερα τα εγκληματολογικά εργαστήρια των ανθρωποκτηνίων θα δώσουν απαντήσεις από τα στοιχεία που βρίσκονται υπό διερεύνηση και συγκεκριμένα το μαχαίρι που βρέθηκε μέσα σε μια γλιάστρα, το αεροβόλο όπλο, την πλημμένη μπλούζα με λεκί από αίμα, όπως και το εσώρουχο και μια πετσέτα που τα έχει αφήσει να στεγνώσουν. Την ίδια ώρα, η συνήγορος του κατηγορούμενου υπογράμμισε ότι η δικογραφία παρουσιάζει σημαντικά κενά, τα οποία, όπως είπε, δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα. Άννα.
0: Σε μια άλλη υπόθεση τώρα, Σπύρο, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του πρώην κοινοτάρχη Απεσοκαρίου στην Κρήτη, Αλέξανδρου Δασκαλάκη.
4: Έτσι, είναι μια εξέλιξη κομβική για την υπόθεση αυτή. Η εφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση που έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης οδήγησε στη σύλληψη των τριών ατόμων που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε βάρος του 49χρονου πρώην κοινοτάρχη. Να πούμε που ο οποίος βρέθηκε βαριά τραυματισμένος την 1η Μαρτίου έξω από το Απεσοκάρι και τελικά κατέληξε 21 μέρες αργότερα. Τώρα, από τους τρεις συλληφθέντες πρόκειται για 2 μέλη από την ίδια οικογένεια. Να πούμε ότι είναι ο πατέρας 57 χρονών, ο οποίος θεωρείται ότι είχε το ρόλο του ηθικού αυτούργου, και ο 32χρονος γιος, του οποίου το όνομα μάλιστα είχε εμπλακεί στην υπόθεση της εξαφάνισης και του θανάτου του

0: 200 συμβατές με πλήξη αποφλών όργανο. Θα πούμε τέλος ότι ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Γιώργος Στιακάκης, υπογράμμισε ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης ήταν ένας αγαπητός πράος και φιλήσυχος άνθρωπος που δεν είχε εχθρούς. Και τέλος ότι από την πλευρά τους οι τρεις συλληφθέντες αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και δηλώνουν αυτόι.
1: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή το 19χρονος Γιάννης, πρώην εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Γιαννιτσών. Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την καταδίκη του 60χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τη συνιδιοκτήτρια σύζυγου του για συνέργεια σε ανθρωποκτονία, του 21χρονου χειριστή του παιχνιδιού σε θανατηφόρα έκθεση και του μηχανικού που έδωσε την πιστοποίηση για την καλή λειτουργία του παιχνιδιού σε απλή συνέργεια. Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Στη σύλληψη ενός 32χρονου στον Οροπό, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του, προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με την καταγγελία, την ξυλοκόπησε, την έκαψε με τσιγάρο, την έκοψε με μαχαίρι και τη βίασε, τραβώντας βίντεο το οποίο στη συνέχεια έστειλε σε φίλους του, γράφοντας «Κοιτάξτε πώς κλαίει». Κατά πληροφορίες, ο δράστης, μετά τις αποτρόπαιες πράξεις του και ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, έπεσε για ύπνο, οπότε η γυναίκα βρήκε την ευκαιρία να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα. Σε έρευνα των αρχών στην οικία τους, όπου βρισκόταν και ο 8χρονος γιος τους, εντοπίστηκε στο κινητό του τηλέφωνο βίντεο με ξυλοδαρμούς της γυναίκας, κάποια εκ των οποίων είχαν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο παρελθόν, η γυναίκα είχε καταγγείλει αρκετές φορές το σύζυγό της για αντίστοιχα περιστατικά, ωστόσο στη συνέχεια απέσυρε τις κατηγορίες. Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό των τριών παιδιών που ζούσαν κακοποιημένα σε αγροτικό παράπηγμα στην Κρήτη, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επαναφέρει στο προσκήνιο τις σοβαρές ελλείψεις του συστήματος παιδικής προστασίας, καθώς περισσότεροι από 40 ανήλικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας λόγω έλλειψης κατάλληλων προνοιακών δομών. Μιλώντας στο κανάλι 1, ο κ. Γιαννάκος έκανε λόγο για δεύτερη κακοποίηση των παιδιών, καθώς δεν τους προσφέρεται ένα γόνιμο υγιές περιβάλλον, ενώ επιβαρύνεται σημαντικά και η λειτουργία των νοσοκομείων.
2: Παιδιατρικές κλινικές των νοσοκομείων. Υπάρχουν εγκαταλειμμένα παιδιά, παρκαρισμένα με εισαγγελική εντολή, τα οποία έχουν κακοποιηθεί, έχουν εγκαταληφθεί από το οικογενειακό περιβάλλον, έχουν απομακρυνθεί, αλλά δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχθεί ή συγγενικό περιβάλλον να πάρει την επιμέλεια. Ακόμη είναι τα τρία παιδιά στα Χανιά, αυτά που συζητάγαμε την περασμένη εβδομάδα, που ζούσαν σε παραπήγματα και κακοποίησαν το 4χρονο που ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου. 45 παιδιά είναι στα δύο παιδών Αγλαία Κυριακού και παιδών Αγία Σοφία και σε κάθε εφημερία τότε παιδιά τα οποία δεν είναι άρρωστα, αλλά επειδή δεν έχουν που να πάνε, φιλοξενούνται και παρακάρονται στα νοσοκομεία. Επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες, έρχονται εκεί, υποτίθεται για εξετάσεις, γίνονται εξετάσεις, είναι καλά, αλλά όμως δεν βρίσκουμε προνοιακή μονάδα μετά να τα υποδεχθεί. Γιατί το συγγενικό τους περιβάλλον είναι ακατάλληλο. Και μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί με τους χειρότερους τρόπους. Χωρίς να είναι άρρωστα τα παιδιά, τα κακοποιούμε για δεύτερη φορά. Τα έχουμε κλεισμένα σε ένα δωμάτιο ενός νοσοκομείου, χωρίς δραστηριότητες, χωρίς σχολεία. Τα παιδιά αυτά βγάζουν μετά έντονη επιθετικότητα, κάνουν έκνομες πράξεις, τι να σας πω, δρούν δηλαδή ως παρέες, ως συμμορίες, τυπάνε, κλέβουν, χωρίς να φταίνε τα παιδιά, μια κατάσταση ανυπόφορη. Βάλετε τώρα τα δύο παιδο νοσοκομεία που νοσηλεύουν παιδιά από όλη τη χώρα, μιλάμε τώρα για θεραπείες εξειδικευμένες, πολύ σοβαρές, χειρουργικές επεμβάσεις, να έχουν 45 παιδιά, να διαλύουν το πρωτόκολλο νοσηλείας των νοσοκομείων αυτών.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Εντυπωσιακή ζήτηση και συνωστισμό επενδυτών συνάντησε η πανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου, στην οποία προχώρησε χθες το ελληνικό δημόσιο, στέλνοντας το μήνυμα ότι ανεξάρτητα από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, είναι παρόν στις αγορές ως κανονικός εκδότης. Ειδικότερα η ζήτηση για το δεκαετές ομολογό από συνολικά 287 επενδυτές ξεπέρασε τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να αντλεί τελικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,79%. Παράθυρο παράταση στην προθεσμία για τα καθαριστά οικόπεδα ανοίγει ο σχετικά περιορισμένος αριθμός δηλώσεων που αγγίζει έως τώρα τις 300.000, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο είχε ξεπεράσει τις 400.000. Τις τελικές αποφάσεις θα λάβει αύριο η αρμόδια επιτροπή. Ως γνωστόν, οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων είναι υποχρεωμένοι να καθαρίσουν τα ακίνητά τους από ξερά χόρτα, κλαδιά και άλλα έφλεκτα υλικά και στη συνέχεια να το δηλώσουν ηλεκτρονικά στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας. Η σχετική προθεσμία, εάν δεν δοθεί παράταση, εκπνέει στις 15 Ιουνίου.

0: σε νέα μεγάλη εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προχωρά κυρίες και κύριοι ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εντάσσοντας την κατηγορία των ανεπίδεκτων εισπραξής περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, οι οφειλές δεν διαγράφονται οριστικά καθώς το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει εκ νέου μέτρα εισπραξής ή συμψηφισμούς. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
1: Το σιρτάρι βάζει ΑΔΕ, παλιά χρέη δεκαετιών, για τα οποία έχουν εξαντληθεί όλα τα εισπρακτικά μέσα, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά υποθέσεις άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ανά οφειλέτη, ενώ 200 εκατομμύρια ευρώ είναι μικρότερες οφειλές. Οι συχνότερες περιπτώσεις αφορούν σε πτωχευμένες επιχειρήσεις ή εταιρείες σε μακροχρόνια εκαθάριση, αποβιώσαντες οφειλέτες, όπου οι κληρονόμοι έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά, και περιπτώσεις όπου δεν εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία ή αυτά είναι ελάχιστα. Ωστόσο, οι οφειλές δεν διαγράφονται οριστικά. Παραμένουν καταγεγραμμένες για 10 χρόνια με αναστολή παραγραφής και οι οφειλέτες συνυπόχρεοι δεν λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα, μόνο βεβαίως οι οφειλείς. Παράλληλα, μπορεί να παραμείνουν δεσμευμένοι τραπεζικοί ή επενδυτικοί λογαριασμοί και θηρίδες, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει ξανά μέτρα ίσπραξης ή συμψηφισμούς, αν προκύψουν νέα περιουσιακά στοιχεία ή βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Τα συνολικά πάντως ληξιπρόθεσμα χρέη παραμένουν υψηλά, πάνω από 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την ΑΔΕ να στοχεύει σε εισπράξεις από ενεργές οφειλές μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, ενημερώσεων και αναγκαστικών μέτρων.
0: Με νέο διαγωνισμό επανέρχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο έργο εγκατάστασης 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων λίγες ημέρες μετά τη ματέωση της αρχικής διαδικασίας έπειτα από προσφυγές υποψηφίων αναδόχων. Η νέα προκήρυξη αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος για 6 χρόνια με προϋπολογισμό 44 εκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με τον προηγούμενο διαγωνισμό, η βασική αλλαγή είναι ότι δεν προβλέπεται πλέον δικαίωμα προαίρεσης. Επίσημη πρόταση για την εγκατάσταση συστήματος καμερών εντός και εκτός των ταξί καταθέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας οδηγών και επιβατών. Η πρόταση περιλαμβάνει την εγκατάσταση λογισμικού που θα συνδέεται με εποπτικές αρχές της τροχέας και των Υπουργείων Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο οδηγός δεν θα έχει πρόσβαση στο υλικό για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, ενώ ο έλεγχος θα γίνεται κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης. Επιπλέον, οι επιβάτες με σχετική ένδειξη θα ενημερώνονται ότι στο ταξί λειτουργεί κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Το αίτημα θα υποβληθεί στον νέο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, Γιώργο Κότσιρα, για την ανάληψη των καθηκόντων του. Με την ανάληψη να διορθώσω. Συνελήφθη οδηγός που γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό σε στενό δρόμο στο Καματερό μετά από διαπληκτισμό για το ποιος είχε προτεραιότητα. Όπως έγινε γνωστό, 30χρονος συλληφθής πάσχει από ψυχιατρικά νοσήματα και νοσηλεύεται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, ενώ το θύμα με τραύματα στο μάτι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, περισσότερα από την Τέμη Χαμπυλωμάτη.
2: Πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε την Τρίτη το μεσημέρι όταν σε στενό διπλής κατεύθυνσης στα όρια των Δήμων Ηλίου και Καματερού δύο οχήματα που κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση βρέθηκαν αντικριστά με κανέναν από τους οδηγούς να μην δέχεται να κάνει όπισθεν για να περάσει το άλλο όχημα. Ο 30χρονος οδηγός του ενός οχήματος μετά από σύντομη λογομαχία με την οδηγό του άλλου εξοργίστηκε και αφού βγήκε από το αυτοκίνητό του κινήθηκε προς το παράθυρο της γυναίκας, την γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και της προκάλεσε τραύματα στο μάτι. Η άγρια επίθεση σημειώθηκε μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού της παθούσας, το οποίο καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Ο δράστης μετά το περιστατικό τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο, το συμβάν είχε καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα και μέσω αυτού κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του. Τελικά, ο δράστης συνελήφθηκε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Μετά από εισαγγελική εντολή, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του με αστυνομική συνοδεία στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, καθώς διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι έχριζε ψυχιατρικής περίθαλψης.
0: Ξεχωριστή λειτουργία στον εμβληματικό ναό Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη τίμησε ο Πάπας Λέων τα 100 χρόνια από το θάνατο του αρχιτέκτονα του Θεού Αντώνιο Γκαουντί. Ο Πάπας σε μια ειδική τελετή εγγενίασε το νεότερο από τους πανύψηλα γεωμετρικά πυργίσκους του ναού που καθιστούν τη μοντερνιστική κατασκευή του Γκαουντί ως την ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Ο στόχος του άλλωστε ήταν ο ναός αυτός να αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ γης και ουρανού. Από τον μαγευτικά φωτισμένο ναό και μπροστά σε πλήθος πιστών, ο Ποντίφικας χαρακτήρισε το ναό ως ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα, προτού βγει έξω για να ευλογήσει τον πύργο του Ιησού Χριστού, ύψους 172,5 μέτρων, που στεφανώνεται με έναν πενταόροφο κεραμικό σταυρό, ορατό σε όλη την καταλανική πρωτεύουσα. Στο μήνυμά του επίσης επανήλθε στην καταδίκη του για τις ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο, λέγοντας ότι οι χριστιανοί δεν μπορούν να πιστεύουν στον Ιησού και να προωθούν τον πόλεμο. Το σχόλιο μάλιστα θεωρείται πως ήταν ένα ακόμη έμεσο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Θύμα εκβιασμού του διαβόητου μαστροπού, Τζέφρι Έπστιν παραδέχθηκε πως ήταν ο μεγιστάνας Bill Gates, ο ιδρυτής της Microsoft και φιλάνθρωπος, κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου για τις σχέσεις του με τον αυτοχειρά καταδικαστέντα. Όπως φέρεται να υποστήριξε, ο Έπστιν προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τις απιστίες μου, εκτός από πολλά ψέματα που προσέθετε, για να με πιέσει να ξανασυνδεθώ μαζί του. Αυτές όμως, όπως ισχυρίστηκε, δεν είχαν καμία σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες του Έπστιν, για τις οποίες δήλωσε άγνοια. Τόνισε δε πως δεν έβλεψε ποτέ κανέναν, ενώ ανέφερε πως η σχέση του με τον Έπστιν αφορούσε στην πιθανότητα δωρεών του Ιδρύματος Gates. Έθριος προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Εξέδωσε η ΕΜΗ. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανόν τοπικές χαλαζοπτώσεις. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης και η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμη Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Επόμενη ενημέρωση στις 3. Ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
3: Πειραιάς.
4: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Τώρα τι τραβάμε με αυτό το Μουντιάλ. Τι τραβάμε. Λοιπόν, αέρα είμαστε, να ξέρεις. Πάρ' το μικρόφωνο μας μπροστά. Ναι. Δεν ακούστηκε τίποτα, Να πούμε ότι, εντάξει, στο πλαίσιο των, του Μουντιάλ που ξεκινά απόψε, social media, έχουμε το τμήμα του social media, μας τρέχει, μας σκηνοθετεί. Τελικά, τι είπες, ας δείτε τα στο κανάλι 1, ψάξτε να μας βρείτε, στο Instagram, στο Twitter, στο Facebook.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι, είναι και στο TikTok.
1: Και στο TikTok.
0: Είναι η νέα τάση, τι να κάνουμε. Εμείς όταν ξεκινήσαμε ραδιόφωνο, φανταζόμασταν ότι οι μούρες μας θα εμφανιστούν στα πλάνα. Θα είναι από εδώ.
1: Εκείνη την εποχή δεν φανταζόμαστε ότι θα υπάρχει καν κομπιούτερ, όχι ότι θα φτάσουμε.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ξεκινάει το Μουντιάλ απόψε.
1: Ξεκινάει 38-39 μέρες. Ατελείωτο θα είναι.
0: Λοιπόν, εγώ στο είπα και πριν και βέβαια πλέον έχει γίνει αυτό, είναι παλιά ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα έχει πάρει έτσι μια μορφή, μιας και μιλάμε στα social media, χιονοστιβάδας.
1: Ναι.
0: Όλοι λοιπόν θεωρούν ότι το Μουντιάλ θα το κατακτήσει η Πορτογαλία και ότι ο τελικός θα είναι Πορτογαλία-Μεξικό. Γιατί θα μπορούσατε να ρωτήσετε όσοι δεν μπαίνετε καθημερινά στα social media. Γιατί το 1997, σε ένα επεισόδιο των Simpsons, οι Simpsons είχαν κάνει μια αναφορά στο Μουντιάλ. Δεν ήταν ακριβώς Μουντιάλ, ήταν πάσης μια μεγάλη διοργάνωση σε ένα γήπεδο που ήταν παρόμοιο ή εν πάση περιπτώσει φαίνεται πως είναι το MetLife, το οποίο θα πραγματοποιηθεί ο τελικός στις 19 Ιουλίου, και βλέπουμε ξεκάθαρα ότι βγαίνουν οι σημαίες του Μεξικού και της Πορτογαλίας και βεβαίως η ομάδα η οποία σηκώνει το τρόπαιο είναι η Πορτογαλία. Τώρα τι να σας πω, επειδή τα έχουμε δει όλα και επειδή πολλές φορές αυτά τα οποία έχουμε δει, τουλάχιστον όσοι παρακολουθούμε παλιά Simpsons, βγαίνουν και έχουν μήπως είναι και αυτό μια, πώς το λένε, μια προφητεία του σεναριογράφου, των σκηνοθετών, γενικά της ομάδας του Σίρτζο.
1: Θα βάλουμε τον κόσμο να παίζει στοίχημα τώρα.
0: Μισό, γιατί πέφτουν πυροβολισμοί στα αυτιά μου. Λοιπόν, το λέω αυτό, επαναλαμβάνω, γιατί ξεκινήσαμε social media και επειδή είναι το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο πιστέψτε με ότι οτιδήποτε γίνεται θα το βλέπουμε όχι η στιγμή που γίνεται, δευτερόλεπτα πριν γίνει, γιατί θα φεύγουν στα media και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα πάντα που εξέδρες από το ένα από το άλλο, θα βλέπουμε λήψεις. Ξέρεις, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, και δυσκολίες. Γενικά δεν είναι και από τα καλύτερα Μουντιάλ πριν ξεκινήσει, με όσα συνέβησαν, με τις βίζες, με τα εισιτήρια, με τον σωμαλό διαιτητή, τον οποίο τον γυρίσαν πίσω τον άνθρωπο αφού τον ανακρίνανε τον καλύτερο Αφρικανό διαιτητή, όπως ψηφίστηκε πέρσι, τον οποίο αφού τον ανακρίνανε 13 ώρες στο αεροδρόμιο τελικά τον γυρίσανε πίσω, και άλλα πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα. Στο Ιράν 16-17 μέλη της αποστολής δεν τους αφήσαν να περάσουν, να μπουν στην Αμερική. Οι βίζες έχουν δυστεόρατα ποσά και πολλοί φοβούνται ότι θα δούμε αρκετά παιχνίδια με πολλές άδειες εξέδρες εξαιτίας αυτών των φαινομένων.
0: Και όμως έχουμε τον φίλο μας, τον
1: Γιάννη
0: Ινφαντίνο,
1: ο οποίος
0: ναι, αποθεώνει, τουλάχιστον διαβάζοντας και βλέποντας αυτά τα οποία έχει πει στο BBC News. Έχω μια εξαιρετική σχέση, λέει, με τον πρόεδρο Τραμπ. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Τον γνώρισα κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας και συνεργαζόμαστε πολύ στενά τώρα στη δεύτερη θητεία του. Χωρίς τη δέσμευση και τη συμμετοχή του, νομίζω ότι θα ήταν τόσο απλά αδύνατο να διοργανωθεί ένα παγκόσμιο κύπελο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα καλά,
1: είναι. Και εντάξει, ένα ίσως πρόβλημα να αποδειχθεί και ο καιρός.
0: Ναι, το έλεγε προχθές ο Βαγγέλης Κατζικοστάτης ότι αν υπάρχουν, λέει, πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
1: Και πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ξαφνικά καταρακτώδεις βροχές.
0: Ναι, αλλά στην περίπτωση των υψηλών θερμοκρασιών ακούγεται ότι οι παίκτες δεν θα είναι στο γήπεδο. Οι αναπληρωματικοί θα είναι σε ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους. Θαλάμους.
1: Ναι, κλειστά.
0: Ναι, αποδυτήρια, αν θες, μέσα στον εσωτερικό χώρο των γηπέδων, προκειμένου να μην υποφέρουν από και πάθουν θερμοπληξία.
1: Να σε έχουμε και πρόσφατο το γεγονός τον Έριξεν και φοβόμαστε και όλες αυτές τις συνθήκες. Οι παίχτες είναι βεβαρημένοι, προέρχονται από μια ολόκληρη χρονιά. Και το είδαμε πόσο διαφορετικό ήταν το Μουντιάλ, όσο και αν λέγαμε ότι εντάξει το Κατάρ είναι απίστευτο ότι διοργανώνει ένα Μουντιάλ. Το ότι διοργανώθηκε χειμώνα, είδαμε ότι ήταν και καταπληκτικό Μουντιάλ. Ξέρεις που οι παίχτες ήταν σε full φόρμα.
0: Ναι, από αυτή την άποψη ναι. Από την άλλη πλευρά βέβαια γκρίνιαξαν και είναι λογικό όλοι οι συλλόγοι και υπήρξε έτσι και μεγάλη διακοπή στα προβαθλήματα.
1: Εννοείται.
0: Εγώ θεωρώ, πες με παλιωμοδίτη, πες με παλιάς κοπής, θεωρώ ότι θα μας κάνει να λησμονήσουμε, ξέρεις, το παλιό Μουντιάλ. Γιατί, κοίτα, έχει 40 μάτς παραπάνω. Είναι
1: 104, πόσα είναι.
0: 104 μάτς από 64. 40 δηλαδή παραπάνω παιχνίδια σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ. Είναι 12 ομίλοι των 4 ομάδων, ξέρεις που θα χαθεί. Θα χαθεί το ότι παραδείγματος χάρη θα παίξει απόψε
1: στις ώρες.
0: Το έχουμε ζήσει αυτό, μωρέ Μιχάλη. Έχουμε ζήσει στη Νότια Αφρική.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν τα μάτς πιο. Δηλαδή τώρα υπάρχουν και ομάδες οι οποίες είναι δεύτερης και τρίτης ταχύτητας.
0: Ναι, θα κάτσει πέντε ώρες. Εννοείται, ρε Μιχάλη, ότι δεν θα κάτσει κανείς να το δει αυτό το παιχνίδι. Όμως εκεί πέρα που νομίζω ότι θα υπάρξει η μεγάλη απόκληση και ουσιαστικά στις πρώτες αγωνιστικές θα σε κουράσει το να κάθεσαι να ψάχνεις να το βρεις. Έχει να κάνει ότι, παραδείγματος χάρη, παίζει το Μεξικό με τη Νότια Αφρική απόψε. Το Μεξικό μετά θα αργήσει να ξαναπαίξει, γιατί θα πρέπει να γίνονται παιχνίδια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αργούν αγωνιστικές από αγωνιστικές. Δεν δηλαδή.
1: Δεν βρίσκονται σε αγωνιστική.
0: Ναι, και εσύ σαν θεατής, σαν φιλάθλος γενικά.
1: Και για τους παίχτες είναι κάπου αυτό. Γιατί θα αναγκάζονται να κάνουν προπονήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή δεν είναι καλό το ότι μπορεί να έχουν 4-5 μέρες να μην έχουν μάτς.
0: Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία βέβαια θα τα δούμε. Από την άλλη πλευρά, επαναλαμβάνω, το λέμε με δεδομένο ότι εμείς είμαστε παλιάς κοπής, φιλάθλοι, δημοσιογράφοι και όλα τα υπόλοιπα. Το ίδιο λίγο πολύ, για να πάω τώρα στην αντίπερα όχθη, έλεγαν και λέγαμε όταν άλλαξε το φορμάτ του Champions League και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και λέγαμε τώρα πού να κάτσει να διαβάσει τον πίνακα από πάνω μέχρι κάτω, πολλά παιχνίδια, θα μας μπερδέψει, μας βγάλανε λιγάκι, ξέρεις, από τη βόλεψή μας, αλλά τελικά είδαμε ότι ήταν απόλυτα πετυχημένο.
1: Ανέξυπνη ιδέα.
0: Αυτό περιμένω να δω. Μήπως τυχόν.
1: Και ξεσηρέμησε και τους μεγάλους που θέλαν να αποσχιστούν και έτσι όλα τελειώσανε.
0: Ναι. Λίγο πολύ αυτό έγινε και τώρα. Έχει να κάνει με τις ομοσπονδίες.
1: Ναι,
0: με
1: καλά,
0: τα χρήματα, με το να μην γκρινιάζουν. Εδώ πέρα δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, έχει 48 και δεν είναι μέσα η Ιταλία. Μάνι-μάνι. Δηλαδή σκέψουν να ήταν λιγότερες οι ομάδες. Όλα αυτά βέβαια θα τα. Δεν είναι η Νιγηρία. Δεν είναι το Καμερούν. Τώρα μην λέμε μόνο εδώ πέρα τη γειτονιά μας.
1: Σκέψου σοβαρές ομάδες.
0: Χιλή.
1: Σωστά.
0: Έχει όμως το Κουρασάο. Είναι. Εντάξει. Δίνεις έτσι τη δυνατότητα και σε κάποιους οι οποίοι. Εντάξει, δεν είναι και οι σούπερ ποδοσφαιρικές δυνάμεις να ζήσουν τη μαγεία του παγκοσμίου κυπέλου. Βεβαίως δεν είμαστε και εμείς. Δεν είναι και εμάς ομάδα.
1: Είναι ο advocate.
0: Ναι.
1: 78 χρονών.
0: Ναι. Τους πήγε. Πώς τους πήγε, εντάξει, είναι τελείως διαφορετικές βέβαια οι προκρίσεις. Πολύ πιο δύσκολο να προκριθεί μια ευρωπαϊκή ομάδα ή μια αφρικανική από το τι γίνεται εκεί στη ζώνη της κεντρικό.
1: Τέσσερις είναι οι προτάρες. Ιορδανία, Ουσμπεκιστάν, Κουρασάο και Πράσινο Ακροτήρι.
0: Το Ουσμπεκιστάν, παρεμπιπτόντως, να πούμε ότι έχει και παιχταράδες μέσα. Βασικά το βασικό στόπερ μανιμάνι της Manchester City. Yeah. Δηλαδή δεν είναι φωτοβολίδα και προέρχεται βέβαια. Και αν έκανε όλα στο Ουσμπεκιστάν, έχει πάει από την ζώνη της Ασίας.
1: Σωστά.
0: Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης οι οποίες είναι στην UEFA και κάποιες οι οποίες έχουν μείνει και παίζουν είτε σε συλλογικό επίπεδο στο Champions League της Ασίας, στα αντίστοιχα διεθνή κυπέλλα της Ασίας, είτε πάνε και παίρνουν προκρίσεις μέσα από την Ασιατική ζώνη. Εν πάση περιπτώσει, η πραγματικότητα είναι ότι από σήμερα το βράδυ θα κάτσουμε και θα περιμένουμε με αγωνία τα πρώτα παιχνίδια. 10 η ώρα στο θρυλικό Αστέκα του Μεξικού, Μεξικό-Νοτιοαφρική, ζωντανά από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Το αμέσως επόμενο παιχνίδι θεωρώ και αυτό πολύ καλό μάτσα. Νότια Κορέα-Τσεχία, αυτό είναι καλό μάτσα. Στις 5 ώρα τα ξημερώματα.
1: Θεωρητικά Νότια Κορέα είναι το φαβορί. Ξέρεις, είναι η μοναδική αίτητη ομάδα σε όλα τα αποκλειματικά της ζώνης της Ασίας. Είχε 11 νίκες και 5 ισοπαλίες. Ήταν αίτητη η Νότια Κορέα.
0: Αύριο το βράδυ είναι το Καναδά σε Βοσνία. Μετά έρχεται το ΗΠΑ Παραγουάη, Κατάρ Ελβετία. Βραζιλία θα δούμε για πρώτη φορά και μάλιστα με πολύ έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί παίζει ο Ελκαμπή τα ξημερώματα της Κυριακής, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, στη μία η ώρα.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη νέα Βραζιλία του Αντσελότη.
0: Έτσι ακριβώς, μαζί με εμάς.
1: Ευτυχώς χωρίς τον Νεϊμάρ.
0: Και δυστυχώς χωρίς το Ροντινέι. Ροντινέι το λέω. Έχει Βραζιλία Μαρόκο, Αϊτή Σκωτία, Βραζιλία Τουρκία. Όλα αυτά, προσέξτε, είναι Κυριακή. Προσέξτε, Κυριακή, μία μετά τα ξημερώματα. Μία μετά τα μεσάνυχτα, μάλλον. Βραζιλία Μαρόκο, 4 τα ξημερώματα. Αϊτή Σκωτία, 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία, 8 το βράδυ Γερμανία Κουρασάο και 11 το βράδυ Ολλανδία Ιαπωνία.
1: Θάνατος.
0: Ναι, γιατί αρχίζουν και παίρνουν πλέον το ίδιο και τη Δευτέρα. Δύο μετά τα μεσάνυχτα.
1: Ναι, ασταμάτητα.
0: Ναι, ασταμάτητα. Μετά δηλαδή δουλεύει, ξέρεις, το σύστημα και αρχίζει και παίρνει μπρος το ποδόσφαιρο. Υπομονή να έχετε. Δεν θα πω όπως τα παλιά χρόνια να πείσετε φιλενάδες, αραβωνιαστικές γυναίκες να σας αφήνουν να βλέπετε τηλεόραση, γιατί από όσο βλέπουμε πλέον και εμείς που πάμε συχνά και συνεχώς κάθε Κυριακή στο γήπεδο, τα γήπεδα πλέον είναι 50-50. Το ωραίο φίλο παρακολουθεί ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον τέτοιου είδους διοργανώσεις. Να δούμε και τις influencer οι οποίες θα προκύψουν, γιατί ναι, κάθε φορά βλέπεις είναι οι...
1: Σίγουρα.
0: Αυτές οι οποίες...
1: Κάποιες θα προκύψουν.
0: Ναι, κάποιες θα προκύψουν, είπαμε, η δύναμη των social media. Καλή διασκέδαση να έχουμε όλοι μας.
1: Θα έχουμε, έτσι, μπορεί η Ελλάδα να μην είναι, αλλά θα έχουμε παίχτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς, δηλαδή.
1: Από ό,τι έψαξα είναι 13. Είναι ο Πινέδα, ναι, τη ΑΕΚ, είναι ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, ο Αγιούμπ Ελκαμπή βέβαια του Ολυμπιακού, ο Ραχμάν Μπάμπα της Γκάνα, ο Φακούντο Πελίστρι με τη Σουρουγουάη, ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου παίζει με το Κογκό, ο Κακουτά επίσης με το Κογκό, μεσοπιθετικός της ΑΕΛ, ο Μπαντουμπινσίκα, τρίτος Κογκολέζος και αυτός στην ΑΕΛ, τρεις εκπρόσωποι της Super League παίζουν στο Κογκό, ο Λαφών με την ακτή του Ελεφαντοστού, ο Ταρέμι με το Ιράν, ο Κρίστιαν Ραμίρες της Κηφισιάς με το Κουαδόρ, ο
0: Γιούρι... Έχει άλλο η Κηφισιά, νομίζω. Τον Αντωνίσε.
1: Ο Αντωνίσε με το Κουρασάο της Κηφισιάς και ο Πιερό που τελείωσε τη σεζόν στη Ρίζεσπορ και παίζει με την IT.
0: Λοιπόν, έχει δηλαδή, έχουμε εκπροσώπους. Τώρα το ενδιαφέρον θα έχει να δούμε μήπως κάποιοι από αυτούς που δεν θα είναι του χρόνου ή κάποιοι οι οποίοι,
1: εντάξει,
0: δεν αγωνίζονται.
1: Εντάξει, ο Πιερό δεν θα είναι σίγουρα.
0: Ναι, εντάξει,
1: ο Λαφών
0: το,
1: και αυτός δείχνει ότι δεν θα είναι.
0: Ταρέμι είναι με ερωτηματικό, αλλά αλλού θέλω να πω. Μου λέει κάποιος, εσείς ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, δείτε λίγο Μεξικό. Ναι. Δεν ξέρω τι λέει ο ποιητής, τι εννοεί. Δεν έχω καμία πληροφόρηση πλην από αυτό, ένα γρίφο μου που έχει μπει. Yeah. Δηλαδή, ενδεχομένως να υπάρξουν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι μεσούς της μεταγραφικής περίοδου και την ώρα που θα γίνουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ να αρχίσουν να φιγουράρουν στα ελληνικά μουμουέ ως ορόμενοι μεταγραφικοί στόχοι των ελληνικών ομάδων, κυρίως αυτών που κάνουν πρωταθλητισμό. Δημήτρης Μορφές είναι κοντά μας. Τι ομάδα υποστηρίζει, Δημήτρη μου?
2: Εντάξει, Αγγλία κατά πρωτού.
0: Ναι.
2: Και ύστερα...
0: μία πες μου, ωραία. Με μία ανάσα.
2: Αγγλία.
0: Αγγλία. Εντάξει, ωραία. Μην δεν λέμε. Δείτε στα social media έχουμε πει φαβορί, outsider και πιθανώς MVP. Τη Μαστούλ εντός των επόμενων ώρων. Θα δείτε. Αυτό επίσης το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι τελείως διαφορετική η μπάλα την οποία θα χρησιμοποιηθεί φέτος. Παίρνουν και φορτιστή μαζί οι ομάδες. Γιατί έχει ένα μικρό τσίπ, έχει κάτι, πώς το λένε, έχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα τα οποία είναι συνδεμένα με το VAR. Εν πάση περιπτώσει, η διαφορά που έχει αυτή η μπάλα, την οποία οι διοργανωτές την έχουν ονομάσει τριάντο, δηλαδή τρία κύματα σε ελεύθερη μετάφραση, αν θυμάμαι καλά από τα ισπανικά, εννοώντας φυσικά τις τρεις διοργανώτριες, συνδιοργανώτριες χώρες. Λοιπόν, μέχρι τώρα, παλιά θυμάστε, ήταν οι μπάλες αυτές που μεγαλώσαμε εμείς, που είχε πόσα, 15-20 πεντάγωνα, εξάγωνα, τα οποία ήταν ενωμένα,
1: ραμμένα. Ραφές.
0: Ραφές. Ναι, μετά μειώθηκε τα πάνελ, πάνελ ονομάζονται, φτάσαμε στα...
1: Καταργήθηκαν και οι ραφές.
0: Και τώρα έχει, αν δεν κάνω λάθος, 4 πρέπει να είναι τα πάνελ, ίσως να λέω και πολλά. Και οι ραφές είναι πολύ εσωτερικές και απ' έξω έχει γίνει μια θερμοσυγκόλυση των πάνελ, του δέρματος, και έχει γίνει και μια ειδική αδιαφροχοποίηση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν απορροφά νερό και από τη στιγμή που δεν υπάρχει η ραφή πριν περισσότερες ταχύτητες. Θα έχει ενδιαφέρον το πώς αντιδράσουν και οι παίκτες, αλλά και πολύ περισσότερο
1: τερματοφύλακες.
0: Στα πρώτα παιχνίδια, μέχρι να τα συνηθίσουν, τα χρησιμοποιούν βέβαια τις μπάλες. Είναι οι μπάλες τις οποίες χρησιμοποιούν στη διάρκεια των
1: φιλικών
0: αγώνων. Παραδείγματος χάρη, πήραμε μια πρώτη εικόνα. Το γκολ το οποίο δέχτηκε η εθνική μας με το φάουλ από τη Σουηδία. Ναι. Είδες ότι λίγο βρήκε, άλλαξε φάλτσα.
1: Κάνει δύσκολη τη ζωή.
0: Κάνει δύσκολη τη ζωή των τερματοφυλάκων. Αυτά έτσι μερικά από τα tips του παγκοσμίου κυπέλλου. Ένα πολύ καλό το οποίο μου το στείλει ο Ιωάννης Φράγκος. Ο Ιωάννης Φράγκος είναι ένα παιδί το οποίο συνεργαστήκαμε εδώ στο αθλητικό. Θα κάνει μάλιστα από το Σεπτέμβριο και την πρακτική του. Είναι νέος συνάδελφος, ο οποίος δραστηριοποιείται έτσι και στα social media. Μου στείλει το εξής από το Sofa Coaches, είναι ένα διαδικτυακό πώς το λένε, έχει μουσικές. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αδιανόητο στατιστικό από το Sofa Coaches, όλες οι νικήτριες ομάδες των παγκοσμίων κυπέλων. Κάτσε μέσα να χαμηλώσω τη μουσική, γιατί δεν το θυμάμαι, για να το διαβάσω ακριβώς όπως το έχουν οι συνάδελφοι. Λοιπόν, όλες οι χώρες που κατέκτησαν παγκόσμιο κύπελο στο παρελθόν, από το 1930 στο 2022, ναι, ο προπονητής ήταν ίδιας εθνικότητας της χώρας τους.
1: Σοβαρά, ε.
0: Ναι. Το πρώτο, ας πούμε, Ουρουγουά ήταν Ουρουγουανός, Ιταλός, Ιταλία ήταν...
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Βραζιλία, βάσει του συγκεκριμένου παρελθόντος, προσέξτε, σε όλα τα παγκόσμια, δηλαδή, η Αργεντινή, το τελευταίο ήταν με Αργεντίνο
1: προπονητή.
0: Ο Ντεσάπ με την Γαλλία. Και πάει λέγοντας. Δεν έχει υπάρξει ποτέ χώρα μέχρι τώρα, και συγκρατήστε το, ευχαριστώ και τον Ιωάννη Φράγκο, τον οποίο μου το έστειλε, και έχασε και το έψαξε, δεν έχει υπάρξει ποτέ κατάκτηση με αλλοδαπό προπονητή στον πάγκο.
1: Φοβερό, ναι, και εγώ δεν το είχα ξαναδεί.
0: Οπότε αυτό πάλι έτσι για τους λάτρεις των στοιχημάτων και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είπαμε για τον Δημήτρη Μορφές, είναι ο Γιώργος Καρίδης κοντά μας στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Μιχάλης Κατσαφάδος και ο Λουκάς Ιωαννόπουλος είναι στα μικρόφωνα της εκπομπής, ακριβώς τρεις. Πάμε σε διαφημισούλες. 6951-904-904 αριθμός Viber για οτιδήποτε θέλετε να μας στείλετε. Για να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και συνεντευξούλα σήμερα και ένα αφιέρωμα για τον κλασικό αθλητισμό, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Πάντα θα έχουμε ένα ημίωρο αφιέρωμα κάθε μέρα για το Μουντιάλ, αλλά έχουμε και τα δικά μας. Θα επιστρέψουμε με μπάσκετ, γιατί συνεχίζει τη σειρά των τελικών.
1: Έχασε χρυσή ευκαιρία.
0: Χθες ο Ολυμπιακός, ναι. Εντάξει,
1: έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα με τις απουσίες του Παναθηναϊκού.
0: Και τώρα πάμε για το μάτς της δεκαετίας.
1: Πάμε.
0: Αυτή είναι η άποψή μου. Τον έχω στο σπότ το οποίο έχουμε ετοιμάσει για τη μετάδοση του Σαββάτου, 6 ώρα το Τζάμπον, το έχουμε χαρακτηρίσει ο τελικός των τελικών. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι το μάτς της δεκαετίας για τους δύο αιώνιους με φόντο την πορτοκαλί μπάλα.
1: Και χθες ήταν καταπληκτικό, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες και ερχόμαστε.
3: 90,4. Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
7: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Λοιπόν, πάμε δεύτερο ημίωρο από τα τρία που θα είμαστε παρέα για περίπου μια μισή ώρα. Έχουμε, δεν τυχαίο, έχουμε προσαρμόσει την εκπομπή να είναι λίγο πολύ διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού, ενός μπασκετικού αγώνα. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 3. Πριν πάμε στο μπάσκετ, ένα respect βεβαίως στις ομάδες πόλη του Ολυμπιακού που και καταφέραν και πήγαν στο Final Four. Τα κορίτσια χθες του Γιώργου Ντόσκα πήραν την πρόκριση για τον αυριανό τελικό, όπου θα έχουμε και ενδοοικογενειακή.
1: Φερετσβάρος
0: Ολυμπιακός, από τη μία η Βάσο πλευρή του, από την άλλη η Ελευθερία πλευρή του. Η Φερετσβάρος, η οποία προκρίθηκε σε βάρος της περσινής πρωταθλητρίας Ευρώπης, στη Σαν Ανδρέου, 11-11 η κανονική διάρκεια, 15-14 τελικά η νίκη της Φερετσβάρος. Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε προβλήματα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ισπανία.
1: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, έχει μία ήττα από τη Βουλιαγμένη και μία ήττα που έκανε στους ομίλους.
0: Μέχρι από την Τουναϊσβάρος, νομίζω.
1: Που είχε κρυφτεί τα πάντα.
0: Δεν έχει.
1: Ουσιαστικά δεν έχει.
0: Ναι, δεν έχει κάτι τέτοιο και κυρίως δείχνει ότι είναι σε καλό αγωνιστικό momentum η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα με τους φιλάθλους του στην εξέδρα. Όταν είναι στη κορύφωση του πρωτάθλημα Ελλάδας στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και κάποιοι αποφασίζουν να ακολουθήσουν τις ομάδες πόλου στη Μάλτα, πραγματικά τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Δηλαδή, μην αυτοί οι 300 που έχουν πάει, τόσα εισιτήρια είχε ο Ολυμπιακός, τα εξάντλησε και πολύ πιθανό να πάνε και άλλοι πλέον. Στη Μάλτα αξίζουν αρκετά μπράβο σε όλους αυτούς οι οποίοι ταξίδεψαν. Απόψε ο Ολυμπιακός παίζει. Ο Ολυμπιακός και η Φερετσβάρος είναι οι δύο σύλλογοι που έχουν και το αδρικό τους και το γυναικείο και πιθανότατα μπορεί να έχουμε και τον παρόμοιο τελικό. 8 η ώρα Μπαρσελονέτα Φερετσβάρος. Στη Φερετσβάρος ο δικός μας ο Αργυρόπουλος. Και προ-ρέκο Ολυμπιακός είναι ο δεύτερος τελικός. Κοιτάξτε, η Πρόρεκο ουσιαστικά έχει κάνει ένα διάλειμμα πέρσι που είχε τα οικονομικά προβλήματα με τον Σούκνο πάντα στον πάκο. Ο Κροάτης, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους πολίστες, αναγκάστηκε να σταματήσει πολύ γρήγορα την καριέρα του εξαιτίας του προβλήματος στην καρδιά. Έγινε προπονητής στην Πρόρεκο. Την οδήγησε και φέτος στα τελικά. Πρόρεκο, την οποία την Ολυμπιακός την έχει παίξει και τελικό, έχει πάρει πρωτάθλημα Ευρώπης μέσα στη Γένοβα. Απέναντί του Ολυμπιακός θα βρει και ένα παιδί το οποίο επίσης έχει φορέσει το ερυθρόλευκο σκουφάκι και είναι και εν μέρη και πυριώτης ο γάμπρος, θα μπορούσε να πει κανείς, ο Μαξ Ιρβινγκ, ο Αμερικάνος, ο οποίος έχει παντρευτεί την κόρη του φίλου μου, του Κούλτου Δουρέκα, όχι του Ολυμπιακού, του διευθυντή αθλητισμού του Δήμου Πειραιά, η Μάντο, η οποία και αυτή και η Σταυρούλα έχουν παίξει πόλο και στον Εθνικό και στον Ολυμπιακό. Είναι ένα μάτς στο οποίο δεν υπάρχει φαβορή. Δεν υπάρχει φαβορή. Και θα έχει ενδιαφέρον γιατί σε αυτά τα παιχνίδια μπορεί να κρυθεί στη μία φάση. Και κυρίως έτσι κρίνουν τα παιχνίδια της Προρέκο με τον Ολυμπιακό. Μακάρι να είναι ο τελικός Ολυμπιακός Φερετσβάρος του Σαββάτου. Αύριο επαναλαμβάνω 10 η ώρα ο τελικός των κορισιών του Ολυμπιακού. Σήμερα η μετελική, το Σάββατο η αντίστοιχη μικρός και μεγάλος τελικός για το Final Four πόλο των ανδρών. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες στο μπάσκετ δεν είχα τεράστια ευκαιρία ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ένα μάτς το οποίο το πήγε. Ήταν 5-6 πόντους μπροστά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Το πάει στην παράταση. Πάρε το γεγονός της λειψανδρίας του Παναθηναϊκού, δεν μπόρεσε να το πάρει. Μάλιστα, τη στιγμή που έχασε το Λιόπουλος το τρίποντο στο τέλος της πρώτης παράτασης. Η αλήθεια είναι, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, είπα, εντάξει, τώρα πόσο να αντέξω.
1: Πόσο να αντέξω. Και εγώ το δεύτερο παράταση λέω πόσο θα καταρρεύσει.
0: Και όμως τελικά κατάφεραν οι παίκτες του Αταμάν και πήραν τη νίκη με 92-86 και πλέον έρχεται η σειρά στο πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου. Φαβορεί για μένα, εντάξει, είναι Ολυμπιακός, το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ότι όλη τη χρονιά πάλεψαν για το πλεονέκτημα έδρας, έτσι ώστε εάν έρθει αυτή η στιγμή να παιχτεί σε πέμπτο μάτς η σειρά, να την έχει η ομάδα μέσα στην έδρα της. Έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια, δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά δεν νομίζω ότι
1: υπάρχουν. Θα είναι για λίγο.
0: Θα είναι για πολύ λίγο ακόμα. 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκίνησε η διάθεσή τους. Τώρα το βάρος, η αλήθεια είναι, είναι στην πλευρά του Ολυμπιακού. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ούτε να κάνουν, το έκαναν. Θεωρώ ότι έχει φύγει από πάνω τους η πίεση. Πίεση είχαμε χθες, όση πίεση μπορούσαν να έχουν.
1: Εντάξει, είναι η πίεση, ρε παιδί μου, να σηκώσει τώρα, σήκωσε την Ευρωλίγκα εκεί, να σηκώσει και το πρωτάθλημα εκεί.
0: Αυτό, και το είπε και ο Ταμάν, ο οποίος αυτό το πράγμα είπε ότι δεν θέλαμε να. Και τώρα λέει, πάμε να το πάρουμε. Αυτό τους είπε και το είπε και στο flash interview. Το είπε και στα αποδυτήρια, πάμε να το πάρουμε, λέει, μέσα στη δική του έδρα. Βέβαια, άρχισε και τις γραφικότητες που είπε ότι ελπίζουμε να μας προστατεύσει και η Ομοσπονδία και το ένα και το άλλο. Αστείωτης για μένα, γιατί εντάξει, και χθες δηλαδή, άμα κάτσουμε τώρα και απομονώσουμε φάσεις, φάει μια γροθιά ο Μιλουτίνοφ, την οποία αν ήταν ανάποδα η φάση, θα το είχαν κάνει σημαία κάποιοι συνάδελφοι από την άλλη πλευρά. Θεωρώ ότι είναι μια σειρά έτσι όπως ακριβώς την περιμένουμε, δηλαδή ανάμεσα σε δύο ομάδες. Αυτό θα μπορούσε να ήταν και ο τελικός της Ευρωλίγκας, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν δεν είχε αυτοκτονήσει ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια. Θεωρώ ότι ενδεχομένως θα είχαμε δει και ελληνικό τελικό για πρώτη φορά. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πεις. Το έλεγα και χθες ότι όταν παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, σε οποιοδήποτε άθλημα, υπό οποιασδήποτε συνθήκες, δεν υπάρχουν φαβόροι και outsider. Δεν μετράνε ούτε οι απουσίες. Και το λέω, ξέρεις, και βάσει και τις και όλων όσων έχουμε δει, δηλαδή ακόμα και προσφάτως είδαμε, ας πούμε, και στο παιχνίδι της Super League, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός και κέρδισε με εκείνο το γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού του Ουρουγουανού, πες το να. Ναι, που ο Ολυμπιακός ήταν σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι. Απ' την άλλη πλευρά, έχω δει και έχω ρεπορταζάρει σε παιχνίδι όπου έχει πάει ο Ολυμπιακός των 1200 προβλημάτων στο ΆΚΑ και κερδίσει, ξέρω εγώ, με τον Αλεξίου, τον Παπαχρήστου. Ήμασταν μικρότεροι τότε. Ναι, δεν υπάρχει φαβορή. Το ωραίο είναι ότι χθες τουλάχιστον και σήμερα έχει κοπάσει το
1: εξωαγωνιστικό.
0: Ναι, πάνε, ξέρεις κάτι, υπό ηρεμία οι δύο ομάδες και κυρίως οι παίκτες, γιατί σαφέστατα επηρεάζουν και αυτοί από την ατμόσφαιρα. Όταν γράφουμε εμείς, λέμε, γκρινιάζουμε το ένα το άλλο, διοικήσεις από εδώ και από εκεί. Θεωρώ ότι έχει εκτονωθεί όλο αυτό το κλίμα και πάμε με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές να δούμε μια ματσάρα, να δούμε τις δύο ομάδες να παίζουν για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. 6 ώρα, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι και νωρίς.
1: Είναι και νωρίς.
0: Γιατί μετά έχει Μουντιάλ.
1: Θα είμαστε εκεί.
0: Ναι, του κανάλι να θα είναι εκεί, καθώς έχουμε τη μετάδοση της αναμέτρησης, η περιγραφή του Νίκου Σιφάκη. Θα από νωρίς εδώ πέρα, θα έχουμε αρκετά, το τι θα γίνεται στην πόλη και άλλα πολλά. Γενικά, το Σάββατο θα κυλήσει με μπασκετικούς ρυθμούς στο κανάλι 1. Θυμίζω απλά το πώς έχουν κυλήσει μέχρι τώρα τα πράγματα, Μιχάλη, φίλες και φίλοι. Πρώτος τελικός 82-76 ο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό. Καταρχάς, κανένα μάτς δεν είναι ίδιο με το προηγούμενο.
1: Κανένα.
0: Μετά 68-58 στο ΟΑΚΑ, στο πιο χαμηλό σκορ μέχρι τώρα. 102-92 τρίτος τελικός για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Αυτό ήταν το υψηλότερο από άποψη κομμετής πόντων παιχνίδι. Και το 93-86, το οποίο βέβαια γράφτηκε αυτός ο αριθμός πόντων σε δύο παρατάσεις. Ποιος ξέρει τι θα ξημερώσει το Σάββατο.
1: Πραγματικά, να δούμε αν θα είναι το ίδιο ανταγωνιστικό όπως ήταν, αν εξαιρέσει κανείς το
0: sold out.
1: Αν εξαιρέσει κανείς το πρώτο μάτς στο κλειστό, στο Ολυμπιακό στάδιο, τα υπόλοιπα ήταν εντελώς οριακά, κρίθηκαν οριακά. Και το ίδιο πιστεύω θα γίνει και το Σάββατο.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, sold out, επαναλαμβάνω, ο πέμπτος τελικός, η ανακοίνωση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ αναφέρει τα εξής. Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μαζί. Τα εισιτήρια για τον πέμπτο τελικό της Τίχημαν GBL εξαντλήθηκαν και το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Πάθος, φωνή και πίστη. Η ομάδα μας θα παλέψει κόντρα στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχοντας τον πλευρό της το πιο πολύτιμο παίκτη της, εσάς. Σας ευχαριστούμε. Πάμε όλοι μαζί για το πρωτάθλημα και παρεπιπτόντως χρόνια πολλά στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Γενέθλια σήμερα.
1: Γενέθλια.
0: Τα χιλιάσει ο προπονητής του Ολυμπιακού, Έλληνας τεχνικός. ο οποίος αλλιώς ίσως θα περίμενε να σήμερα γενέθλια και να έχει την κούπα του πρωταθλήματος δίπλα στην κούπα της Ευρωλίγκας.
1: Έχει μια ακόμα ευκαιρία, θα δούμε. Να πούμε ότι μετά από 5 χρόνια ο Mike James ανακοίνωσε ότι θα φύγει από τη Μονακό. Εντάξει, ήταν προδιαγραμμένο ότι θα γίνει αυτό. Ο Αμερικάνος Γκάρτε που αποχαιρέτησε το Γαλλικό Σύλλογο μέσω ανάρτηστα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχε μια σειρά φωτογραφιών δημοσιεύσει με τους συμπαίκτες αλλά και τον πρώην προπονητή και πλέον του Άρη, τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, να καεί στη Θεσσαλονίκη από τους φίλους του Άρη, του ετοιμάζουν τρομερή υποδοχή. Ως μεσίας πάει στη Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης για να ξυπνήσει τον γίγαντα που λέγεται Άρης.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, είπαμε, του χρόνου. Το πρωτάθλημα θα έχει πραγματικά πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε λιγάκι σε άλλες ειδήσεις. Άλλαξε τηλεοπτική στέγη του Κυπέλλου Ελλάδος
1: και του Super Cup.
0: Πάει στον όμιλο του Γιάννη Αλαφούζου. Στον Sky. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι Sky ή αν θα είναι πλατφόρμα, κάτι διαφορετικό. Ακόμα
1: δεν έχουμε ιδέα. Έτσι,
0: ναι, μια ομίχλη υπάρχει σχετικά με το τι γίνεται. Το λέγαμε και χθες, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε, αν θέλετε σφραγίστηκε αυτή η συμφωνία σήμερα στην εκτελεστική επιτροπή. Βεβαίως είχαμε την αντίδραση από την πλευρά του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Δημήτρης Αγραφιώτης, επισήμανε ότι ο πόλεμος που κάνει το συγκεκριμένο κανάλι κατά του Ολυμπιακού εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια είναι ο λόγος που όλοι οι Ολυμπιακοί το συχαινόμαστε. Αναφέρω ακριβώς τι είπε. Δεν θα μπορούσα να ψηφίσω ποτέ να δοθεί το κύπελλο σε ένα κανάλι που πολεμάει συστηματικά την ομάδα μας, όχι αγωνιστικά με κριτική για το ποδόσφαιρο, αλλά με το να δημιουργεί, να χτίζει δικαστήρια κατά της ΠΑΕ, αλλά και των φιλάθλων μας. Με λίπη βλέπω ότι οι σχέσεις με την ΕΠΟ είναι αγαστές. Μέχρι και διαιτές στέλνεται πλέον να κάνουν συνεντεύξεις στον καταδικασμένο συκοφάντη Θωμαίδη, ανέφερε ο Δημήτρης Αγραφιώτης. Έχει χαθεί κάθε λογική. Εγώ σας λέω ότι δημιουργείται στην διοργάνωση ένα άλλο πρόβλημα με αυτή την επιλογή σας και θα το καταλάβετε.

0: Γιατί για να πάρεις άδεια ο συντηρητής πρέπει να έχεις την άδεια της, της ΕΠΟ. Οπότε είχε να κάνει με τις συζητήσεις γύρω από το θέμα του κυπέλου Ελλάδας. Γενικά δεν θα είναι το ίδιο, τώρα για να μείνουμε στο καθαρά τηλεοπτικό κομμάτι, τα επόμενα χρόνια και ειδικότερα από τη σεζόν 27-28, για τρία χρόνια, από το 27-28 γενικότερα τα δικαιώματα και τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League 1 και της Super League 2, γιατί είναι και η νέα πλατφόρμα, η συνεργασία και η συμμαχία του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη και τον Θοδωρή Κυριακού. Τώρα πώς θα γίνει ο καταμερισμός και όλα τα υπόλοιπα.
1: Είναι πολλά ανοιχτά μέτωπα, γιατί μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις. Δηλαδή αν ξεκινήσουν από το μηδέν για να κάνεις ένα τέτοιο project, μιλάμε, είναι ογκώδη τα χρήματα, είναι πάρα πολλά.
0: Και μάλιστα αυτό το οποίο διαβάζω και μαθαίνω, κυρίως διαβάζω από τους συναδέλφους, γιατί υπάρχει πλέον και εξειδίκευση στο λεγόμενο τηλεοπτικό αθλητικό ρεπορτάζ, γιατί πάρα πολλές εξελίξεις σε καθημερινή βάση. Κάποιοι κάνουν λόγο, ας πούμε, παραδείγματος χάρη για την νέα πλατφόρμα των Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη
1: Κυριακού.
0: Και Κυριακού, ακόμα και για δικαιώματα Champions League ή Ευρωλίγκας ή οτιδήποτε άλλο προκύψει. Δηλαδή, θα υπάρξουν αναδιανομές, ανακατανομές όλων αυτών των οποίων γνωρίζαμε. Όπως επίσης, θεωρώ ότι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης προσφάτως και με αφορμή τον τελικό του Champions League στην Ουγγαρία, ήταν και ο μοναδικός Έλληνας άλλωστε ο οποίος βρέθηκε
1: σε αυτό το
0: γκαλά, στο δείπνο, αν θες, στο οποίο ήταν μεγαλομέτωχη ομάδα από όλο τον κόσμο, άνθρωποι της Φόρμουλα 1, άνθρωποι τηλεοπτικών δικτύων, άνθρωποι όχι τηλεοπτικών δικτύων αλλά πλατφορμών. Παραδείγματος χάρη ήταν η διευθύνουσα σύμβουλος της Disney. Όλο αυτό τι μου δείχνει εμένα με προοπτική το άμεσο ή το μεσοπρόθεσμο μέλλον, ότι
1: κάτι μαγειρεύεται.
0: Θα αλλάξουν πάρα πολλά. Mm. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δηλαδή, πριν από 8 χρόνια περίμενες ότι θα καθόμαστε εδώ και θα μπορούσαμε να έχουμε 1-2 τηλεοράσεις και από ένα κινητό καθένας και μπορούμε αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα να βλέπουμε τα πάντα. Τα πάντα. Οτιδήποτε παίζει στο χώρο του αθλητισμού. Θες δηλαδή να δούμε ping-pong, θα δούμε ping-pong. Θες να δούμε ποδόσφαιρο, το δούμε από χίλιες δύο πλατφόρμες.
1: Ναι, έτσι.
0: Και ταυτόχρονα, τώρα αυτό το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό δεν δείχνει να επηρεάζει όσον αφορά βέβαια τα πολύ μεγάλα πρωταθλήματα, την προσέλευση των φιλάθλων. Ναι. Ο φιλάθλος όχι απλά θα πάει, όταν το προϊόν είναι καλό, θα πάει να δει τελικό Ευρωλίγκας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να κάτσει στην πολυθρόνα του και να το δει από 1500 λήψεις και αύριο να το δει και από τους influencer, γιατί τώρα είδαμε, ας πούμε, είναι κάποιοι τύποι οι οποίοι πάνε και συνεργάζονται, ας πούμε, με την Ευρωλίγκα ή με το Champions League και κάνουν λήψεις με κινητό και τα παρουσιάζουν από μια διαφορετική παρακάμερα. Λοιπόν, παρόλα αυτά είδαμε ότι ο κόσμος πλήρωσε και 1500-2000 ευρώ ή στο NBA ο άλλος πλήρωσε 20.000 ευρώ για να είναι χθες το Knicks Spurs.
1: Τι ήταν αυτό για πάλι?
0: Στην ανατροπή.
1: Το πήρες χαμπάρι, τι έγινε?
0: Εγώ το έχω πάρει χαμπάρι.
1: Μείον 29.
0: Ναι, δηλαδή πληρώσαν 20.000. Γέμισε το. Πώς λένε το. Madison Square Garden. Λοιπόν, δεν επηρεάζει. Ίσα-ίσα που βλέπουμε ότι αυξάνονται πλέον και τα παιχνίδια, για να έρθουμε τώρα στο Μουντιάλ των
1: 104
0: μάτς. Μιχάλη.
1: Ναι. Βλέπουμε και στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Υπάρχει sold out, είναι όλα τα γήπεδα.
0: Ακόμα και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Στο ελληνικό πρωτάθλημα υπάρχει άνοδος.
0: Ναι, ότι φέτος είχαμε τα περισσότερα εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 44 sold out.
1: Πολλά διαρκείας.
0: Ναι. Παρά το γεγονός, προσέξτε και εδώ πέρα με τα τηλεοπτικά, παρά το γεγονός ότι δεν είναι η εποχή που έπρεπε κάποιοι να δει τα μάτς, πλήρωνε δύο πλατφόρμες. Τώρα πληρώνει μία και τα βλέπει. Παρόλα αυτά λοιπόν, πηγαίνει στο γήπεδο. Όταν λοιπόν το προϊόν είναι καλό, και εδώ πέρα τώρα ερχόμαστε, πάμε καμιά πολλά χρόνια πίσω στη δημιουργία της Premier League. Η Premier League, επειδή είσαι και λάτρης του αγγλικού ποδοσφαίρου, τι ήταν η Premier League? Ήταν ουσιαστικά η απάντηση

0: του αγγλικού ποδοσφαίρου στα φαινόμενα βίας, τα οποία ταλάνιζαν για χρόνια βία, όχι σαν αυτή που έχουμε εδώ στην Ελλάδα.
1: Όχι, αυτά ήταν παιχνιδάκια.
0: Και πέρα μιλάμε για ρατσισμό. Είδατε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τι έγινε τώρα στο Belfast. Και πέρα δεν είναι επεξεγέλασε με, με αυτούς που μένουν στα νησιά. Λοιπόν, τότε ήταν ιδιαίτερα δύσκολες οι συνθήκες. Και έχουμε το Χίλσμπορο, είχαμε το Χέιζελ, είχαμε όλα αυτά. Το αγγλικό ποδόσφαιρο δεν το καθάρισε η Θάτσερ επειδή άφησε τους Άγγλους εκτός. Αλλά τι. Κάνουν τον συνασπισμό τους οι αγγλικές ομάδες.
1: Οι ίδιες ομάδες.
0: Δημιουργούν την Premier League. Έχουν την ιδέα να βάλουν το Sky Sports στο παιχνίδι. Να αυξήσουν τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα και λένε ότι α, πώς.
1: Λυκαθήκανε.
0: Το προϊόν. Όταν ήταν λοιπόν ότι...
1: Το προϊόν βελτιωνόταν, ερχόντουσαν συνεχώς καλοί παίχτες.
0: Μέσα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
1: Μέσα από τα τηλεοπτικά, βέβαια.
0: Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι να είμαστε λίγο, ξέρεις, εγώ περιμένω εδώ, γιατί ίσως να είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πέφτουν ακόμα περισσότερα χρήματα σε τηλεοπτικές πλατφόρμες για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αρκεί να μείνει εκεί πέρα και αρκεί, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή να τα βρουν και μεταξύ τους και να πούνε, α, εντάξει, λίγο κράτη. Και πάμε απλά να επενδύσουμε και να το θέμα, γιατί μπορούμε να το κάνουμε, εντάξει. Γιατί τώρα και με καινούργια γήπεδα είμαστε σαφώς σε καλύτερη μοίρα.
1: Ναι, είμαστε σε καλύτερη μοίρα, βέβαια.
0: Αυτά, πλατιάσαμε λίγο για αυτό το θέμα, αλλά το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό για το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου, γενικότερα του ελληνικού αθλητισμού.
1: Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το εγχείρημα και της Τριάδας αλλά και του Γιάννη Αλαφούζου.
0: Λοιπόν, τι έλεγχο τώρα με τα γραφικά και όλα τα υπόλοιπα
1: δεν
0: υπάρχει και κάτι χειροπιαστό. Τώρα εντάξει, τα περισσότερα τα ίδια και τα ίδια ονόματα. Λέμε, έχουν προκύψει κανένα 2-3 ονόματα για τον Παναθηναϊκό, 2-3 ονόματα για τον Ολυμπιακό και 2-3 ονόματα για την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί. Και νομίζω ότι δεν βιάζονται κιόλας τουλάχιστον αυτή την περίοδο οι ομάδες. Λίγο περισσότερο ίσως να
1: καίγεται. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει το Μαθαίο, έτσι.
0: Ναι, έχει κλείσει το Μαθαίο, έρχεται την άλλη εβδομάδα. Έχει προκύψει το όνομα. Σήμερα το έγραφαν οι Γάλλοι. Θα σου πω σε λίγο της Λοριάν του αμυντικού χαφ. Ενός παιδιού του οποίου. Ο οποίος φαίνεται.
1: Παντιού.
0: Ο
1: Καντιού.
0: Μπράβο. Ο οποίος φαίνεται να είναι ο αντι. Ουνάι. Λόπεθ. Κάπως έτσι λοιπόν. Το έγραφαν το πρωί οι Γάλλοι. Τον Ολυμπιακό βέβαια δεν διαψεύδουν, αλλά δεν επιβεβαιώνουν. Επιβεβαιώθηκε ένα φιλικό ακόμα μετά την χθεσινή ανακοίνωση των Πολωνών. Να έχουμε και τους Ολλανδούς Αλκμάρ να λένε 26 Ιουλίου φιλικό με τον Ολυμπιακό. Και στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι. Περισσότερο αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ έχει να κάνει με το να βρεθούν τα κοινά πατήματα των τεχνικών διευθυντών, ας το πούμε έτσι, του Παναθηναϊκού με τον νέο προπονητή.
1: Ο οποίος έρχεται τη Δευτέρα, θα παρουσιαστεί
0: για το
1: κιόλας.
0: Που θα, εν πάση περιπτώσει,
1: να δούμε
0: θα
1: και
0: κινηθούν.
1: Και τις σκέψεις του Δανού Κόουτς για τον Παναθηναϊκό που θα προσπαθήσει να χτίσει. Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον το καλοκαίρι. Στον ΠΑΟΚ βλέπουμε ο Λουτσέσκου μένει, φεύγει, πάει Εμιράτα.
0: Τον έχουν πιάσει και Ιταλοί με τα αργαφολόγια τώρα.
1: Κακομοίρας γίνεται.
0: Αλσίδ.
1: Ναι, η Αλσίδ. Και μπορεί να δώσει λέει μέχρι και 2,5 εκατομμύρια για να εξαγοράσει το συμβόλαιο του Λουτσέσκου. Εγώ δεν τον βλέπω σίγουρο στον ΠΑΟΚ, να σου πω. Δηλαδή. Τον βλέπω περισσότερο πιο έξω παρά μέσα.
0: Ίσως αυτό να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές, και η πλευρά του Ιβάν Σαββίδη και του προπονητή. Αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον.
1: Ναι, παιδί μου, νομίζω ότι έφτασε, ξέρεις, το πλήρωμα του χρόνου. Πώς να το πούμε. Είναι τόσα χρόνια ο Λουτσέσκου. Χρειάζεται μια αλλαγή και πιστεύω θα είναι και ο προπονητής μέρος της αλλαγής. Βλέπουμε ότι γίνονται κοσμογονικές αλλαγές στον ΠΑΟΚ. Αλλάξανε οι πάντες. Δεν έμεινε τίποτα από τον παλιό ΠΑΟΚ. Οπότε λογικό είναι ότι. Εγώ έτσι το βλέπω δηλαδή, ότι και ο Λουτσέσκου τελικά θα φύγει.
0: Άρα, λοιπόν, πάμε διαφημισούλες και ερχόμαστε με κλασικό αθλητισμό. Μια καλή συνάδελφο, την Σπυρίδουλα Σπανέ εδώ στο στούντιο. Που είναι από τις πιο έτσι έγκυρες και παλιές πλέον μορφές. Είμαστε η ίδια σειρά της ελληνικής αθλητικής δημοσιογράφησης που ασχολούμαστε ακόμα με τα άλλα σπορ.
1: Ναι.
0: Και επειδή έρχεται και μια σπουδαία διοργάνωση το Σάββατο στην Βάρη,
1: τα Δρόμια.
0: Τα Δρόμια. Τεράστια διοργάνωση, πολύ μεγάλα ονόματα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και θα έχουμε και την υπεύθυνη της διοργάνωσης, την Αριάδνη Δάδα, στο τηλέφωνο να μας τα πει, να μας τα εξηγήσει και να ξέρουμε τι θα δούμε εκεί στα Νότια Προάστια.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
7: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ, σωστά συντονισμένα τα ραδιοφωνά σας στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, στο κανάλι 1, στους 90,4 μεγάκυκλους. Θυμίζω ότι μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και όπου δεν ταξιδεύει το σήμα του πομπού μας, από την ιστοσελίδα μας, στο κανάλι 1.gr και από το live24.gr. Μας διαβάζετε επίσης σε συνεχή ροή αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κανάλι 1.gr, και έχουμε και τα social media και έχουμε και άλλα πολλά. Και βέβαια ως πινελιές στα σπορ, δεν μένουμε μόνο σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, πόλο κτλ. Έχουμε και τον κλασικό αθλητισμό. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή μάλιστα, κατεβαίνουμε το λίγο πιο νότια από εμάς στη Βάρη, γιατί πραγματοποιείται αυτός ο διεθνής πλέον αγώνας, διεθνής αγώνας, γιατί έχει διάφορα αθλήματα, τα δρόμια, τα οποία θα συζητήσουμε καταρχάς με την φίλη, συνάδελφο, καθημερινή και το Sky, τη Σπυριδούλα Σπανέα. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
1: Καλησπέρα, Λουκά. Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Λοιπόν, εντάξει, εσείς οι δύο.
1: Είμαστε για πατριωτάκια. Τώρα να πιάσουμε τα μανιάτικα. Νομίζω καλύτερη ακροαματικότητα θα κάνουμε.
0: Α, και μια και μιλάμε για μανιάτικα, από ότι ο μεγάλο γεγονό τη περιοχή εδώ του Πειραιά γενικότερα είναι τη Δευτέρα το απόγευμα στο Παντελή Νικολαίδη. Φιλικό αγώνα. Η νέα ομάδα της Ένωσης Απανταχού Μανιατών της φίλης μας Δήμητρας της Κούβαρη με τους βετεράνους του Ολυμπιακού.
2: Μάλιστα.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Μανιάτες ενωμένοι.
0: Αυτή η ομάδα παρεπιπτόντως δημιουργήθηκε και πήρε μέρος στους αγώνες των πολιτιστικών συλλόγων. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αν το έχεις κάνει θέμα, γιατί κάνεις αυτά τα ωραία τα ελεύθερα θέματα. Και πλέον έχω την αίσθηση ότι στην επόμενη τακτική συνέλευση της ΕΠΣ Πειραιά θα πάρει και αριθμό αδειοδότησης για να συμμετάσχει και στην ΓΑΜΑ Πειραιά.
1: Μακάρι, γιατί παλαιότερα είχαμε και την ΑΕΜ Μάνης, κάτω στη Μάνη. Υπήρχε.
0: Ναι.
1: Υπήρχε κανονικά ομάδα, είχε κάνει επιτυχίες, εντάξει, μικρές κατηγορίες εννοείται, έπεσε. Θυμάμαι ότι τότε η Μάνη. Τότε ήταν η Μάνη που είχε σπίτια με ανθρώπους, όχι τώρα που έχουν καταντήσει πύργοι να είναι κουφάρια χωρίς ανθρώπους, δυστυχώς. Ζούσαν οι Μανιάτες και ανέπνεαν στο ρυθμό της αεμάνης. Στο Γήθιο είχε την έδρα και μάλιστα στη συνέχεια είχαμε πάρει και beach soccer, είχε κάνει ομάδα πάλι, αομάνης εκεί. Και είχαν φτάσει, νομίζω, μέχρι ευρωπαϊκό είχαν παίξει. Είχαν πάει πάρα πολύ καλά με προπονητή το γυμναστή μου, τον Γιώργο τον Ροζάκη.
0: Μάλιστα.
1: Μάνη.
0: Τώρα, τα ξέρετε εσείς, οι Μανιάτες.
1: Και μάλιστα πρόσφατα είδα και έναν Μανιάτη από το χωριό μου, η Τηλιώτη, μπασκετμπολίστα, το Σαξιόλι, που πήρε μεταγραφή στον Αθηναϊκό.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία να έχει το παλικάρι.
0: Καλή επιτυχία και στα δρόμια.
1: Καλή επιτυχία και στα δρόμια σε αυτό το μεγάλο γεγονός του κλασικού αθλητισμού. Πραγματικά.
2: Από 30 χώρες,
1: από 30 χώρες αθλητές και αθλήτριες. Αυτό ξεκίνησε δειλά-δειλά από το Χάρη τον Παπαδιά, τον παγκόσμιο πρωταθλητή του Κλειστού Στίβου, και την σύζυγό του την Αριάδνη τη Δάδα. Έκανε τα νηπιακά του βήματα και τώρα έχει εκτοξευτεί, καθώς ανήκει στην κατηγορία Silver και συγκεντρώνει κάποιους από τους καλύτερους αθλητές του κόσμου που έρχονται εδώ. Μάλιστα, να σας πω, παιδιά, ότι είναι sold out, σε εισαγωγικά το sold out, οι λίστες των αθλητών, γιατί γέμισαν και υπήρχε ενδιαφέρον
2: και
1: από ακριβώς και δεν μπορούσαν να βάλουν, γιατί είναι μία μέρα μόνο. Σε συγκεκριμένες ώρες δεν μπορούσαν να βάλουν περισσότερους αθλητές.
2: Εντυπωσιακό.
1: Φυσικά δεσπόζε συμμετοχή του Μίλτον Ντόγλου. Φέτος τα παιδιά έβαλαν μέσα και ύψος, εκτός από το αγώνισμα του μήκους και φυσικά τα αγωνίσματα των ταχυτήτων τα οποία δεσπόζουν. Και πιστεύω ότι το θέαμα θα είναι πραγματικά υπερθέαμα. Αποτελεί μια συνδιοργάνωση του αθλητικού ομιλού Δρομέας και του Δήμου Βάρης Βούλας Βάρκηζας, Βουλιαγμένης.
0: Τα τρία V.
1: Τα τρία V, ακριβώς.
0: Ναι, και, και στο διαδίκτυο τρία V το βρίσκεται.
1: Τρία V, ναι, ναι.
2: Έχει και τέταρτο V.
1: Έχει και τέταρτο.
2: Βασίλης Αλέας.
1: Βασίλης Αλέας, πω. Τι πάσα ήταν αυτή που έκανε.
0: Λοιπόν, πριν κάνουμε, πριν πούμε και για τον Βασίλη Αλέα, να πω ότι προγραμματισμένο ήταν να είσαστε μαζί με την Αριάδνη, με την οποία μιλάμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Τα λέμε γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για αυτή την διοργάνωση. Αλλά τελικά ήρθε μόνη. Αλλά την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Καθώς η Αριάδνη δίνει την ψυχή της για αυτή τη διοργάνωση και αυτή τη στιγμή τη φαντάζομαι κάπως, με φόρμες, την τρέλα, να παίρνει, περίμενε, μου είπε, τα δέντρα να έρθουν με τα οποία θα διακοσμηθεί το πανέμορφο γήπεδο Μπαγλαζής. Περίμενε.
0: Όχι, το όνομα του παλιού δημάρχου, του αείμνηστου, Κώστα Μπαγλατζή.
1: Το Κώστα Μπαγλατζή, νομίζω έπεσε στον Παναθηναϊκό κάποιο διάστημα.
0: Συγγνώμη, θα σε γελάσω.
1: Έτσι κάπως τη φαντάζομαι. Μου είπε ότι φτιάχνει και για το αγώνισμα του ύψους.
0: Καλησπέρα, Αριάδνη.
3: Καλησπέρα, Λουκά. Τι κάνετε?
0: Καλησπέρα. Καλά, είναι και ο Μιχάλης Κατσαφάδος εδώ πέρα.
3: Πραγματικά λυπάμαι που δεν είμαι. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, κοίταξε, επειδή έχουμε και εμείς άλλη μια αθλητική δράση εδώ πέρα στο Δήμο με πιθανότητα στις 28 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Την έχετε πάρει και μεταγραφή την Αριάδνη.
0: Ναι, ναι, το λέω περιμένω με ένα ερωτηματικό. Την έχουμε τώρα και τις επόμενες μέρες να κάνει, ναι, μια. Ναι. Να μας πει πώς πήγαν τα δρόμια και να συζητήσουμε και για τον αγώνα με τον Μίλτο Τεντόγλου. Πάντως, Αριάδνη.
3: Μεγάλη μου χαρά, ευχαριστώ.
0: Αυτό το οποίο.
3: Πολύ μεγάλη μου χαρά. Ήθελα πολύ να είμαι και εκεί και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες παραδόσεις πήγαν λίγο πίσω. Πρέπει να είμαι εδώ. Είναι υποχρεωτικό γιατί ξέρετε, γνωρίζουν εμένα. Οπότε πρέπει να παραλάβω εγώ τα υλικά για τη διοργάνωση.
2: Ναι. Εντάξει, δουλειά προέχει.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό να φτιάξω λίγο τα ακουστικά της Σπυριδούλα. Σπυριδούλα, ακούς τώρα?
1: Όχι, δεν ακούω.
0: Δεν ακούς.
3: Με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Όχι, εσένα okay. Σε ακούμε.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα αφήσω κάτω τα ακουστικά και για να σε ακούσουμε τώρα, Αριάδνη.
3: Με ακούτε καλύτερα?
0: Ωραία. Όχι, κυρίως με ενδιαφέρει να σε ακούει και η Σπυριδούλα, γιατί εμείς έχουμε τα ακουστικά μας. Από άποψη συμμετοχών, πού βρίσκεστε?
3: Ορίστε.
0: Λέω, από άποψη συμμετοχών.
3: Από άποψη συμμετοχών, πιστεύω θα δούμε ένα κατοστάρι φωτιά. Είναι πάνω από 400 αθλητές, από 30 χώρες. Εντάξει, τα 100 μέτρα ανδρών με Μπέντζαμιν Ρίτσαρσον, με Μπερχεστέιτεν, με Δεσαλού, με Ηλίεβεν, Κοάνα, δηλαδή αθλητές που τώρα από την προηγούμενη εβδομάδα κάνα στα Diamond League 10.05, ναι. 10.07, δηλαδή πιστεύω ότι θα, με τις κατάλληλες συνθήκες και που αυτό το στάδιο όντως τις παρέχει, ελπίζω και εύχομαι να δούμε 100 μέτρα κάτω από 10 δευτερόλεπτα. Να γράψουμε δηλαδή ένα νέο ρεκόρ από το περσινό που ήταν 10.01.
2: Ναι.
1: Το αγγίξαμε πέρυσι, ναι, ναι. Αλλά ελπίζουμε ότι θα το κάνουμε φέτος. Να πούμε ότι οι συμμετοχές είναι Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές, πρωταθλητές Υπήρων, αθλητές που έχουν δοξάσει τις χώρες τους σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.
0: Τώρα βέβαια για να έρχονται όλοι αυτοί οι αθλητές σημαίνει ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια σταδιακά χτίζατε. Ανεβάζατε το επίπεδο, έτσι κλιμακωτά που ουσιαστικά φτάσαμε πλέον στο σημείο όπως έλεγε και η Σπυριδούλα λίγο νωρίτερα, Αριάδνη, να μην χωράνε οι αθλητές και ίσως στο μέλλον να αρχίσει να σκέφτεστε και κάτι διαφορετικό.
1: Μπορεί να γίνει δήμερο, ίσως.
0: Ναι, αυτό είναι το διαφορετικό.
3: Ναι, οι αθλητές πλέον έρχονται με πρόσκληση. Καλούμε μέσα στην πρώτη πενηντάδα του ranking. Δεν πάμε παρακάτω. Και φυσικά με προτεραιοποίηση στους Έλληνες αθλητές, γιατί η αρχική σύλληψη του Διεθνούς Meeting Δρόμια είναι να εξυπηρετήσει στη χώρα τους Έλληνες αθλητές. Αυτή είναι η βασική μας πεποίθηση, όραμα, όνειρο κτλ. Δηλαδή οι καλύτεροι της εθνικής ομάδας να έχουν στη χώρα τους ένα αντίστοιχο ευρωπαϊκό meeting που δεν θα χρειάζεται να ταξιδεύουν και θα γίνει και θα μπορεί ένα παιδί Ελληνόπουλο να το παρακολουθήσει αυτό από την κερκίδα. Στον όραμα, νομίζω κάπως το έχουμε καταφέρει με έναν τρόπο. Mm-hmm. Υπάρχουν περιθώρια και βελτίωσης. Εντάξει, το ότι έρχεται ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, ο Μίλτος Τεντόγλου και που ηγείται όλων των αγωνισμάτων, αυτή η κορυφαία προσωπικότητα, εμένα με γεμίζει πολύ μεγάλη χαρά. Ταχύτητες και θα σου πει την κυρία Φαϊλά Σπανουδάκη, είναι πάρα πολύ μεγάλες αθλήτριες, όλες οι αθλήτριες της εθνικής ομάδας. Συμμετέχει η εθνική ομάδα 4x100, K18, K20 και ανδρών γυναικών και κυνηγάνε τα όρια για τις αντίστοιχες διοργανώσεις, τα παγκόσμια και τα πανευρωπαϊκά που γίνονται φέτος. Επίσης και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ας πούμε, σκαλοπάτι για την εξέλιξη των εθνικών ομάδων των ελληνικών.
1: Ναι. Αριάδνη, το μοναδικό meeting στην Ελλάδα που οι Έλληνες φίλαθλοι μπορούν να δουν τις εθνικές ομάδες να αγωνίζονται, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστό και εγώ.
3: Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Μπορεί να ακούγεται κάπως βαρύγδουπο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι το μοναδικό meeting που μπορεί να δει ένας Έλληνας φίλαθλος την εθνική ομάδα, το εθνόσημο, σε συναγωνισμό με άλλες εθνικές ομάδες ευρωπαϊκών και όχι μόνο χωρών. Γιατί έχουμε και την South Africa, ας πούμε. Mm-hmm. Και επίσης συμμετέχονται των εθνικών ομάδων, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό στο meeting αυτό, που κάνει και τις συμμετοχές πολύ δυνατές. Κάνουν και τα ατομικά τους αγωνίσματα. Οπότε καταλαβαίνετε, μια εθνική ομάδα σίγουρα έχει κορυφαίους της, παίρνει τους κορυφαίους της. Αυτοί οι άνθρωποι συμμετέχουν και στα ατομικά τους αγωνίσματα. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτά τα τεράστια ρεκόρ να συμβαίνουν σε αυτό το meeting.
0: Mm-hmm. Τώρα, όλο αυτό για να το φέρετε σε πέρα με επιτυχία, όπως το έχετε κάνει και τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι εύκολο. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βοηθούν, Αριάδνη? Έχεις ένα επιτελείο 100 ανθρώπων ή είσαστε 4-5 άνθρωποι οι οποίοι τρέχετε από το πρωί μέχρι το βράδυ?
1: Πώς έλεγε ο Βαμβακούλας παλιά, μια τριμελής επιτροπή.
0: Είναι πραγματικά ερώτηση.
1: Αριάδνη. Κάνει για 100.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου.
2: Η Αριάδνη δίνει στην Αριάδνη.
0: Όχι, είναι πραγματικά.
3: Ο Δήμος, θα πω, ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο στο στίβο μας, διότι ανακατασκεύασε πέρσι το Ταρτάν, yeah, και έδωσε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, έτσι, προκειμένου να φιλοξενηθούν τα δρόμια. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τώρα. Ο Δήμος προσφέρεται, δίνεται τον καλύτερο του εαυτό σε σχέση με τη διοργάνωση. Mm-hmm. Γι' αυτό και είμαστε και συνδιοργανωτές, δυνατοί συνδιοργανωτές, δυνατοί. Mm-hmm. Δηλαδή η παρουσία του είναι πολύ δυνατή, και ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλος πραγματικά είναι ένας πολύ ικανός δήμαρχος, που αντιλαμβάνει την αξία του κάθε τι, την προσδιορίζει, την αποτιμά και βάζει την κατάλληλη προσπάθεια σε κάθε τι.
0: Εγώ δεν θα, δεν θα διαφωνήσω, γιατί το συμπαθώ πάρα πολύ, γιατί είναι Ολυμπιακός.
3: Εντάξει, και εγώ Ολυμπιακός μετά την Αγία.
0: Εντάξει, μωρέ, αστειεύομαι, αλλά ούτως ή άλλως εννοώ ότι. Αριάννη, όχι, το λέω χαριτολογώντας.
1: Όχι, είμαι Παναθηναϊκός εγώ, οπότε εντάξει.
0: Όχι, το λέω χαριτολογώντας, γιατί ούτως ή άλλως το παρακολουθούμε το έργο, και εμείς ως Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, ειδικά όλους τους δημάρχους από το Πειραιά, τον ευρύτερο, αλλά και τα νότια προάστια, και φιλοξενούνται άνθρωποι και ξέρουμε το έργο τους. Είναι όμως άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ουρανοκατέβατος, δηλαδή δεν του λυπάς να του πεις για αθλητισμό και δεν ξέρει, παρακολουθεί, έχει άποψη.
1: Όχι, αγαπάει και βοηθάει.
0: Και αγαπάει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αριάδνη, φέτος στα δρόμια μπήκε και το ύψος, και μάλιστα θα πάρει μέρος ο πρωταθλητής μας ο Μέρλος. Τι άλλο μπορεί να περιμένουμε?
3: Μέρλος,
1: και όχι μόνο βέβαια.
3: Κάθε χρόνο κάνουμε μία προσθήκη. Η προσθήκη έχει συνήθως στόχο να εξυπηρετήσει εντός εισαγωγικών ένα πολύ καλό αθλητή που κυνηγάει τα όρια, επειδή όντας πρώην αθλητές, εντάξει, δεν θα συγκριθώ φυσικά με το χάρη τον Παπαδιά τώρα, έτσι, ο οποίος είναι ένα στους κορυφαίους πλήτων όλων των εποχών, αλλά μέσα μας το μεράκι αυτό του να βλέπουμε τους Έλληνες αθλητές να προοδεύουν και να πηγαίνουν σε μεγάλες διοργανώσεις, βάλαμε, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στα όρια για να πάει στο παγκόσμιο άνθρωπος, και γι' αυτό εξυπηρετήσαμε μέσω της διοργάνωσης το ύψος. Και τον Μέρλο φυσικά. Εντάξει, όμως να πούμε ότι πάντα κάνουμε μια προσθήκη ενός νέου αγωνίσματος. Έχουμε βάλει και τα 800 μέτρα. Πέρσι μπήκε το άλμα Ισμίκος. Mm-hmm. Βάλαμε τα 800 μέτρα γιατί και εκεί έχουμε καλές συμμετοχές. Και όλο κινείται με βάση την παγκόσμια τάση. Mm-hmm. Και βλέπουμε πάνω κάτω πώς πρέπει να ανοίγουμε λίγο τη διοργάνωση για να μην είμαστε στα στεγανά μόνο των ταχυτήτων. Mm-hmm. Έχει ο κόσμος ανάγκη να βλέπει θέαμα.
1: Mm-hmm. Φέτος όμως, Αριάδνη, κάνετε ακόμα ένα βήμα εντελώς διαφορετικό, καθώς θα έχουμε στα δρόμια έναν πρωταθλητή, αλλά άλλου είδους πρωταθλητή. Και ο λόγος είναι για τον Βασίλη το Σαλέα, που για πρώτη φορά θα εμφανιστεί σε μια διοργάνωση του κλασικού αθλητισμού, φυσικά όχι για να αγωνιστεί, εντάξει, αλλά για να ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο με το κλαρίνο του.
2: Ναι, ο άνθρωπος που έβαλε το κλαρίνο στα σαλόνια
1: της
2: διεθνούς μουσικής.
3: Διεθνής ολίστας, όντως, είναι, θα πω πρώτα, για μένα ένας πολύ καλός φίλος, είναι ένας γείτονας. Ψωνίζουμε στα ίδια μέρη και ζούμε στην ίδια γειτονιά. Τον αγαπώ πολύ, τον σέβομαι απεριόριστα, η αξία του είναι ανυπέρβλητη, είναι μοναδικός, είναι κορυφαίος. Σε μια στιγμή που είχαμε βρεθεί σε μια πολύ χαλαρή παρέα, του ζήτησα να ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο. Και πραγματικά η στιγμή ήταν απολύτως μοναδική, την οποία θα ζήσουμε ξανά όλοι οι άνθρωποι που θα βρεθούμε 13 του μηνός Σάββατο, και ώρα 5:30 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Βάρης. Mm-hmm. Στα δρόμια. Πραγματικά δεν θέλω να περιγράψω άλλο. Νομίζω ότι να έρθουμε να το ζήσουν όλοι αυτοί. Είναι μοναδικό.
0: Υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση.
1: Ναι, υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ.
3: Είναι απευθείας μετάδοση και σε 30 χώρες στα αντίστοιχα εθνικά κανάλια των χωρών. Δίνουμε
0: πάρα πολύ σημαντικό αυτό. World Athletics.
3: Νομίζω ότι η διάθεση προβολή πια έχει... μας έχει ξεπεράσει και εμάς τους ίδιους.
0: Εντάξει, είπαμε να πάτε ακόμα περισσότερο και του χρόνου να είναι και διήμερο το... να είναι διήμερη σε διάρκεια οι αγώνες. Λίγο για τα δρόμια, για τον σύλλογο. Φαντάζομαι ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία έρχονται παιδάκια, μαθαίνουν, τα εκπαιδεύεται, τους μεταλαμπαδεύεται έτσι, τις αξίες του κλασικού αθλητισμού. Πού μπορεί κάποιος γονιός να σας βρει, να φέρει το παιδί του, να συζητήσετε?
3: Ευχαριστώ πολύ που ρωτάς. Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κωνσταντίνος Μπαγκλατζής, εδώ, στη Βάρη. Θα πούμε ότι, ευχαριστώ Παδιάς και εγώ, είμαστε οι άνθρωποι που το ονειρεύτηκαν.
1: Άνθρωποι και οι δύο του κλασικού αθλητισμού. Δεν
0: χρειάζονται
1: συστάσεις.
3: Εντάξει, ο Χάρης είναι παγκόσμιος αθλητής, μέλος της τριμικής εθνικής ομάδας κάποτε με τις απίστευτες αποστολές της εθνικές που φέρνουν τα μετάλλια και μας κάνουν περήφατο. Είναι ο πρώτος Έλληνας σπρίντερ ο οποίος κέρδισε το χρυσό στα 60 μέτρα. Το 2015 βρέθηκαμε στο Δημοτικό Στάδιο της Βάρης και πήραμε μια απόφαση να ιδρύσουμε τον Αθλητικό Όμιλο Βάρης Δρομέα με πολύ πολύ αγάπη για τα παιδιά, πολύ πολύ μεγάλη αγάπη για τα παιδιά. Και από τότε πραγματικά είμαστε εδώ, ταμένοι σε αυτό το έργο και νομίζω ότι μετράμε πιο πολύ. Δηλαδή νομίζω ότι και τα μετάλλια μετρούνται με τα παιδιά που έχουμε βοηθήσει να αγαπήσουν τον ελληνικό αθλητισμό.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το πιο βασικό και μην ευχαριστήσεις που ρωτάω, γιατί όλοι γνωρίζουν όλους τους μεγάλους πολυαθλητικούς συλλόγους και όλα τα υπόλοιπα, αλλά ειδικά σε αθλήματα όπως είναι ο στίβος, όπως είναι η γυμναστική, υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι οι οποίοι δίνουν τη διέξοδο στα παιδιά ειδικότερα της περιοχής που εδρεύουν, προκειμένου να έρχονται και να κάνουν αθλητισμό. Δεν έχει σημασία κάποιος να γίνει πρωταθλητής. Επειδή πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή.
1: Πρώτα απ' όλα η άσκηση.
0: Αυτό λέγα στο Μιχάλη, επειδή έχω κόρη που κάνει αθλητισμό και λέω πώς αγκλήτωσα και ρε παιδάκι μου, πόσο εύκολα έβγαλα την εφηβεία μόνο και μόνο από αυτή τη διαδικασία του αθλητισμού. Δεν είναι ο πρωταθλητισμός. Είναι το παιδί.
1: Είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να πούμε.
0: Ναι.
1: Που είναι πολύ βασικό.
3: Είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ακριβώς αυτό που λες, αποφεύγει όλα τα υπόλοιπα αυτά που γνωρίζει, τα γνωστά. Το μεγαλύτερο του επίτευγμα ενός προπονητή ή ένα αθλητή είναι ακριβώς αυτό. Είναι ακριβώς αυτό. Να φέρει παιδιά στον αθλητισμό. Να συνεχίσει να υπηρετεί δηλαδή τον αθλητισμό αυτόν που είχε κάνει και πριν με την ίδια ταπεινότητα και την ίδια εργατικότητα και με το ίδιο όραμα. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Μα και κυρίως να επιστρέφετε το έψιλον εσείς, οι παλιοί αθλητές πίσω στην κοινωνία, όλα αυτά τα οποία, την αγάπη του κόσμου που έχετε λάβει, όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι νομίζω η μεγαλύτερη.
3: Ναι, να πούμε και για το Χάρη τώρα τον Παπαδιά, ότι παρόλο τις κορυφαίες διακρίσεις που έχει κάνει, επέλεξε να επιστρέψει στον Ταρτάνο και ως πρωταγωνιστής τον τίτλο, αλλά ως δημιουργός. Με το ίδιο πάθος, τον οδήγησε στην κορυφή του κόσμου, αφαίρεσε τη ζωή του στην προπολιτική, στην ανάπτυξη των νέων αθλητών.
0: Αλίμονο,
3: Αριάδνη, αν δεν είναι. Ευκαιρίες μια γενιά, γιατί και τα δρόμια είναι τεράστιες ευκαιρίες στη μια γενιά, να το πούμε και αυτό. Ναι. Όχι μόνο στην εθνική ομάδα που τώρα το K18, το παιδάκι το 15 χρονών θα αγωνιστεί με την εθνική του ομάδα πρώτη φορά στη χώρα του, φέτος το εθνόσημο, με συμμετοχή άλλων ευρωπαϊκών ομάδων, και αυτό είναι τεράστιο, μεγάλο, πολύ μεγάλο.
1: Με τους γονείς τους στην Κερκίδα να τον χειροκροτούν.
3: Αντιλαμβανόμαστε πόσο κορυφαίο είναι αυτό να συμβεί. Είναι ότι και παιδιά όπως, να πούμε, την Μπακογιάννη, που είναι μια γνωστή αθλήτρια.
1: Και μάλιστα ισοφάρισε και ρεκόρ πρόσφατα.
3: Ισοφάρισε το ρεκόρ και μάλιστα έχει την ευκαιρία, λόγω χρόνου και δεν της χαρίστηκε τίποτα, θα το πω, ξέρετε, που να μπει στην καλή σειρά και να τρέξει με τις καλές αθλήτριες στα 100 μέτρα με εμπόδια. Αυτές λοιπόν, αυτά λοιπόν προσφέρει. Προσφέρει αυτή η διοργάνωση, είναι ακριβώς αυτό. Οι ευκαιρίες στη νέα γενιά. Στη νέα γενιά που προοδεύει, παριστεύει, αλλά και σε αυτήν που θέλει απλά να συμμετέχει και να εμπνευστεί. Όλο αυτό είναι. Ένα όραμα είναι ουσιαστικά. Μια αγάπη για τον κλασικό αθλητισμό.
2: Και αλήθεια είναι ότι από τα νέα παιδιά λείπουν οι ευκαιρίες και τους δίνεται μια τεράστια διέξοδο πραγματικά.
0: Καλή επιτυχία.
2: Με αυτό
0: το
2: τεράστιο έργο που κάνετε.
0: Και σε περιμένουμε σύντομα.
2: Καλή επιτυχία.
3: Εσείς θα είστε εκεί, θα έπετε, σας περιμένουμε.
0: Τώρα το Σάββατο, άμα σου πω πού πρέπει να πρωτοπάμε. Καταρχάς έχουμε μετάδοση του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κατά δεύτερο, έχουμε τη γιορτή του κολυβητηρίου με τους κολυβητικούς αγώνες του Δημοτικού Κολυβητηρίου Πειραιά.
3: Αυτό το κομμάτι. Ναι.
0: Θα έχεις μιλήσει με τον Νίκο Γεμέλο. Έχουμε 1500 πράγματα, αλλά όλο και κάποιος θα περάσει
1: κάτι
0: από
1: θα
0: εκεί.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Να σου πω κάτι, Αριάδνη. Το ζητούμενο ποιο είναι? Να γίνονται δράσεις και να γίνονται δράσεις όχι μόνο, ας πούμε, σε επαγγελματικό επίπεδο, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το δουν όλοι. Το ζήτημα είναι να μπορούμε και εμείς ως μέσα ενημέρωση και ειδικότερα δημόσια μέσα ή δημοτικά μέσα ενημέρωση να δίνουμε το λόγο σε εσάς, γιατί πολύ δύσκολα θα μπορείς να ακουστείτε οπουδήποτε αλλού. Εκτός βέβαια, εάν υπάρχουν μεγάλα μέσα ενημέρωση, με συναδέλφους σαν την Σπυριδούλα Σπανέα που.
2: Έχει το μέσο.
0: Όχι. Παιδιά, δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχουν πλέον. Θα φάω και ένα λεπτό από
3: τον κλασικό αθλητισμό και τον αγαπά.
0: Αριάδνη.
3: Θα αγαπά και εμάς, βέβαια.
0: Θα σου πω το εξής.
1: Οικογένεια έχουμε γίνει πλέον.
3: Είμαστε οικογένεια, αυτό που είπα ακριβώς.
0: Ότι πλέον δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι. Δεν δίνονται οι δυνατότητες όπως παλιά, πριν από 20 χρόνια, 25, που υπήρχαν τα μονόστιλα, τα δίστιλα, τα τρίστιλα. Πλέον δεν υπάρχουν στις εφημερίδες.
2: Εξαφανιστήκαν.
1: Θα σας πω ένα πράγμα.
0: Και δεν υπάρχουν και συνάδελφοι πλέον που να θέλουν να το
2: ασχολούνται.
1: Σήμερα ένας πρωταθλητής μας, το Κανό Καγιάκ, σε ένα άλλο άθλημα, ο Στέφανος Δημόπουλος, αγωνίζεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήδη πήρε την πρόκριση στο πρώτο αγώνισμα. Και αυτή την ώρα θα αγωνιστεί στο δεύτερο. Λοιπόν. Το παιδί αυτό έχει έρθει δεύτερο στον κόσμο.
0: Αριάδνη, να παρακαλάμε να παραμένουν ακόμα στο χώρο άνθρωποι σαν τη Σπυριδούλα, σαν τον Γιάννη του Λαμπύρη, σαν τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος μπορεί να υπάρει σύνταξη, αλλά όλο και κάτι γράφει.
3: Τον Κωνσταντόπουλο, τον υπέροχο.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι.
3: Ο οποίος κάνει προπόνηση μαζί του,
0: το ξέρω, το ξέρω. Και ξέρεις κάτι, και ακόμα και για εμάς που ασχολούμαι εγώ περισσότερο ποδοσφαιρικό, αλλά μέσα από την ενασχόλησή μου από τα αεραστεχνικά σπορ, αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες του αθλητικού ρεπορτάζ. Και μία από αυτές είναι.
1: Τα αγαπάτε
0: πολύ.
3: Τα αγαπάτε είναι ήρωες του αθλητικού ρεπορτάζ.
1: Αυτή η γενιά μας.
3: Είμαι και εγώ ποδοσφαιρική, να ξέρεις. Και δεν αποποιούμε τον ένα ρόλο σε σχέση με τον άλλον. Ένας που αγαπάει τον αθλητισμό αγαπάει εν γέννη.
2: Καλά, προφανώς.
3: Δηλαδή και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Είμαι Ολυμπιακός.
2: Απλώς ο δικός σας δρόμος είναι πιο δύσκολος.
3: Πιο δύσκολος, αλλά βλέπω και πάρα πολλά παιδιά, ακόμα και αν κάνουν άλλα αθλήματα, επειδή θα πω ότι ο Σύμβος είναι η αρχή, μέσα και το τέλος του κάθε άθλημα, έρχονται πάντα εδώ. Ξέρετε πόσα παιδιά έχουμε εμείς, γυμνάσιοι, που είναι μπασκετμπολίστες, που είναι ποδοσφαιριστές, που κάνουν πάρα πολλά άλλα αθλήματα. Όχι τις θαλάσσεις, όλα τα υπόλοιπα, εννοώ, ξέρετε, τενίστες και πολλούς άλλους αθλητές. Δηλαδή, ο Σύμβος δηλαδή για όλα τα αθλήματα. Είναι η αρχή μέσα και τέλος. Ο πρωταθλητισμός τώρα είναι ένα άλλο πράγμα. Το ξέρετε ότι λίγοι ξεφεύγουν και φτάνουν να κάνουν πρωταθλητισμό.
2: Εντάξει. Αλλά και δεν είναι αναγκαίο.
3: Είναι για όλους.
0: Ναι. Λοιπόν, Αριάδνη, καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία, κουράγιο.
1: Καλή
0: χαρά
1: μας
0: που σε κάνουμε. Έστω και τηλεφωνικό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη υπέροχη φιλοξενία. Υπόσχομαι. Αν με θέλετε ακόμα, να έρθω για τις 28 και να πούμε ωραία.
2: Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ.
2: Είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, φιλιά Αριάδνη μου.
0: Τι ωραίες κουβέντες αυτές. Και ξέρεις, γι' αυτό έχουμε διατηρήσει 38 χρόνια αυτή η εκπομπή είναι πενελίστα σπορ. Γιατί είναι.
1: Ρεκόρ πρέπει να έχει.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου. Ναι, είναι αυτό. Είναι ότι υπάρχουν και τα άλλα σπορ, υπάρχουν και άλλες δράσεις και άλλες διοργανώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και ακόμα και σε επίπεδο στίβου, δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να διαβάσεις 1500 πράγματα για τα Diamond League, πώς λέγονται. Είναι και αυτές οι μικρές διοργανώσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χαρά μας. Τη διάθεσή σας πάντα.
0: Και έρχεται δελτία κειδήσεων και αμέσως μετά η Μαρία Παπαπαναγιώτου, την οποία σφάγαμε 2 λεπτάκια.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας. Τι άλλα.

0: άνοιξε. Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Πειραιάς Well με τη Μαρία Παπαπαναγιώτου στο κανάλι 1.
3: You're listening to Chill Your Mind Radio.
4: Turn off the light, take a deep breath and relax.

Well από τον Πειραιά και από το κανάλι του Πειραιά συγκεκριμένα. Το χαρμάνι των ειδήσεων, των συμβουλών, των juicy tips για την ευεξία νου, σώματος και κοσμοθεωρίας.

Φαντάζομαι ότι ανυπομονείτε όλοι να βρεθείτε σε πλήρεις συνθήκες διακοπών, είτε στα Σαββατοκύριακα, είτε εγκαταλείποντας σιγά σιγά την Αττική και σχεδιάζοντας αυτό που θα σας δώσει τη μεγαλύτερη χαλάρωση από όλο το χρόνο. Βρισκόμαστε όλοι σε αυτή την κατάσταση, είτε μας το επιτρέπουν οι συνθήκες είτε όχι. Και βέβαια το όνειρο της παραλίας, της πλήρους αποφόρτισης από ένα βαρύ χειμώνα που φαίνεται ότι ήταν για όλους εμάς, είναι το πιο ανθρώπινο που μπορεί να περιγράψει κανείς για τους σύγχρονους ανθρώπους των πόλεων, είτε βρισκόμαστε στην Ελλάδα, είτε στις πιο τεχνοκρατικές πόλεις του κόσμου, είτε ακόμη και σε πόλεις της Ασίας. Είναι ανθρωπίνως λογικό, απολαύστε το. Πάρτε μια ανάσα επιτέλους.

Δεν μιλάμε τυχαία για την ανάσα, είναι ολόκληρη επιστήμη, η τεχνική της εισπνοής, της εκπνοής και μάλιστα η σύνδεσή της με την ευρύτερη αντιληπτότητα του ανθρωπίνου εγκεφάλου και των αισθήσεων, της εστιριακής, αισθητηριακής αντίληψης όπως το ονομάζουν επιστημονικά. Ο τρόπος που αναπνέουμε έχει δραματικές επιπτώσεις, όπως έχουν καταλήξει οι επιστήμονες, δραματικές στη λειτουργία του εγκεφάλου και στη συναισθηματική ρύθμιση. Μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα, την αντίληψή μας για το τώρα, το πριν, το μετά. Μπορεί να μας δώσει μια ανάσα χρόνου για να κερδίσουμε πριν προβούμε σε ένα μεγάλο καυγά. Μπορεί να μας ηρεμήσει την ίδια στιγμή, μπορεί να μας δώσει δύναμη. Είναι τόσα πολλά που δίνει μια ανάσα που δεν κοστίζει τίποτα. Αρκεί να τη θυμηθούμε όταν πρέπει και αρκεί να την τιμούμε στη ζωή μας.

Ίσως από μικρά παιδιά να λέμε κρατάω την αναπνοή μου, τώρα πρέπει να αναπνεύσω, τώρα πρέπει να εκπνεύσω. Αυτά σε φάσεις που ο καθένας από εμάς βιώνει ένα σχετικό στρες. Δεν είναι έτσι όμως ακριβώς, γιατί όπως αποδεικνύεται ο ίδιος ο οργανισμός έχει το δικό του μοτίβο και τα δικά του αντανακλαστικά για την εκπνοή και την εισπνοή. Παρόλα αυτά υπάρχουν στιγμές, όπως ας πούμε όταν σηκώνουμε κάτι βαρύ, που η ρύθμιση της αναπνοής μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε την αίσθηση του δυσβάσταχτου, όπως έχει παρατηρηθεί και σε έρευνες. Με άλλα λόγια, η σχέση αναπνοής, εγκεφάλου, αντίληψης της εξωτερικής πραγματικότητας και αντοχής είναι ένα πεδίο τεράστιο που μπορεί να ερευνάται στα ερευνητικά εργαστήρια, αλλά είναι καλό να το έχουμε και εμείς υπόψη μας και να αυτορυθμιζόμαστε όποτε μπορούμε.

Μάλιστα, αυτό που είναι συναρπαστικό είναι ότι πλέον οι αναπνοές μας συνδέονται με την ενσυνειδητότητα, με το διαλογισμό, όπως είναι λίγο πολύ γνωστό, και με τις πολεμικές τέχνες, όπως προκύπτει από τη μελέτη των όλης της φιλοσοφίας και της τεχνικής των πολεμικών τεχνών, κυρίως των ανατολικών.

Όσοι έχετε κάνει πολεμικές τέχνες, ίσως να ξέρετε, ας πούμε, στο κουνφού και στο καράτε της Οκινάουα, μπορεί να γνωρίζετε ότι διδάσκεται ο τρόπος που η εκπνοή μας συνδέεται με τις επιθετικές κινήσεις.

Αναφέραμε όμως το θέμα των αναπνοών, γιατί όπως ίσως πολλές φορές έχουμε πει κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι ευκαιρίες που μας δίνονται να βρισκόμαστε στη φύση, κάνοντας ένα περίπατο σε ένα χώρο με πράσινο, τώρα το καλοκαίρι, σε μια παραλία, ακόμη και εδώ στον Πειραιά παραλιακά. Όπου και αν πάτε στο Πειραιά, είναι ένας χώρος που μπορεί να χαρακτηριστεί από πλευράς ευεξίας πολύ περισσότερο φυσικός παρά αστικό τοπίο. Ενώ όπου και αν πάτε, παραλιακός. Τώρα λοιπόν που η θερμοκρασία μας το επιτρέπει και ακόμη τα βράδια είναι δροσερά και μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί αυτή την εύνοια, τα ευεργετικά ωφέλη του ευχάριστου καιρού πριν έρθουν πολλές ζέστες, σε συνδυασμό με το όφελος από τη φύση. Είναι καλό να, ακόμη και αν είστε καπνιστές, να αποκτήσετε μια επαφή με τον τρόπο που εισπνέετε, που εκπνέετε, με το ηλιακό σας πλέγμα, με το πόσο συχνά αναπνέετε ή πόσο συχνά λαχανιάζετε. Και εκτός από το θέμα της υγείας και της φυσιολογίας, όπως διαβάζουμε στη συγκεκριμένη έρευνα που έχει δημοσιευθεί σε μεγάλο επιστημονικό περιοδικό, είναι ενδιαφέρον να έχει κανείς υπόψη του ότι πέρα από τη φυσιολογία υπάρχει η διάσταση της αισθητηριακής αντιληπτότητος, δηλαδή ότι με κάποιες αναπνοές, με ορισμένες αναπνοές, αν τις φροντίσουμε να τις κάνουμε σαν άσκηση χαλαρά, ο εγκέφαλος καθαρίζει, πετάμε πολλά από τα άχρηστα που μας τριβελίζουν το μυαλό και μπορεί να ξαφνικά να ανακαλύψουμε ότι ακόμη και η όρασή μας ενισχύεται, σίγουρα η ακοή μας και σίγουρα η αντίληψή μας για το που βρισκόμαστε. Το περιβάλλον του Πειραιά είναι πολύ ωραίο, όπως λέγαμε και πριν, εκμεταλλευτείτε το. Και αυτές τις όμορφες νύχτες, το Σούρουπο ή την Αυγή, κάντε λίγο τις αναπνοές με τον εαυτό σας. Πάρτε μια ανάσα επιτέλους. Ήρθε η εποχή.

σεξουαλικής υγείας. Αντιλαμβάνεστε ότι κερδίζει πάρα πολύ έδαφος. Και αυτού του είδους τα retreats, δηλαδή τα resorts τα οποία συγκεντρώνουν λίγο από εργαστήριο, όχι με τον εξοπλισμό των εργαστηρίων, με μικροσκόπιο και στεθοσκόπιο, ενώ με δυνατότητες μέτρησης αντιδράσεων, δονήσεων και με ψυχολογικές, με καταγραφές της ψυχολογικής κατάστασης των συμμετοχόντων και όχι μόνο, δηλαδή με μέτρηση φυσιολογίας και ψυχολογίας. Σε χώρους ξενοδοχειακά ιδανικούς, μπορεί να πει κανείς και ιδηλιακούς. Και τα retreats αυτά ονομάζονται σχολή αισθησιακών τεχνών. Για να το πούμε κομψά, τα ταξίδια σεξουαλικότητος επικεντρώνονται στο να διδάξουν τους ανθρώπους πώς να ξεκλειδώσουν την αισθησιακή τους δύναμη. Ακούγεται πολύ γοητευτικό. Λοιπόν, πώς δουλεύουν αυτά τα sexual retreats? Συνδυάζουν και πρακτικές κίνησης όπως είναι η γιόγκα και φυσικά η τάντρα και αρκετές ανατολικές φιλοσοφίες και τεχνικές προσέγγισης της σεξουαλικότητας. Όμως το κόνσεπτ είναι να συνδεθεί κανείς με τον εσωτερικό του εαυτό, να συνδεθεί πιο βαθιά με τον εαυτό του για να οδηγηθεί στην μεγαλύτερη συνδεσιμότητα και ευχαρίστηση.

διαβάζω, ας πούμε, εδώ για την... για το καταφύγιο Awaken στην Ισπανία. Αυτό προσφέρει κάτι πακέτα πενθυμέρου και οι επισκέπτες μένουν σε μικρές βίλες στην Κώστα Μπλάνκα. Φυσικά υπάρχει ιδιωτικό σεφ για τα γεύματα. Υπάρχει όμως ένα πρόγραμμα προπονήσεων επικεντρωμένων ώστε να βοηθούν τη σεξουαλική υγεία. Προπονήσεις φυσιολογίας, αθλητικές προπονήσεις, όχι κάτι άλλο. Και στοχευμένη επίσης διατροφή. Η αγιουβερδική διατροφή είναι αυτή που κερδίζει πάρα πολύ έδαφος σε τέτοιου είδους retreats και ενθαρρύνεται και η κατανάλωση τροφών με βάση το σωματότυπο του καθενός.

Έχει κερδίσει την κύρια σκηνή, όπως λένε οι παρατηρητές των trends, στους κύκλους ευεξίας η σεξουαλική υγεία. Και ο κόσμος της ευεξίας έχει επαναπροσδιορίσει τον όρο της σεξουαλικής ευεξίας, που είναι πιο ολιστικός τρόπος σκέψης για το πώς σχετιζόμαστε με το σώμα και με τις επιθυμίες μας.

Το sexual health, όπως λεγόταν όταν πρωτοξεκίνησε να ερευνάται το κομμάτι αυτό από τους επιστήμονες, περιοριζόταν καταρχήν στην αντισύλληψη, μετά στα προβλήματα της δυσλειτουργίας, σιγά σιγά άρχισε να εντάσσεται και λίγο ένα κομμάτι ψυχολογίας για το γιατί οι άνθρωποι μπορεί να απομονώνονται, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να μην επικοινωνούν, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να μην βρίσκουν ευχαρίστηση στην ερωτική τους δραστηριότητα. Τώρα πια είναι κάτι πολύ πιο ολιστικό, όπως περιγράφεται, είναι πολύ πιο κυκλικό, θα λέγαμε εμείς,

Ο ερωτισμός περιλαμβάνει πια το κομμάτι, πέρα από το κομμάτι της ικανοποίησης, το θέμα της συνένεσης, που στην εποχή μας με τόσο Me Too πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι πια ως μια σύγχρονη φιλοσοφία των καιρών μας. Και βέβαια το στάδιο της συνένεσης είναι πολύ μικρό μπροστά στο στάδιο της πραγματικής επικοινωνίας και της ερωτικής επικοινωνίας, λένε οι έξι.

Η σεξουαλική ευεξία απαιτεί επίσης την αυτογνωσία, δηλαδή την αποβολή εμονών, την αποβολή συνδρόμων απομόνωσης ή άλλων συνδρόμων, απόρριψης, φόβου απόρριψης. Υπάρχουν πάρα πολλά. Και το ρεαλισμό σε σχέση με το πόσο ανθρώπινα κανείς μπορεί να αναζητά το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας, που είναι ο ερωτισμός.

Και βέβαια αυτό το boost το οποίο κερδίζει ξαφνικά ο χώρος της σεξουαλικής ευεξίας, δηλαδή το γεγονός ότι το σεξ αναγνωρίζεται ως πυλώνας ευεξίας, πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τα ωφέλη του, δηλαδή το σεξ αποδεδειγμένα με βάση μακρόχρονες έρευνες οδηγεί σε καλύτερο ύπνος, σε μειωμένο άγχος, βελτιώνει το ενοσιοποιητικό σύστημα. Και μια ισορροπημένη σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί επίσης να συμβάλλει στη φυσική ανακούφιση από τον πόνο. Μπορεί να μειώσει τον πόνο, με άλλα λόγια. Where the sea holds us tonight, where the moon shines silver. Ο λόγος όμως που ξαναχτίζεται, και μάλιστα χτίζεται όπως είπαμε με πολύ μεγάλη επένδυση από αυτή την τεράστια αγορά που είναι η αγορά της ευεξίας, και ξαναχτίζεται ο χώρος της ανάδειξης, της προσέγγισης, του pampering της σεξουαλικότητας των ανθρώπων. Είναι ότι οι παρατηρήσεις λένε, στις μεγαλοπόλεις κυρίως, ότι η ζωή έχει γίνει τόσο πολύ άσχολη και ψηφιακά καθοδηγούμενη, που για πολλούς σύγχρονους ανθρώπους το σεξ γίνεται ακόμη ένα στοιχείο στη λίστα των υποχρεώσεων, σε εισαγωγικά. Κάτι που φυσικά οδηγεί στο να παραβλέπεται η αληθινή οικειότητα και, γιατί όχι, το απόλυτο ζητούμενο, η αληθινή έλξη.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Μια και βρισκόμαστε λοιπόν στην καρδιά του Ιουνίου, επιτέλους είπαμε να ταξιδέψουμε σήμερα. Ξεκινήσαμε από την Ισπανία με το retreat της σεξουαλικής υγείας, της σεξουαλικής ευεξίας για την ακρίβεια. Ας πάμε λίγο και σε μερικές ακόμη υπαίθριες θεραπείες, οι οποίες συνδυάζονται με αυτή την εποχή, θεραπείες ευεξίας και ταξίδια ευεξίας βέβαια.

Έχει μια ιδιαίτερη σημασία η υπαίθρια θεραπεία. Έχει βρεθεί ότι αποδίδει πολύ καλύτερα και το αποτέλεσμα της ευεξίας σε τελικό αριθμό, θα έλεγε κανείς, ότι είναι πολύ υψηλότερο από ό,τι σε οποιοδήποτε και ιδανικότερο εσωτερικό χώρο. Γιατί αναγκαστικά και μόνο από το φυσικό effect της φύσης, από τα ευεργετήματα που η ίδια η φύση προσδίδει όταν μπαίνουμε σε διαδικασία θεραπείας ή αυτοθεραπείας, καθαρίζει κατευθείαν τον εγκέφαλο από τόσους πολλούς στρεσογόνους παράγοντες που μπορεί να μας μπερδεύουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ή και για ολόκληρες ώρες.

το πολύ γνωστό σε τόσους από εμάς, όσους έχουμε ζήσει σε νησιά, στην επαρχία, σε μέρη που έχουν λίγο πράσινο και ο κόσμος περπατάει, το παραδοσιακά γνωστό, αυτό που κάνανε οι γονείς μας, το περπάτημα και συζήτηση, αυτό είναι ένα νέο κομμάτι θεραπείας πια. Φανταστείτε που έχουμε φτάσει. Και μια και μιλάγαμε και για την σεξουαλική ευεξία πριν, και στα ζευγάρια συστήνεται, ακόμη και από ψυχοθεραπευτές που κάνουν τη συνεδρία στο γραφείο τους, συστήνεται η σύνδεση των συντρόφων σε περιβάλλον φύσης, με παιχνίδια στην Ήπεθρο και με δύσκολες συζητήσεις στην Ήπεθρο. Δηλαδή, αν έχετε να αντιμετωπίσετε ένα θέμα που σας βαραίνει, ένα θέμα που φέρνει ενδεχομένως τριβές, ένα θέμα που είναι στενάχωρο και ούτω καθεξής, είναι καλύτερα να βρίσκεστε έξω. Μην κλειστείτε μέσα στο σπίτι. Μην σφαχτείτε.

Ποιες είναι λοιπόν οι... οι ανερχόμενες και οι πολύ είναι αυτή την εποχή αποδράσεις ευεξίας ή οι θεραπείες βάσει των οποίων δημιουργούνται διάφορα retreats. Είναι σίγουρα η υποθεραπεία που δεν είναι ακριβώς η υπασία όπως τη γνωρίζουμε. Υποθεραπεία.

Υπάρχει, ας πούμε, αυτό το Camel Valley της Καλιφόρνια, το οποίο είναι ένα μαγευτικό ράντζο. Και η έννοια της θεραπείας είναι ότι, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι ένα retreat για υπασία. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλη η προσέγγιση, ότι και κυρίως η ενσυνειδητότητα, ότι βρίσκομαι εδώ, έρχομαι σε επαφή με αυτό το συγκλονιστικό και κορυφαίο ζώο που είναι το άλογο, που νομίζω μετά τους σκύλους και για πολλούς και πριν τους σκύλους είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ κοντά στην ψυχή και την επικοινωνία του ανθρώπου. Η ενσυνειδητότητα λοιπόν και σιγά σιγά η αυτεπιβολή, ότι βρίσκομαι κάτω από συνθήκες τέτοιες που είναι σίγουρο ότι θα βελτιώσουν την συναισθηματική και τη γνωστική μου λειτουργία, και με λίγο, με την καθοδήγηση κάποιων συμπληρωματικών ειδικοτήτων θεραπευτών, δημιουργούνται άλλου είδους συνεδρίες, ας πούμε συνεδρία σύνδεσης με τα άλογα. Αυτό για λόγους λύτρωσης και καλύτερης ισορροπίας, ας πούμε, σε κάποια ψυχολογικά προβλήματα ή και σε ένα απίστευτο στρες, μπορεί να είναι και μόνο βιολογικό.

Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι στις κορυφαίες διεθνώς θεραπείες σε retreats, δηλαδή σε, έτσι, σε ράντζα, σε περιοχές, σε resorts κοντά στη φύση, είναι και το Artful Retreats της ελληνικής Κρήτης. Που ενσωματώνει ψυχοθεραπευτικές τεχνικές με την δημιουργική διαδικασία και χρησιμοποιεί την τέχνη για να αντιμετωπίσει κανείς διάφορα συναισθηματικά ζητήματα.

Ένα εξαήμερο στο Artful Retreats στην Κρήτη κοστίζει 1.600 λίρες ανά άτομο, δηλαδή γύρω στα 2.000 ευρώ.

δημιουργεί κανείς σε περιβάλλον φύσης. Είναι τόσο απλά όλα αυτά τα... Εντάξει, τίποτα δεν είναι απλό και όλα θέλουν κατάλληλη προσημασία και επιστημονική προσέγγιση. Αλλά πια πράγματα τα οποία θεωρούμε καθημερινά και πολύ γνώριμα στο δικό μας καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, μέσα σε πορεία κάποιων ετών, είτε ήμασταν παιδιά, είτε ήμασταν μεγαλύτεροι, πράγματα τόσο απλά στην Ελλάδα και τόσο καθημερινά, το καθένα από αυτά γίνεται ένα μέρος μιας θεραπείας ευεξίας για την οποία μπορεί να ταξιδέψει κανείς από την άκρη του κόσμου και να πληρώσει χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει λίγο να εξισορροπήσει τα μεγάλα προβλήματα που του έχει αναποθέσει η αγχωτική ζωή των μεγάλων πόλων. Κάπως έτσι. Le silence couvrit la terre.

Για πάμε λίγο στις θεραπείες μετά τη μουσική των τελευταίων των Μηχανών. Και να σας πούμε ότι ανάμεσα στις, σε αυτές λοιπόν τις τόσο πολλά υποσχόμενες, τις ανερχόμενες, τις πολύ δημοφιλείς θεραπείες και τα στο ύπαιθρο και τα ριζόρς που δημιουργούνται γύρω από αυτό για να υποστηρίξουν αυτές, είναι και η θεραπεία της επίπλευσης. Να το έχετε υπόψη σας, μια και βρισκόμαστε στην εποχή που μπορούμε να δοκιμάσουμε λίγο επίπλευση και μόνοι μας στο νερό. Φαντάζομαι είστε και Πειραιώτες, ξέρετε από θάλασσα. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε πόσο ηρεμιστικό είναι από τότε που ήμασταν μικρά παιδιά και κάπως ισιώναμε πάνω στη θάλασσα για να επιπλέψουμε. Γνωρίζετε αυτό το αίσθημα της απόλυτης λύτρωσης που νιώθει κανείς.

0: Και έχει βρεθεί ότι μειώνει η διαδικασία της επίπλευσης στο νερό με υψηλή αιώρηση, κάπως έτσι λέγεται τώρα, μειώνει δραματικά τις χημικές ουσίες του στρες, την αρτηριακή πίεση και επαναφέρει το σώμα στην κατάσταση που θεωρείται χαλαρή και πολύ συχνά εφορική.
1: Y los creo. Macho.

Να σας πούμε ότι για την επίπλευση λοιπόν στην Ισλανδία, στο retreat at Blue Lagoon, το οποίο είναι πολύ γνωστό, μπορεί κανείς να επιπλέψει σε εισαγωγικά και όχι και στην κυριολεξία σε αυτές τις πηγές που είναι πλούσιες σε μεταλλικά στοιχεία, φορώντας και μια ειδικά σχεδιασμένη στολή πλευστότητας, όπως λέγεται, και μάλιστα υπό την επίβλεψη και θεραπευτή επίπλευσης. Κοστίζει 50 λίρες ένα άτομο για μία ώρα, δηλαδή αν καθόλου δεν το γνωρίζετε, αξίζει τόσο πολύ να συνειδητοποιήσετε πόσο ωφέλιμο είναι για το σώμα που κάποιοι φτάνουν μέχρι την Ισλανδία. Εντάξει, εκεί η σύσταση των νερών είναι διαφορετική, είναι πολύ αματική, αλλά έχουμε και εδώ ιαματικά νερά και ιαματικές πηγές και κυρίως έχουμε την πολύ ιαματική θάλασσα. Επιπλέψτε λοιπόν και αφήστε δια της επίπλευσης να αποχωρήσουν από το σώμα και το νου σας όλες οι τοξίνες που έχετε να αποθέσει και σας βαραίνουν σε αυτή τη φάση της ζωής.

Και μέσα σε όλα αυτά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες θεραπείες, είναι η θεραπεία, είναι το forest bathing που έχουμε πει πολλές φορές στο Hong Kong, δηλαδή η περιπλάνηση με επίγνωση μέσα από τα δέντρα, η βύθιση στη φύση, αυτά κατά καιρούς τα έχουμε περιγράψει. Υπάρχει λοιπόν και ένα καινούριο trend που θεωρείται θεραπεία και μάλιστα δημιουργεί και μία τάση ταξιδιωτικής υγείας για να φτάσει κανείς αυτό και να το βιώσει, και είναι το περπάτημα σε λαβύρινθο, μάλιστα.

Αυτό λοιπόν το περπάτημα σε λαβύρινθο δεν είναι ένας λαβύρινθος φυσικός. Είναι ειδικά σχεδιασμένος λαβύρινθος σε ένα κάποιο τύπου ελικοειδές μονοπάτι που θεωρείται η καλύτερη του είδους της χαλαρωτική εμπειρία που μπορεί να ενθαρρύνει τον αυτοαναστοχασμό και μπορεί ταυτόχρονα να ενισχύσει τα αντανακλαστικά ενός χαλαρού παιχνιδιού, κυρίως με το μυαλό και με την κίνησή μας. Είναι τεχνητός λαβύρινθος που συχνά τοποθετείται σε μεγαλύτερη έκταση και σε μεγαλύτερες διαστάσεις. Τοποθετείται και στην Τζόρτζια όπου αναπτύσσεται η συγκεκριμένη τεχνική. Τοποθετείται και σε μεγάλα, χαράσεται σε μεγάλα ριζόρτ στη φύση. Και βοηθά τους συμμετέχοντες να όχι μόνο να διαχειριστούν το άγχος, να ξεκινήσουν την προσωπική τους ανάπτυξη μέσα από αυτές τις ελικοειδείς διαδρομές που συνήθως χρησιμοποιούν και κελτικά σύμβολα, τον κύκλο ας πούμε που σημαίνει ζωή χωρίς αρχή και τέλος, τη σπήρα για την αναγέννηση. Μέσα από αυτό το παιχνίδι και την χαλάρωση του κανείς να οδηγηθεί και να βρει την άκρη και την έξοδο του λαβυρίνθου χωρίς να περιπλανηθεί αλλά απολαμβάνοντας τη διαδρομή. Αυτό είναι λίγο πολύ ένα μονοπάτι για την ίδια τη ζωή όπως τη συστήνουν ένας μεγάλος αριθμός από επιστημονικές ειδικότητες που μελετούν τόσο βαθιά και ερευνούν για τη δικιά μας

Μια και σήμερα το ρεπερτοριό μας αφορά έτσι λίγο πιο πνευματώδης και λίγο πιο spiritual, ας το πούμε έτσι, κομμάτια της ευεξίας. Θα ήθελα να αναφερθούμε, είναι τέλος του χρόνου άλλωστε και μια εποχή αναστοχασμού, επαναξιολόγησης, λύτρωσης από πολλά που μας βασάνισαν, προσευχής για κάποιους. Επιλέγουμε λοιπόν ένα άρθρο του ενός καθηγητή από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin, του Robert Enright. Ο οποίος είναι καθηγητής εκπαιδευτικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο, όπως είπαμε, αλλά είναι και πρωτοπόρος στην κοινωνική επιστημονική μελέτη της συγχώρεσης, της διαδικασίας της συγχώρεσης.

Η σύσταση λοιπόν και η τάση είναι να ενθαρρύνονται άνθρωποι που νιώθουν πληγωμένοι, τσαλακωμένοι, άνθρωποι που, που ενδεχομένως θεωρούν ότι έχουν χάσει μια ευκαιρία. Να τους βοηθήσει η επιστήμη να καταφέρουν να συγχωρούν και σε βαθύτερο επίπεδο. Και αυτό, όπως γράφει ο συγκεκριμένος expert της συγχώρεσης, για να προσθέτουν περισσότερη ομορφιά στον κόσμο. Δεν είναι μια τυχαία έκφραση. Συνδέεται η συγχώρεση με την εσωτερική ομορφιά και με τον τρόπο που κανείς αντιμετωπίζει, προσεγγίζει την ομορφιά της ίδιας της ζωής.

Δόθηκε λοιπόν ένας ορισμός, επιστημονικός ορισμός, του τι σημαίνει συγχώρεση. Καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι που έχει παρατηρηθεί που θεωρούν ότι κάτι το έχουν αφήσει να περάσει, κάτι το έχουν συγχωρέσει, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να τους βασανίζει για χρόνια. Έτσι, επειδή έχει βρεθεί πόσο πολύ σημαντικό είναι για την ψυχική υγεία αυτού που συγχωρεί κυρίως, και βέβαια για το χτίσιμο των καλύτερων σχέσεων και για τις δεύτερες ευκαιρίες σε ανθρώπους που συγχωρούνται εν προκειμένου, για αυτό στήθηκε ένας ορισμός επιστημονικός του τι σημαίνει συγχώρεση. Η συγχώρεση λοιπόν καταρχήν ορίζεται ως μία γνήσια ηθική αρετή, και με βάση την επιστημονική βιβλιογραφία, αλλά όχι με μία επίσης αρετή και διαδικασία στο επίπεδο της αυγνωγνωσίας πολύ ευεργετική για την ψυχολογία και τη φυσιολογία των ανθρώπων. Αυτός που δεν συγχωρεί κρατάει στην ψυχή του τοξίνες που τον βασανίζουν και τελικά τον δηλητηριάζουν. Η συγχώρεση λοιπόν περιλαμβάνει το κίνητρο, τη θέληση να είναι για να μπορέσει κανείς να συγχωρέσει, την απόφαση να συγχωρέσει, τη γνωστική κατανόηση του τι σημαίνει συγχώρεση, την απαλότερη συναισθηματική συμπεριφορά προς τον άλλον και την καλοσύνη της ίδιας της συμπεριφοράς. Όλο αυτό μαζί, όταν είναι συνειδητό και όταν γίνεται από ψυχής και όχι τυπικά, έχει βρεθεί πόσο πολύ ευεργετικά μπορεί να λειτουργήσει, ακόμη και γιατρεύοντας κάποιον που είναι στο κρεβάτι με μια

Δεν είναι λοιπόν η συγχώρεση μόνο μια σκέψη, πολλές σκέψεις ή κάποιο συνέστημα πληγωμένο, τσαντισμένο απέναντι σε κάποιον που μας προσέβαλε. Είναι μια δικιά μας, καθαρά δικιά μας εξελικτική διαδικασία που μας βοηθά να αφήσουμε πίσω ό,τι μας βάραινε ή ό,τι θα μας κρατούσε, θα μας τύχαινε και θα μας κρατούσε εχμάλωτους. Γίνεται λίγο μεγαλόψυχη, οι καιροί το απαιτούν και κυρίως η δική σας ψυχική υγεία το ζητά. Από εμάς καλό σας απόγευμα. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη Πέμπτη στις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε συγχωρείτε και φορείτε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας. Τι άλλα.

Hater, I made you love me, Ariana Grande, πρώτο κομμάτι για απόψε. Κανάλι 1 στους 90,4 Rock Zone, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο. τα μηνύματα στο Viber 210-4224-441-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς, αυτή είναι η δύο τρόποι επικοινωνίας.

παρέα που συμβαίνει όλη την εβδομάδα με το All Gun Care. Δεν χρειάζεται πολλά για να γίνεις lifesaver, αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στη στάση Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά την 3η 16 Ιουνίου. Εκεί θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών και τα δύο. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η ομοιοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά, πολύ γρήγορα. Η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Καινούργια Μαντόνα, Love Sensation. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση. Yeah.

Χθες λέγαμε με τον Ιώκο Ξανθάκο ότι τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι πολύ σαχλά και τη φετινή χρονιά, και μάλιστα του έλεγα ότι δεν θυμάμαι και ποτέ να έχει κάποιο σοβαρό τραγούδι σχετικά με το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που ξεκινάει απόψε με την διοργανώτρια, μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, στο Μεξικό, με την Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ νομίζω. Έχει και ένα pre-game show με ένα από τα ονόματα εκεί και η Μαντόνα που ακούσαμε εδώ. Πάμε για τη συνέχεια, λίγο πίσω στο παρελθόν. Πάμε στο 2010, 16 χρόνια πριν, για το 5ο στούντιο άλμπουμ της Robin, Body Talk Part 1, που της χάρισε μια μεγάλη επιτυχία, του Dancing on My Own, ένα άλμπουμ που κυκλοφορήσε σαν σήμερα.

κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα το είχαμε ξαναπαίξει. Soft Cell από τα καινούργια, Danceteria, τελευταίο άλμπουμ των Soft Cell. Το θάνατο και του Dave Ball. 47 χρόνια μαζί, Mark Bolan. Mark Bolan λέω. Mark Almond. Και Dave Ball. Τελευταίο άλμπουμ, Danceteria. Ένα άλμπουμ αφιερωμένο στη δεκαετία του 80. Όπως καταλαβαίνετε και από τους τοίχους. 19 λεπτά μετά τις 5, πάντα καναλιένα στους 90,4.

Και πάμε για τη συνέχεια στο 2000 για την Αλίγια που σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στην Αμερική με το single της Try Again. Ήταν το πρώτο κομμάτι στην ιστορία που έφτασε στο νούμερο 1 μόνο από Airplays. Χωρίς να πουλήσει δηλαδή κάτι σε φυσική μορφή. Without a dope.

Άλλη για από τα Zeros, 2000 ακριβώς σαν σήμερα, νούμερο 1 στην Αμερική, το πρώτο single που πήγε στο νούμερο 1 αποκλειστικά και μόνο με τα Airplays, χωρίς να πουλήσει ούτε ένα σύντακι, τα βινήλια ούτε λόγος τότε. 23 λεπτά μετά τις 5. Πάμε λίγο σε πιο δύσκολους ρυθμούς, δεκαετία 70-1977, KC and the Sunshine Band για τη συνέχεια. Που σαν σήμερα γινόταν το μοναδικό, το δεύτερο μάλλον μόλις group μετά τους Jackson 5, που πετύχαινε 4 νούμερο 1 στην Αμερική. I'm your boogeyman, αυτό ήταν το τέταρτο.

I'm Your Boogeyman, 1977, σαν σήμερα νούμερο 1 στην Αμερική για τέταρτη φορά. Κάτι που έχουν καταφέρει μόνο οι Casey and the Sunshine Band ως τότε και οι Jackson 5 βέβαια, λίγο πιο πριν από αυτούς. Και πάμε και ένα χρόνο πίσω, γιατί σαν σήμερα κυκλοφορούσε και αυτό εδώ. Wild Cherry, Play That Funky Music, άχαστα και τα δύο, μας πάνε μέχρι το ημίωρο. Μείνετε εδώ, σε 90,4 στη Ροκ Ζόν, επιστρέφω σε λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

68 χρονών γίνεται σήμερα ο σπουδαίος Μπάρι Άνταμσον. Αυτόν ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο. Μουσικός συνθέτης. Ασχολείται με ταινίες, φωτογραφία. Περάσματα από τους Βισάζ. Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds. Remix σε κομμάτια των Grinderman, των John Spencer Blues Explosion. Deepest Mode. Συνεργάστηκε με David Lynch στο στη χαμένη λεωφόρο, soundtrack της ταινίας. Τον ακούσαμε εδώ στο Black Amour, που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο Rock Zone, η κανάλι 1 στους 90,4. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Δημήτρης Αντωνόπουλος, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 9 εδώ στη Rock Zone.

Out, οι Fun Loving Criminals. Φαντάζομαι κομμάτι που θα ακουστεί την επόμενη Τρίτη εδώ στην εμφάνισή του στην Αθήνα. Rock Zone, κανάλι 1, πάντα παρέα με το All Win Care. Να ξέρεις ότι είναι cool να είσαι lifesaver. Επίσης ξέρεις ότι είναι και πιο εύκολο από όσο νομίζεις. Για να δεις πώς πραγματικά μπορείς να σώσεις μια ζωή, έλα στις 16 Ιουνίου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και πάρε μέρος στη δράση του All Win Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Η δράση που θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δώσε αίμα και γράψου ως δότης μυελού δύο απλές κινήσεις που μπορούν να χαρίσουν ζωή. Πάμε για τη συνέχεια στο Stereo MCs. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1961, πράγμα που τον κάνει 65 χρονών, ο Robert Birch, η φωνή των Stereo MCs. Και μια χρονιά πιο πριν ο Nick Hallam, που είχε DJ και παραγωγός, συνιδρυτής βέβαια και της ετικέτας G-Street Records, αλλά και μέλος των Stereo MCs, και οι δύο ήταν μαζί σε αυτή την εδώ την επιτυχία.

Step It Up. Για το 20 επιτυχία στη Βρετανία το 1992 για του Stereo MCs. Θυμηθήκαμε γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Ρόμπερτ Μπίρτ, η φωνή των Stereo MCs, 65 χρονών. Θυμηθήκαμε στα τελευταία 15 λεπτά. Ένα κλασικό σύγκλι των Clash. Θα συνεχίσουμε σαν σήμερα. Κυκλοφορούσε το 45 Rock the Casbah, 11 Ιουνίου 1982, το μοναδικό σίγγλ των Clash, το οποίο μπήκε στα 10 καλύτερα στην Αμερική, έφτασε στο νούμερο 8.

Murphy, Gives Me Love. Η Godfather μας έφερε πολύ κοντά στο τέλος. Χρόνος για ένα κομμάτι ακόμα. Αυτό θα έρθει από τους Snack. Πάμε στη δεκαετία του 70. 1979, σαν σήμερα κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, Get The Knack. Με μεγάλη επιτυχία βέβαια το My Sharona, που θα μας πάει μέχρι τις ακριβώς. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στην δεύτερη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη Rock Zone, στους 90,4.

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Εδώ είμαστε και πάλι, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με τους καινούριους Interpol. Παίξαμε χθες στο Shout Loud, ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια. Εδώ το ομώνυμο από το νέο άλμπουμ This Mirror Waits At On. Ακριβώς 6 λεπτά μετά τις 6. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης, δεύτερη ώρα, Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Παρέα πάντα με το All We Care.

χρειάζεσαι πολλά για να γίνεις lifesaver, αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στάση Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, 3η 16 Ιουνίου. Εκεί θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυρού των οστών. Ή και τα δύο. Αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά, Μεταξά. Η μοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά, ενώ η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Interpol, This Mirror Waits at Dawn, νέο κομμάτι. Και πάμε τώρα στους Σκοτσέζους Teenage Fan Club. Γυρίζουμε πίσω το 1990 για το εναλλακτικό ροκ αυτό σχήμα που κυκλοφορούσε σαν σήμερα το ντεμπούτο άλμπουμ του, A Catholic Education. Το άλμπουμ στην Αμερική θα κυκλοφορούσε λίγο αργότερα, τον Αύγουστο. Πάμε να θυμηθούμε το κομμάτι που ξεχώρισε από εκείνο το πρώτο άλμπουμ, Everything Flows.

το λίγο πιο σκοτεινό πρώτο άλμπουμ των Teenage Fan Club, ο ήχος θάλασσα αργότερα, πίσω στα 1990. Everything Close, το κομμάτι που ξεχώρισε από το πρώτο άλμπουμ των Teenage Fan Club που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα. Και από τη Σκωτία στο Σικάγο για το Slow Pulp, το indie rock σχήμα που επιστρέφει με νέο άλμπουμ, τρίτο άλμπουμ, το Melody, 18 Σεπτεμβρίου, και έχουμε και ένα καινούριο κομμάτι που είναι το Better Man.

Τα καινούργια τραγούδια του Jack White, Dollar Bill. Και ακούγεται μια δυνατή επιστροφή του Jack White στη δισκογραφία. Όχι πως λείπει βέβαια ιδιαίτερα. Πάμε για τη συνέχεια στα πολύ καλά νέα τραγούδια των Europe. One on One.

δύο νέα τραγούδια των Europe από το Come This Madness, το νέο τους άλμπουμ One on One που ακούσαμε εδώ και το The Cult of Ignorance. Και τα δύο τα έχουμε παίξει εδώ από την Rock Zone. Θα μείνουμε στο Hard Rock. Και θα πάμε πίσω στο 1991 για το δεύτερο άλμπουμ των Skid Row που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 11 Ιουνίου, Slave to the Grind, το follow-up του 5 εκατομμυρίων πωλήσεων debut του άλμπουμ τους. Έκανε και αυτό το άλμπουμ debut στο νούμερο 1 στην Αμερική και μάλιστα έκανε και πωλήσεις 2 εκατομμυρίων, αλλά κανένα από τα κομμάτια δεν βρήκε χώρο ούτε στο ραδιόφωνο αλλά ούτε και στο MTV τότε. Δεν πολυπέτυχε. Ούτως ή άλλως είμαστε το 1991 και σιγά σιγά έρχεται το grunge που σάρωσε όλα αυτά τα συγκροτήματα. Monkey Business από εκείνο το δεύτερο άλμπουμ των Skid Row.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

συμπληρώθηκε, συμπληρώνεται σήμερα ακριβώς ένας χρόνος από το θάνατο του Brian Wilson. Έφυγε από τη ζωή 9 μέρες πριν τα γενέθλιά του, 83, ακριβώς ένα χρόνο πριν. Ένας καινοτόμος, ένα πολύ σημαντικό μέλος, μουσικό μέλος της γενιάς του. Ένας σπουδαίος μουσικός. God Only Knows, Beach Boys. Πρώτο κομμάτι για το τελευταίο ημίωρο. Πάντα βέβαια με την All Win Care. Πόσο εύκολο είναι να σώσεις μια ζωή. Σίγουρα πιο εύκολο από όσο φαντάζεσαι. Αρκεί να έρθεις στον Πειραιά 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Εκεί το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life αλλά και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Δώσε αίμα και εγγράψε τους ανδότης μυελού των οστών και σώσε, δώσε ελπίδα. All We Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Αφήνουμε τον Brian Wilson και τους Beach Boys και συνεχίζουμε με τους Beatles και πάμε πίσω στο 1969. Σαν σήμερα οι Beatles ήταν νούμερο 1 με το The Ballad of John and Yoko, ένα κομμάτι που έγραψε ο Lennon με τις

1968, Hello I Love You, The Doors από το Waiting for the Sun. Και θα πάμε λίγα χρόνια πιο πριν, το 1965, για ένα κομμάτι που έχουν πει και οι Doors από το πρώτο άλμπουμ των Them, The Angry Young Them, που κυκλοφορήσαν σήμερα 11 Ιουνίου του 1965, 61 ολόκληρα χρόνια πριν, το θρυλικό Garage κομμάτι Gloria.

Προηγουμένως η Them από το 1965 και εδώ ένα χρόνο μετά, ίδια μέρα, οι Rolling Stones ξεκίναγαν σε 2 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής με ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια τους, το Painted Black που ακούσαμε εδώ. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά. Cream.

Oxylade, Jimi Hendrix μας έφερε μέχρι τη 2-3 λεπτά πριν δώσουμε σκητάλη στον Δημήτρη Αντωνόπουλο για τη συνέχεια εδώ στη Rock Zone. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5. Στο τελευταίο μας ραντεβού βέβαια για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή αύριο. Κλείνουμε Love 7 and 7 is. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Και καλή σέντρα, καλό μου τι άλλο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
1: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: άνοιξε. Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 7 με τον Δημήτρη Μολφέση στην ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Αντωνόπουλος στους 90,4. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, στην ουσία η Κλοντίν Λονζέτ ήταν μία περσόνα των 60's. Σύζυγος του Άντι Βίλιαμς. Έφυγε από τη ζωή πρόσφατα. Nothing to lose. Η ηχογράφηση με την οποία ανοίξαμε την εκπομπή.

Ένα από τα σημαντικότερα rock and roll σχήματα του Καναδά ξεκίνησαν στο Οντάριο το 1984. Η Tragical Hip. Λέμε συχνά για τις πολλές και διαφορετικές μουσικές προτάσεις που μας έρχονται από τον Καναδά, από το κομμάτι της folk, το κομμάτι της ανεξάρτητης σκηνής, όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα. Υπήρξαν και φέτος έχουμε σπουδαίο άλμπουμ από τον Καναδά, όπως και κάθε χρονιά τις τελευταίες δεκαετίες. Υπήρξαν πρωτοπόροι, άνοιξαν δρόμους οι Tragical Hip στα σημαντικότερα σχήματα και για τη δεκαετία του 80 στον ήχο εκείνο και ιδιαίτερα τις δεκαετίες του 90, έτσι το σχήμα αυτό. She Didn't Know. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7. Στο δεύτερο θεματικό κομμάτι της εκπομπής θα δούμε μετά τις 8 τον ήχο των Echo and the Bunnymen.

Τώρα βέβαια έχουμε μπροστά μας τα φεστιβάλ μέσα στο καλοκαίρι και πέρασε όχι ακριβώς τα ψηλά, αλλά εντάξει, ένα δεύτερο πλάνο η ανακοίνωση πριν από μία σχεδόν εβδομάδα που αφορά την επιστροφή των Αλαλάς στην Αθήνα το φθινόπωρο στα μέσα Σεπτεμβρίου στο Γκαζάρτεν. Ήταν η Black Angels Telephone. Αλαλάς, tell me what's on your mind.

Είχαμε στο στούντιο την Τρίτη πριν από δύο μέρες στο Σταύρο Στριλιγκά την ψυχή και την καρδιά του Eject Festival με Cure, Matt Merniger, Sued, Florence and the Machine. Το Eject φέτος, αν δει κάποιος και το line-up και το σχολιάζει με το Σταύρο και του release, μιλάμε για δύο καταπληκτικά φεστιβάλ για ακόμη μία φορά, για ακόμη ένα καλοκαίρι. Προσέξτε το όνομα, έχουμε παίξει το τραγούδι αυτό πριν από ένα περίπου μήνα στην εκπομπή. Αυτό. Ντεμπούτο σίγγλ για το σχήμα των Saint Clair. Clair από το Λονδίνο. Στην ετικέτα βλέπω εδώ τις Black Butter Records. Είναι οι πρώτες τους συναυλίες. Ετοιμάζουν πράγματα. Οι εμφανίσεις τους είναι sold out και σιγά σιγά μπαίνουν και στα φεστιβάλ. Θα μου πείτε από ένα single? Ναι, από ένα single φαίνονται.

Λοιπόν, Λονδίνο 2026, το πρώτο single των Saint Clair, Too Young to Notice. Ένα single που δηλώνουν οι ίδιοι ότι μιλά για την νεότητα και τα πράγματα που συμβαίνουν και την ένταση με την οποία τα απορροφά ένας νέος σήμερα. Έχουν μέλλον, έχω την αίσθηση ότι μιλάμε ήδη από το πρώτο single που μόλις ακούσαμε για ένα σχήμα που μπαίνει για τα καλά στα ραντάρ του ανεξάρτητου ήχου και γιατί όχι για τους επόμενους sprints.

Ο δυναμίτης από την Ιρλανδία, η Sprint, The Chick. Ήδη και εδώ από τα πρώτα σίγγλ του συγκροτήματος διαπιστώσαμε με τι έχουμε να κάνουμε. Είμαστε τυχεροί που τους είδαμε στην χώρα μας, στο release, και εύχομαι να τους δούμε ξανά σύντομα. Το ταλέντο εδώ περισσεύει. Τώρα από εκεί και πέρα είναι συγκυρίες, είναι χιλιάδες πράγματα για ένα μεγαλύτερο άνοιγμα για αυτό το τόσο αξιόλογο σχήμα του Sprints που μόλις ακούσαμε. Είχαμε δύο εκπομπές αφιερωμένες πριν από μερικούς μήνες στα 50 χρόνια του Βρετανικού Πανκ, με συνεντεύξεις εκεί αρκετές που είχαμε την ευκαιρία να θυμηθούμε από αυτές που φιλοξενήσαμε μέσα στα χρόνια στην εκπομπή. Προφανώς και δεν προλάβαμε σε δύο εκπομπές να παίξουμε τα πάντα από το Βρετανικό Πανκ από τη χρονιά εκκίνησης τότε στα μέσα σχεδόν της δεκαετίας του 70. Πάμε λοιπόν τώρα στους Penetration. Το ντεμπούτο του σίγγλ το 1977 είναι στα σημαντικότερα για το πανκ στο σύνολό του. Penetration, η καταπληκτική Pauline Murray, Don't Dictate.

0: Για να δεις πώς πραγματικά μπορείς να σώσεις μια ζωή, έλα στις 16 Ιουνίου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και πάρε μέρος στην δράση του Olgon Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Η δράση που θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μαζί με τους οργανισμούς Blood and Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δώσε αίμα και γράψε ως δότης μυελού δύο απλές κινήσεις που μπορούν να χαρίσουν ζωή. Olgon Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Αφήνουμε πίσω μας τους Penetration. Λέγαμε για τον Καναδά με αφορμή τους Tragically Hip, με τους οποίους ξεκινήσαμε σχεδόν την εκπομπή, στο άνοιγμα της εκπομπής. Πάμε στο καταπληκτικό δεύτερο άλμπουμ των Καναδών, Homefront, πέρυσι στα άλμπουμ που ξεχωρίσαμε ιδιαίτερα από τον ήχο αυτό, τον ήχο του post-punk το συγκεκριμένο. Watch It Die.
1: Why you always want to hurt somebody?
2: Who, me? That's the way nature is. I mean, an animal has his teeth, and a man has his fists. That's the way I was brought up back there, I mean.
3: Right on.
0: Θα κλείσουμε σε λίγο το πρώτο ημίωρο με το σχήμα των Modern Woman και το ντεμπούτο για το οποίο μιλάμε ξανά και ξανά στην εκπομπή, γιατί είναι στα σημαντικότερα πρώτα άλμπουμ για τη χρονιά αυτή. Σήμα σταθμό και επιστρέφουμε μετά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Okay, here he is. Let's welcome Link Ray.
6: Τα νέα είναι καλά για τους φίλους των θρυλικών Κράμπις. Henry Rollins και Ian McKay επιμελούνται ανέκδοτο άλμπουμ του συγκροτήματος με ηχογραφήσεις που έμειναν στο σιρτάρι. Θα ακούσουμε αργότερα κάτι από το άλμπουμ αυτό. Θα υπήρχαν οι Κράμπς και όλα αυτά τα σχήματα που ακολούθησαν χωρίς τον φοβερό και τρομερό Link Ray? Ηνωμένες Πολιτείες, Winterland, χειμώνας του 1974. Ο Link Ray στη σκηνή.

Το 1958 μπαίνει στο Top 20 των ΗΠΑ ο Lynn Ray με το Rumble που ακούμε εδώ από ζωντανή ηχογράφηση του 1974. Στο Rock and Roll Hall of Fame, μέλος του πλέον από το 2023, στο νούμερο 45 στους 100 σημαντικότερους κιθαρίστες όλων των εποχών για το περιοδικό Rolling Stone.

είναι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν τίποτα από εποχές. Δεν ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και τα πράγματα. Προσέξτε, τα παρακολουθούν. Αρκετές φορές μπαίνουν μέσα στην εποχή χωρίς να χάσουν τίποτα από τα στοιχεία που τους ανέδειξαν οι Stones. Αλλά το παιχνίδι είναι δικό τους. Ο Mick Jagger, ξέρετε, λέμε συχνά αιώνιος έφηβος. Πρέπει να είναι ο απόλυτος έφηβος του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Αν παρακολουθήσει κάποιος τις δηλώσεις του, τον τρόπο που σκέφτεται, τις επιλογές του, ο άνθρωπος είναι φαινόμενο. Η φωνή του αναλύωτη και βέβαια πάντα στο πλάι του ο χαρισματικός διάβολος Keith Richards. Μια περιπέτεια υγεία στην ουσία, με τα αρθρητικά του τον ταλαιπωρεί. Εντάξει, είναι νέο παιδί, θα το αντιμετωπίσει. Αυτή ουσιαστικά ήταν η αιτία για την οποία οι Stones δεν είναι στο δρόμο σε συναυλίες το καλοκαίρι, μην κρυπόμαστε. Ο Jagger λέει ότι ανυπομονώ να βρεθούμε και πάλι στην σκηνή και ευχόμαστε να το ζήσουμε σύντομα.

25ο άλμπουμ για τους Rolling Stones, Rough and Twisted. Είμαστε 19 λεπτά πριν να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τον ήχο των Echo and the Bunnymen στο θεματικό δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μετά τις 8. Αυτό που κάνει ο Jack White, καταπληκτικό και το καινούριο του τραγούδι, το Dollar Bill, τραγούδι που θα ακούσουμε την επόμενη

αλλά είναι καταπληκτικά για 5 δευτερόλεπτα και μετά είναι σαν να μην συνέβησαν ποτέ. Ο Jack White έχει το δικό του περιβάλλον, το δικό του τρόπο, τη δική του ετικέτα, τις δικές του προδιαγραφές για τα πράγματα και πλέον με τα πράγματα που μας έχει χαρίσει τα τελευταία χρόνια είναι στα μεγάλα ονόματα του rock and roll και το έχει κερδίσει.

Δεύτερο τραγούδι στη σειρά από την επιστροφή του Jack White Direzzo. Τιμονικό το τραγούδι που ακούσαμε πριν, G.O.D. and the Broken Ribs. Την επόμενη εβδομάδα θα παίξουμε και το νέο τραγούδι που έδωσε στη δημοσιότητα χθες, και αυτό πάρα πολύ καλό. Βέβαια, ο ήχος στα δύο πρώτα τραγούδια που έδωσε στη δημοσιότητα συμπυκνώνει τα πράγματα και τα χαρακτηριστικά που μας έχει χαρίσει ο White διαχρονικά στην προσωπική του διαδρομή, το στίγμα του. Το Frozen Charlotte είναι το 7ο στούντιο άλμπουμ του Jack White στα δικά του στούντιος στο Nashville, Third Man Studio, οι ηχογραφήσεις. Τι έκανε τώρα? Μετά από την περιοδία είναι η ίδια παρέα, έτσι. Συνοδοιπόροι, η μουσική αυτή έχει κλειδώσει εκεί. Τρομερές εμφανίσεις, Bobby Emmett, Patrick Killer, Dominic Davis, σταθερά στο πλάι του Jack White. Με το που επιστρέψαμε από τις εμφανίσεις, θέλαμε να αποτυπώσουμε στο στούντιο την εικόνα που φέρναμε μαζί μας από την σκηνή. Αυτό το ομό κομμάτι της ενέργειας. Αυτό μας ενδιαφέρε, δηλώνει.

Το 1979 στην Ουάσιγκτον, σε μια εμφάνιση των Crabs. Στη σκηνή η εικόνα των Crabs είναι κάτι μαγικό για τους νεαρούς τότε, Ian McKay και Henry Rollins. Σήμερα, δεκαετίες μετά, επιμελούνται μια καινούργια συλλογή για το συγκρότημα με υλικό που έμεινε στο σιρτάρι.

Μια δεκαετία πίσω, το σχήμα των Coat Hangers Down Down επηρεασμένοι και από τους Crabs, το σχήμα αυτό. Γι' αυτό κάναμε την μουσική γέφυρα. Ήταν η Crabs στο TV set από το album Gravest Gravy. Η συλλογή κάτω από την επιμέλεια του Ian McKay και του Henry Rollins στην αγορά σύντομα τους επόμενους μήνες. Ανέκδοτο υλικό, να πούμε ότι την παραγωγή εκεί έχει κάνει ο απίθανος Alex Chilton. Στις ηχογραφίες των Crabs τότε, σχεδόν μισό αιώνα πίσω, με sessions, ακυκλοφόρητο υλικό και τραγούδια που αργότερα εξελίχθηκαν και πήραν άλλη μορφή μέσα στην δισκογραφία των Crabs. Για να δεις πώς πραγματικά μπορείς να σώσεις μια ζωή, έλα στις 16 Ιουνίου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και πάρε μέρος στη δράση του All Going Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυαλού των νοστών. Η δράση που διαρκέσει από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μαζί με τους οργανισμούς Blood and Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξαδώσα Αίμα και Γράψος Δότης Μυελού, δύο απλές κινήσεις που μπορούν να χαρίσουν ζωή. All Going Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Θα πάμε σε λίγο να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τους Λούνε σε μια πολύ πολύ καλή διασκευή σε σύνθεση των Dream Syndicate του Steve Wynn.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Διαθέσιμη συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Ψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Hi, this is Will Sargent from Echo and the Bunnymen and you're listening to The Rock Zone from Channel 1.
3: Έβλεπα χθες μια περιπέτεια που είχε στην Αμερική ένα τροχαίο ατύχημα. Ο Ιαν Μακάλοχ, η φωνή των Echo and the Bunnymen, και ευχόμαστε βέβαια όλα να είναι καλά. Συνοδοιπόρος του όλα αυτά τα χρόνια από το ξεκίνημα των Bunnymen στο Λίβερπουλ το 1978, ο Will Sargent. Πάμε με τον ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα του βρετανικού post-punk μέχρι τις 9 στο θεματικό μέρος της εκπομπής.

Τους είχαμε δει στο release, στο line-up που στην κορυφή της μέρας. Εκείνη ήταν η Suzy Sue, οι Bunnymen, που παραμένουν σημαντικοί και επιδραστικοί. Θα ξεχωρίσω βέβαια την εμφάνισή τους σχεδόν 15 χρόνια πίσω στο Gagarin, στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Ξέρετε, τα φεστιβάλ έχουν αυτή την ιδιομορφία. Το συγκεκριμένο χρόνο εμφάνισης έχουν βέβαια και τα ξεχωριστά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα αντίστοιχα εγχειρήματα, συναυλιακά εγχειρήματα, αλλά όταν ένα σχήμα είναι στη σκηνή μόνο του, έτσι, είναι κάτι διαφορετικό. Και έτσι στο Gagarin η εμφάνισή τους ήταν καθηλωτική. Θα δώσουμε έμφαση στις ζωντανές ηχογραφίες των Bunnymen σήμερα και στο πλάι βέβαια αυτών και σημαντικές στούντιο εκδοχές από την δισκογραφία τους στα τραγούδια των Bunnymen.

Το 1982 είναι μια χρονιά καταλήτη στη διαδρομή των Bunnymen. Μπαίνουν την άνοιξη της χρονιάς εκείνης στα charts της Βρετανίας για τα καλά. Επίσης η εμφάνισή τους στο Womat Festival που επιμελείται ο Peter Gabriel τους δίνει μια, πως είναι λογικό, μια όθηση ανάλογη, και γενικότερα είναι μια χρονιά πολύ πολύ σημαντική στην διαδρομή των Bunnymen. Ένα άνοιγμα σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Λίγο μετά βέβαια, στα μέσα της δεκαετίας του 80, με το Ocean Rain θα κατακτήσουν κορυφές υπογράφοντας ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ για τη δεκαετία.

Είμαστε 15 λεπτά μετά τις 8, Echo and the Bunnymen, στο θεματικό κομμάτι της εκπομπής μετά τις 8. Για να δεις πώς πραγματικά μπορείς να σώσεις μια ζωή, έλα στις 16 Ιουνίου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Και πάρε μέρος στη δράση του All Going Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Η δράση που θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δώσε αίμα και γράψε ως δότης μυελού. Δύο απλές κινήσεις που μπορούν να χαρίσουν ζωή. All Going Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

Που έργει.

Είμαστε πάντα στον ήχο των Bunnymen. Do It Clean. Οι εμφανίσεις τους στο set list των εμφανίσεων των Bunnymen, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν λείπει ποτέ. Ακούτε, εκτιμώ το γιατί. Crocodiles, stars are stars over the world. Do It Clean. Θα κλείσουμε σε λίγο το ημίωρο με ακόμη μια ζωντανή χωράφηση των Bunnymen, με το Show of Strength. Το 1984, λίγο πριν κυκλοφορήσουν το Ocean Rain, οι Echo and the Bunnymen είχαν στο νου τους την τεράστια εμπορική επιτυχία των Duran Duran και σκέφτηκαν ότι και εμείς μπορούμε να το κάνουμε στο δικό μας κομμάτι με τους δικούς μας νόμους, και το πέτυχαν με το άλμπουμ εκείνο. Βλέπω μία είδηση, προσέξτε γιατί είναι μεγάλο σχήμα η Duran Duran. Μοιράζονται τα έσοδα, έχουν καινούριο τραγούδι, έτσι, ισότιμα με τον Σάιμον Λεμπόν, τον frontman του συγκροτήματος, να δηλώνει: βασιζόμαστε ο ένας τον άλλον για ιδέες, για μουσικές ιδέες. Ακόμα και αν κάποιος δεν γράψει κάτι, θα πληρωθεί το ίδιο με τους άλλους. Έτσι καταλήγει στο άλμπουμ το καλύτερο υλικό, γιατί δεν υπάρχει πικρία για τα οικονομικά. Δεν ξέρω πόσες άλλες μπάντες το κάνουν στα αλήθεια αυτό.

Έχουμε δει τη διαδρομή των Bunnymen και στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν, που πάντα έχει ενδιαφέρον, ανοίγοντας το δεύτερο ημιώρο, επιλέγω, μένοντας το κομμάτι των ζωντανών ηχογραφήσεων, να ανοίξουμε το επόμενο μισάωρο με δύο διασκευές των Echo and the Bunnymen. Η μία σε σύνθεση των Television, η άλλη σε σύνθεση των Modern Lovers του Jonathan Richman από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Στις εμφανίσεις του τότε, το σχήμα από το Liverpool διασκευάζει, ανάμεσα σε άλλα, Talking Heads, Doors, σε ένα παιχνίδι με τρομερό ενδιαφέρον, γιατί δείχνει και τις επιρροές των Bunnymen και τη δυναμική τους, την δυνατότητα που έχουν να κάνουν τα τραγούδια δικά τους.

0: Αξίλ.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: snake.
1: Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο. Πάτε με τον ήχο των Bunnymen μετά τις 8. Στο ξεκίνημα των Bunnymen, τότε σε έναν διαφορετικό ραδιοφωνικό και όχι μόνο πλανήτη και σε παγκόσμιο επίπεδο και πόσο μάλλον για τη χώρα μας, μιλώντας για τη μουσική που είχε κάποιος τη δυνατότητα να ακούσει τους Echoing the Bunnymen. Στην εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη στην ΕΡΤ προφανώς και υπήρχαν και άλλες εκπομπές πολύ αξιόλογες που φιλοξενούσαν, αν θέλετε, και αποκλειστικά ονόματα από τον ήχο αυτό. Αλλά μια εκπομπή με την εμβέλεια, έτσι, το κοινό και τους ακροατές του Γιάννη Πετρίδη τότε, είχε μια διαφορετική δυναμική, ιδιαίτερα κάθε Παρασκευή, που φιλοξενούσε περισσότερο ονόματα από το χώρο της ροκ μουσικής. Λοιπόν, την επόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου στις 10, ο Γιάννης θα βρεθεί στο πεδίο του Άρεως, ο Γιάννης Πετρίδης, παρουσιάζοντας ένα listening session, επιλογές δηλαδή, αφιερωμένο αποκλειστικά στους Dead Can Dance, στο κομμάτι των εκδηλώσεων που αφορούν τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Dead Can Dance, Γιάννης Πετρίδης, την επόμενη Δευτέρα.

Δύο καταπληκτικές διασκευές από το Psycho and the Bunman. Η Television, τι επιλογή από τον ντεμπούτο, τι απίστευτο ντεμπούτο. Τον Television, Friction, το τραγούδι που ακούσαμε. She Cracked και το ντεμπούτο άλμπουμ, το πρώτο των Modern Lovers. Για να δεις πώς πραγματικά μπορείς να σώσεις μία ζωή, έλα στις 16 Ιουνίου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και πάρε μέρος στη δράση του Olga & Kerr για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυαλού των οστών. Η δράση που θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δώσε αίμα και γράψε ως δότης μυαλού. Δύο απλές κινήσεις που μπορούν να χαρίσουν ζωή. Olga & Kerr, φροντίδα που γίνεται πράξη. Θα πάμε με τον ήχο των Bunnymen μέχρι το τέλος της εκπομπής. Το σχήμα από μια γενιά του Liverpool, σκεφτείτε τώρα, Julian Cope, Teardrop Explodes και άλλα ονόματα. Αλλά οι Bunnymen είχαν το υλικό για μια μεγαλύτερη με έναν τρόπο καριέρα και το απέδειξαν αυτό. Ο Δημήτρης Μορφέσης ήταν στη ρύθμιση του ήχου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο

0: στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτη Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
3: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
1: Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς. Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι.

0: 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
1: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
0: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
2: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ.

0: Να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
2: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: session στο κανάλι ένα του πειρά. Άλλη μια Πέμπτη μαζί σας. Έχει μπει το κατά καλό καιρό. Ξεκινήσαμε χειμώνα και έφτασε καλοκαίρι. Πολύ όμορφο. 6-9-51-904-904 για όποιον θέλει να στείλει το μήνυμα του στο Viber, πέραν από τα τετριμένα social media. Καλησπέρα σε όσους στέλνουν μήνυμα. Την αγάπη μας και το σεβασμό μας και την ευχή μας για άλλη μια όμορφη Πέμπτη. Με μεγάλη χαρά σήμερα θα βάλουμε κομμάτια που έχουν κυκλοφορήσει φρέσκα. Γιάννο.
1: Φρεσκότατα.
0: Το πρώτο που θα βάλουμε είναι και από τα λεγόμενα για φυλακή. Λέγεται ο ίδιος θείασος. Θα καταλάβετε. Και είναι αφιερωμένο σε όλη αυτή την παράξενη κουλτούρα των πολιτικών. Θα μπορούσε να είναι και ράτσα. Την καλησπέρα μας στη Λάρισα, στο Σαν Φρανσίσκο, Θεσσαλονίκη, Κρήτη. Εδώ στα μέρη μας στον Πειραιά φυσικά, στο Πέραμα. Καρδίτσα βλέπω. Βερολίνο βλέπω. Φλέγεται Γιάννο. Είναι όμορφα, είμαστε εδώ στο σπίτι μας, στην έδρα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το κομμάτι «Ο ίδιος θείασος» από τον επερχόμενο δίσκο για τα 35 χρόνια των Active Member με τίτλο 35 και επιστρέφουμε.

Αυτό είναι και θεωρώ ότι δεν κρατήθηκε καθόλου ο πατέρας μου όπως πάντα. Και είναι αυτό που λέει και λίγα είπε. Αυτή τη φορά δεν είπε λίγα. Αυτή τη φορά τα είπε όλα. Όλη τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ρωτάνε εδώ τα παιδιά αν θα έχουμε guest σήμερα. Εντάξει, δεν είναι και τα παιδιά να έρχονται κάθε μέρα. Έχουν στείλει τα χαιρετισμάτά τους όμως. Ειδικά ο Γου έλεγε κάτι. Οι άλλοι, αν εγώ είμαι rap, έχω αλκοόλ και άλλοι είναι mocktail. Βάλτε στα σκέλια το tail και τέτοια αυτά που λέει τα δικά του ο Γου. Να είναι καλά. Ο Ζαχαρίας θέλει να τον επιστρατεύσει εδώ ο σταθμός για να είναι το παιδί που θα λέει τις ευχάριστες ειδήσεις της ημέρας. Θα βρούμε τρόπο να βγάζουμε γραμμές online, έτσι για να εκτίθεστε όλοι, όχι μόνο με αυτά που λέτε στα μηνύματα. Καλοκαιριάζει λοιπόν και συμβαίνει ένας χαμός αισθήσεων. Δυστυχώς συμβαίνει και ένας χαμός παρεστήσεων. Ζούμε στην πιο όμορφη χώρα για να υπάρχεις και σε μια από τις πιο δύσκολες για να επιβιώνεις. Κάπως έτσι δεν είναι? Συνεχίζουμε και το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι και το τελευταίο που γράφτηκε στη σειρά για να βγουν αυτά τα τέσσερα της πρώτης πλευράς του κιτρίνου βινιλίου. Ψάξτε την παρεμοιώδη φράση «Άρτος και θεάματα» και θα καταλάβετε γιατί ο πατέρας μου εμπνεύστηκε τον τίτλο και μου είπε «Θέλω να γράψεις 2-8 στίχα πάνω σε αυτό». Και πάνω που είχα πει ότι δεν έχω και τεράστια επιθυμία να ασχολούμαι πλέον με το υπόλοιπο hip-hop αντίσκηνο και όχι σκηνή. Είναι κάποια πράγματα που σε τσιγκλάνε όμως και λες ότι αφού με τσιγκλάτε, θα πω τουλάχιστον την αίσθησή μου. Δεν είναι πανάκι αυτό που λέμε, αλλά πιστέψτε με, είναι δοκιμασμένο και το έχουμε ζήσει, βιώσει πρώτα απ' όλα, πριν αναφερθούμε σε αυτό. Οπότε πάμε να ακούσουμε «Άρτος και θεάματα» από τον επερχόμενο δίσκο των Active Member με τίτλο 35.

Αυτό ήταν λοιπόν το Άρτος και Θεάματα. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο από αυτού, γιατί στέλνετε παράλληλα και κάποια μηνύματα. Να είστε καλά, αδέλφια μου. Η γνώμη μου είναι και η γνώμη του πατέρα μου, η γνώμη μας σαν active member, η επιλογή μας, η πρότασή μας. Και επειδή κάποιοι έχουν αρχίσει και μας την παίρνουν, όχι η επίθεσή μας, αλλά όταν τσιγκλάς κάτι, υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Είναι νομοτελειακά κάποια πράγματα. Το επόμενο κομμάτι από αυτά που βγήκαν πριν 2 ώρες και κάτι είναι το Κάπως Έτσι. Και κάπως έτσι περιγράφω την αίσθησή μου για το hip hop, τον λατρεμένο αυτό κώδικα, και εν συνεχεία αυτό που με βοήθησε να κατανοήσω πώς το low bap είναι μια αισθητική ζωής και τρόπο ζωής. Και σε αυτό ευχαριστώ τον πατέρα μου και του αφιερώνω όλη αυτή την αίσθηση, όπως και σε εσάς τους hip hop heads εκεί έξω, αλλά και αυτούς οι οποίοι είναι προσκύμενοι προς τον κώδικα και απλά τον αγαπούν και τον ακούν με τη δική μας αισθητική, που είτε ενίοτε είναι διαφορετική είτε πιο πρακτική, τέλος πάντων. Οπότε δεν είναι η golden era, είναι η καλύτερη απλά, κάτε με, πάντα έτσι. Και ξέρετε ότι σας μιλάω πρώτα σαν ακροατής active member από το 35, κάπως έτσι λοιπόν.

Κάπως έτσι πραγματικά το αισθάνομαι και το νιώθω, αφιερωμένο σε όλους σας. Ο φίλος ο Μίλτος μου λέει, αμάν με αυτές τις αναφορές στο καζάνι, ο Βελίξ. Αρχικά δεν είμαι ο Βελίξ, είμαι ο In The Mix και σταμάτα να μου λες να δυνατήσω, θα το κάνω, γιατί ακούγες σαν τη μάνα μου, όχι τίποτα άλλο. Καταρχάς ξέρεις πόση επένδυση είναι να παχύνεις. Ξέρεις τι κόστος έχει δαπανηθεί. Κανένα fat shaming και κανένα body shaming, αλλά σε παρακαλώ, άσε τα περιτά μου κιλά ήσυχα. Ήρθαν και θα φύγουν. Ό,τι έρχεται φεύγει. Και όχι, δεν είμαι κάποιο γλυκό κομμάτι του Πλέσα, ό,τι έρχεται φεύγει, γενικά το λέω. Πάμε γερά. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι λέγεται Μια νύχτα του Ιούνι. Και όπως σήμερα μια 5η του Ιούνι κάνουμε την εκπομπή, έτσι μια 5η του Ιούνι μετά από εδώ ήθελα να γράψω το συγκεκριμένο κομμάτι. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο αναφέρομαι σε πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν και θέλω έτσι λίγο να ξορκίσω τη λαγνία στο να βρίζουμε το σκοτάδι, γιατί ναι μεν δεν είναι και από τα καταλληλότερα πράγματα να ζεις και να υπάρχεις μέσα σε αυτά, αλλά σκεφτείτε, όπως έχουμε πει και πολλές φορές από αυτό εδώ το βήμα, ότι αν δεν υπάρχει το σκοτάδι, τι θα κάνει και το φως και το ανάποδο. Μην το αφορίζουμε συνέχεια λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν σιγά σιγά το Μια νύχτα του Ιούνι από το 35, και για όποιον θέλει να αποκτήσει το τετραπλό βινίλιο που θα βγει λογικά προς το Σεπτέμβρη, μπορεί να δει στα social media τις πληροφορίες και να στείλει ένα mail στο mail του πατέρα μου bdfox@papakilobab.com για τα υπόλοιπα. Τελειώνει σιγά σιγά η προθεσμία των κρατήσεων, γι' αυτό σας το λέω. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι. Και επιστρέφουμε.

Τα χαιρετίσματά μου στον Αλέξη, έναν αδελφικό φίλο, ο οποίος είναι conscious relevance γύρω από το 2008-2009, και λέει: ανέκαθεν μας έλεγε Ραμονάρα ότι δεν είσαι ρεφρενάς, αλλά να που τα κατάφερες. Κοίτα να δεις, Αλέξη μου, όταν σου δίνει τέτοιες μουσικές ο Μπίτι Φόξμουρ, μπαίνεις στο τρυπάκι να εκφράσεις τον εαυτό σου και με τα ρεφρέν, κάτι έτσι να το ακούς και να σε κρουβάρει και σένα πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αναμνήσεις και ευχαριστώ και όλους εσάς που ακούτε για τις αναμνήσεις που χτίζουμε μαζί. Όχι θέλοντας και μη, θέλοντας και παρέκει. Θα με διορθώσουν οι φιλόλογοι αν κάνω κάποιο λάθος. Μας ακούνε πόσες και πόσες γλώσσες μιλάνε εδώ, Γιάννη. Μιλάμε τώρα για χαμός. Multiculti. Λοιπόν, σταματήστε ρε παιδιά, δηλαδή. Δηλαδή, τι θέλετε τώρα, δεν θα έρθει ο Γου σήμερα, θέλετε να εφεύρω τίποτα άλλο, δηλαδή. Δεν, άλλη στιγμή. Συνεχίζουμε και θα προχωράμε δυναμικά. Σήμερα δεν θα προλάβουμε να βάλουμε κάτι ξένο, γιατί βλέπω ότι ζήτησε ο φίλος ο Μάριος, βάλε κάτι από Αγγλία. Το σημειώνει όμως εδώ ο native, ο Γιάννης, ο γραμματέας της καταστάσεως, ο επί των πρακτικών. Παρακαλώ να σημειωθεί στα πρακτικά αυτό που ζήτησε ο φίλος Μάριος. Οπότε λοιπόν σε αυτό το δικαστήριο, αφού έχουμε και πρακτικά, θα ακούσουμε το επόμενο κομμάτι από το 35 που λέγεται «Σαν τα μούτρα τους». Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Το «Σαν τα μούτρα τους» είναι από τα κομμάτια, είναι το πρώτο βασικά, σαν να λέμε το intro στο δίσκο 35, και είναι αυτό που λέμε σε πιάνει, πώς έλεγε ο πατέρας μου, έχουμε πιάσει τη ζωή από τα μαλλιά και τη βάλαμε μπροστά μας να ραπάρει. Εδώ νομίζω ότι πιάνει την προσοχή σας όσοι το ακούτε από τα μαλλιά και της λέει κάτσε λίγο να σου πω κι εγώ. Λοιπόν, και θα βάλουμε αυτό. Έχουμε να βάλουμε ακόμα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ακόμα από το 35, Γιάννο μου. Και μετά έχουμε να βάλουμε αυτά που ζητάτε από το Πρεμούρα, γιατί δεν γίνεται, θα τα βάζαμε να τα ακούσουμε έτσι κι αλλιώς. Κάποια που έχετε ζητήσει σε παραπάνω μηνύματα από το Sessions, αλλά έχουμε πει ότι θα βάλουμε και τα υπόλοιπα, μην τα δικούμε. Τι να πρωτοβάλουμε. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι ακόμα μας έχει μείνει η γεύση από τη συναυλία και οι εικόνες και οι αισθήσεις στις 23 Μαΐου που πραγματοποιήθηκε στο Arts. Θα έχετε νέα σύντομα και για επόμενη και ερχόμενη συναυλία. Βλέπετε, σε πόλεμο είναι η κατάσταση, εμπόλεμα είναι τα πράγματα. Δεν είναι όλα τόσο ρόδινα όταν λες αυτά που νιώθεις και αυτά που δεν είναι της μοδός να λες. Αλλά ελάτε να μας ενοχλήσετε τα τεστίκουλα και να δείτε ότι εκεί τα έχουμε, έτοιμο πόλεμα και έτοιμο παράδοτα. Σαν τα μούτρα τους, active member από τον δίσκο 35. Τετραπλό βινήλιο το νου σου.

Τι ωραία να βρίζεις όταν γλυκά παίζει κιθάρα και να καλά φαντίζεις του Ραγιά το σκαρί. Όπως το ναύπλιο του Μακρυγιάννη ή κατάρα όταν κουβαληθήκανε γεμάτη πούδρα οι βαβαροί. Τόση

Παιδιά, μισό λεπτό, γιατί νομίζω χάνεται ο Γιάννης από το στούντιο. Α, γιατί βγήκαμε αέρα τώρα. Έπρεπε να βγούμε όμως, γιατί είναι μικρό το σήμα. Μισό λεπτό, παιδιά, ακούγεστε όλοι. Μισό λεπτό. Είμαστε στον αέρα, σας παρακαλώ. Λίγη τάξη. Για να ξέρετε ότι εδώ δοκιμάζουμε διάφορα ειδήποτα τα οποία μας προτείνουν, κάποια μοκτέιλ διαφόρων εταιριών, ή δεν πίνουμε αλκοόλ. Εγώ γενικά το έχω κόψει. Όχι ότι ήμουν ποτέ καμιά κανάτα. Είμαι και τόσα κιλά δεν με πιάνει, αλλά καταλαβαίνετε. Ας κόβουμε κάτι το οποίο θεωρώ ψηλό αχρίαστο, τέλος πάντων. Και δοκιμάσαμε ένα συγκεκριμένο μοκτέιλ και ακούγεται τη φράση «Σαφέτα είναι!» Τέλος πάντων. Οπότε πήγαμε να τον εχάσουμε το Γιάννη για λίγο, αλλά με απεινίδωση λεκτική τον επανέφερα. Συνεχίζουμε να σοβαρέψουμε, με την καλή έννοια, όχι σοβαροφάνεια, ακούγοντας τον κακό Μπελά και αφιερωμένο στον αδελφό το Θωμά, ο οποίος το έχει ζητήσει επανειλημμένος. Πάμε και επιστρέφουμε, και μην ξαναδώσετε μοκτέιλ σε κανέναν φίλο σας πριν το έχει δοκιμάσει.

Και συνεχίζουμε με το στις μνήμες μας το καπηλιό που θα βάλουμε τώρα να ακουστεί σε λίγο, το οποίο όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές που το βάζουμε σε ρί, είναι ο απόλυτος φόρος τιμής στον ελληνικό μουσικό πλούτο που έχουμε απλόχερα. Για όποιον θέλει να στείλει το μήνυμά του, 6951-904-904 στο Viber. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κρατάτε. Ακούτε από τις δουλειές σας, ακούτε από το χώρο που χαλαρώνετε, ακούτε από το δρόμο, είτε στα FM είτε ψηφιακά, ακούτε από όλη την Ελλάδα και από μέρη του κόσμου. Εύχομαι όλοι να είστε στη ροή που ποθείτε και που επιθυμείτε πάνω απ' όλα. Υγεία και ευημερία σε όλους. Και προσέξτε, δεν είμαι κανένας χίπης, οπότε μετρήστε το ακόμα παραπάνω όταν το λέω. Γιατί πολλές φορές είναι flow, flow, my attack. Συνεχόμενα. Άλλη μια εκπομπή, ευτυχώς έχουμε χάσει το μέτρημα. Καταγράφονται κιόλας για να το έχουμε το αναμνησιακό περιεχόμενο. Και όχι, δεν θα ζητήσω συγγνώμη που έσπασα πριν. Στον εαυτό μου το λέω, στον ψυχαναγκασμό μου. Γιατί τι πιο ωραίο από το να σε πιάνει νευρικό γέλιο στο σπίτι σου, εντός και εκτός εισαγωγικών. Άντε, γιατί πολύ σοβαρό φάνη, έχει πέσει και political correct. Σκίστε τις, γαμίστε τις, αποσυντονίστε τις όλους αυτούς που το παίζουν έτσι ιστορία. Και πάμε να ακούσουμε τις μνήμες μας στο καπηλιό από τον επερχόμενο δίσκο των Active Member με τίτλο 35. Ψάξου.

0: σημάδιο χάθηκε κάθε πραγματικό. Κάνει κουμάντο το θεριό στις μνήμες μας το καπηλιό.
1: Κάνει κουμάντο το θεριό στις μνήμες μας το καπηλιό, και έχουμε πει ότι το θεριό είναι αλληγορικό και μπορεί να είναι σιωπή, μπορεί να είναι η προδοσία του ίδιου μας του εαυτού, μπορεί να είναι μυσαλλοδοξίες, τέλος πάντων όλα αυτά. Συνεχίζουμε με το κομμάτι που θα μπει σε λίγο, το Νάχα, και είπαμε θα παίξουμε σε ρία αυτά τα κομμάτια που έχουν κυκλοφορήσει έως τώρα από το 35. 1,5 βινήλιο είναι, δύο ολόκληρες πλευρές και η πρώτη πλευρά από το κίτρινο βινήλιο, το C-side δηλαδή. Χαιρετίσματα σε όλους όσους μας ακούτε και είστε στην θάλασσα, και το λέω αυτό μιας που έγινε και το λογοπαίγνιο με το C-side. Καλό κουράγιο, καλές θάλασσες και βαστάτε. Πάμε να ακούσουμε Νάχα, Active Member, από τον δίσκο 35.

0: έναν αδερφό μονάχα.
1: Αυτό ήταν το κομμάτι Νάχα από τον επερχόμενο δίσκο των Active Member με τίτλο 35. Θα συνεχίσουμε με μια πανέμορφη καντάδα στη θλίψη και ευτυχώς καθόλου δεν θα του λείψει του δημιουργού του κομματιού, ξέρετε εσείς. Εδώ να συμπληρώσω ότι όταν ο πατέρας μου έλεγε στο γνωστό κομμάτι φτιάξαμε ουρανό τη σκηνή για να νιώθουν αστέρια όλοι όσοι πατάνε να φεύγουν για αλλού όσο τραγουδάνε. Εντάξει, κάποιοι μπερδέψανε τη φράση αστέρια. Κάποιοι θέλουν να κάνουν αστρικά ταξίδια και κάποιοι θέλουν να είναι stars. Καλή ώρα σε όλους. Καλή ζωή. Και καλά να πάθετε.

προς τη θετικότητα, αλλά ξέρεις κάτι, όλα και όλα. Σε έναν κόσμο που όλοι αυτοπροσδιορίζονται όπως νομίζουν. Κανένα θέμα με όποιον το κάνει, αλλά δεν μπορώ και εγώ να το δω πάντα φυσιολογικό ότι κάποιος μπορεί να αυτοχαρακτηριστεί γάτα ή να αυτοχαρακτηριστεί πόσουμ. Ό,τι θέλει ο καθένας, αλλά όπως έχει την ελευθερία να το πει, έχω και εγώ την ελευθερία να σμίξουν τα φρύδια μου. Φυσικά χωρίς να παρενοχλήσω κανέναν, έτσι. Επουδενή. Και ας κάνουμε την πλάκα μας. Και συνεχίζουμε με την κατάδαστη θλίψη.

Ήρθα απόψε στερνή φορά στα μέρη σου. Να σου θυμίσω πως όταν ήμουν τέρι σου. Σου φώναζα στίχους για να δέχω τη σιωπή σου. Σε κέρναγα δάκρυα και εσύ την τροπή σου. Σε είχα για σπίτι μα ήσουν. Και λίμη γρασία νοτιά μύριζε σε λιάνα και απουσία. Σε βαφτίζα μοίρα, γινόσουν ανάγκη σου. Είπα τα κρυφά μου και με πήρε φαλάκι. Με κράταγες πίσω σαν σκιά στο φως. Μου ψιθύριζες μήνε, δεν υπάρχεις αλλιώς. Με ήθελες να πέφτω πριν να προσπαθήσω. Να χάνω το δρόμο λίγο πριν να ξεκινήσω. Με ήθελες να στέκομαι κοντά σου γυρτός. Να μου μοιάζει το αύριο πελώρες εχθρός. Και έτσι φτωχός απ' αγάπη σπασμένο γυαλί. Με του Ιούδα να αρκούμε το φιλί. Τώρα σε σπάω σαν πάγο λεπτό στο νερό. Κοίτα με γελάω, επιτέλους μπορώ. Στέκομαι απ' έξω από τη φυλακή σου. Άκουσα θα πω και μπροστά μου γκρέμισου.

Αυτή ήταν η πολύ γλυκιά καντάδα στη θλίψη. Θα συνεχίσουμε με το κομμάτι «Στη σκιά και στο φως», αυτό που κατά τη γνώμη μου σας είχα τονίσει και το τονίζω κάθε φορά που θα το βάζουμε εδώ να είμαστε καλά, ότι είναι το σύγχρονο «Τι άλλο φοβάσαι» για μένα. Και το ωραίο με αυτές τις συγκρίσεις είναι

0: το καθένα στην εποχή του είχε το ρόλο του, την έγκλη του, την άβρα του. Και δεν υπάρχει καλύτερο, χειρότερο. Όποιος κάνει τέτοιες συζητήσεις, του αρέσει μάλλον να παίζει υπερατού, σαν τις κάρτες που παίζαμε πιο μικροί. Και για όσους δεν έχουν προλάβει, σαν να παίζουν τάπες ή τέλος πάντων σαν να κάνουν κάτι ανταγωνιστικό. Δεν πρόκειται επ' αυτού. Για μένα συνήθως και σαν ακροατής σε πάρα πολλές συζητήσεις είναι το καταλληλότερο να υπερισχύει σαν χαρακτηρισμός, ανάλογα την κατάσταση που θες να περιγράψεις ή θες να συντονιστείς σε αυτή. Κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Τι όμορφο που περνάει, νεράκι που λέμε, καραμέλα που λένε και σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους. Και συνεχίζουμε με το κομμάτι στη σκιά και στο φως. Και τα λέμε σε λίγο πάλι.
1: Κάποιες φορές τα όνειρά μου είναι σαν να με παίρνει κάτι από εκεί που βρίσκομαι και με ταξιδεύει σε μέρη άλλα. Φανταστικά μπορεί, μπορεί και όχι. Πάντα υπάρχει όμως μια σύνδεση με τις ανησυχίες μου. Και αυτό γίνεται πιο έντονο καθώς επιστρέφω, όπως χτες.

Τα χαιρετήματά μου στον αδελφό μου DJ Intact Noise, τον Νίκο, στην Αμερική. Τον άθικτο που λέμε, ή αλλιώς τον Νίκο Scratch. Να σε καλά αδελφέ μου, long time no see που λένε και τα αμερικλανάκια. Θα το φτιάξουμε όμως, να είμαστε καλά και υγιείς, θα το φτιάξουμε. Κάτσε μη σου έρθουμε σε καμιά απότομη στιγμή και φωνάζουμε τύπου nobody move, nobody gets here. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Ξέρεις εσύ. Κομμάτι που έρχεται είναι το χρήσιμη μάζα. Ήταν ανέκαθεν αφιερωμένο σε τύπου σαν τον Ζαχαρία. Μη σπρώχνεστε στις αυλίες, μη χτυπιέστε. Μη τσακώνεστε και μη χτυπιέστε, να αγαπιέστε και να μιλιέστε. Και μια γρήγορη ιστορία από τον Γκαγκάριν. Να είναι καλά, υπήρχε ένα παιδί που όταν έσχα γερό την υπή έλεγε ρίτιμ κύλα low ba τσατσεπέτσου. That's the best crew δηλαδή. Και σε αποκορύφωμα λέει σε έναν δίπλα του, ρε, καλά και τα μαυράκια, καλή και όλοι, αλλά σαν τον beauty φλόξιον κανένας. Που σημαίνει ότι είναι πολυμερισμός σε κάτι, κάποιες λέξεις. Και ο beauty fox που μετατράπηκε σε αυτό το πράγμα για λίγο. Αλλά και πάλι το rap έμεινε ανεξίτηλο. Πάμε, χρήσιμη μάζα.

0: Νομίζω θα τα. Ποτέ. Θα κάθομαι τι.
1: Ωραία, να τα πάλι. Εγώ τι έγινε, πώς είσαι, αδελφέ μου, τι κάνεις?
0: Ω, καλά, πολύ καλά, εσύ? Άκουγα ραπ με τα κεδαίκο, φέρτικο. Δεν ήρθα από πόρτα, με ήρθα από υπόγειο. Έχω μνήμες από το ονειρολόγιο.
1: Ωραία, Γιάννη, ήρθε πάλι, ωραίος όμως. Πέρασε όλες κάμερες, συναγερμούς, τα πέρασε όλα, μπήκε μέσα στο στούντιο. Θεάτρητα όλα. Για πες τη γνώμη σου, εγώ πώς φάνηκε το Side C από το βινιλίο?
0: Απ' μετά και δέκο, θέρδικο, μάγικο. Ακούω και ό,τι βγαίνει από ποιον έχει φύγει. Όπου φύγει, φύγει, να κοίτα, μην ανοίγει.
1: Δηλαδή θεωρείς ότι κάνουμε καμιά επίθεση, κάνουμε κακό σε κόσμο ή κάτι το οποίο δεν χρειάζεται?
0: Τους χρειάζεται. Δείχνετε πώς νοιάζεται και ποιος είναι, ποιος το λέει και ποιος στηρίζει αυτό που κάνει. Πόσο είπε το άλλο για το μοκτέιλ? Πίνουνε με ένα κοκτέιλ.
1: Το ράπ του στόφιο, το ράπ μας θα στόφιο. Υπάρχει δηλαδή μια τέρμονη σύγκριση, ε?
0: Καμία σύγκριση. Όλοι αυτοί απομίμηθε.
1: Εγώ το μικρόφωνο πρόσεχε, γιατί θα έχουμε τίποτα ατυχήματα.
0: Εγώ τα πάει καλά με μικρόφωνο και στα ριλίκια στο μικρόφωνο.
1: Σε ποιον μου γκρίζε, ρε Γιάννη? Ακατάλαβα που μου γκρίζε, ρε γου. Για να κάνω πιο εκεί. Έλα, εντάξει, ήρθες και σήμερα. Θα σου δίνουμε χώρο κάθε φορά. Θέλω να παρουσιάσω το επόμενο κομμάτι.
0: Βλέπω εδώ, στη λίστα, εφιάλτη. Βάλε την κομματάρα, βάλτη. Ραμονάρα, βάλτη πλάτη. Α, Remix 2026. Οι καλύτεροι έχουν μείνει και έχουν αντέξει.
1: Οι άλλοι, όπου πάνε, φύγει, φύγει. Έχουν μείνει λουλούδια και μουστάκια. Λέγε, λέγε.
0: Εφιάλτης, παλιός, ξαναέσκασε. Αλλιώς.

0: Ναι, καλησπέρα. Έχω έρθει καλά, ψάχνω τον άρχοντα.
1: Δεν μπορεί να έρθεις και εσύ τώρα.
0: Άλλος παπάς και πάστορας και στα τσιμπούκια μάστορα. Μα ένας είναι ο άρχοντας και ένας είναι ο κάστορας.
1: Εντάξει, εσένα θα σε δεχτούμε σε άλλο επεισόδιο. Δεν αντέχουμε σήμερα.
0: Μα έχει να πει τα λόγια τα σφραγισμένα. Εμένα δεν θα πει για μένα.
1: Κάστορα μου, αγάπη μου, τι κάνεις?
0: Α, μονάκι σε θυμάμαι μια χούφτα. Τώρα έχεις γίνει ολόκληρη παλάμη, ρε. Περάσανε χρόνια και χρόνια. Ακόμα έχετε τα πνευμόνια. Σαν τα ψηλά βουνά, ρε καριόλια. Άκτη με περμόνο. Λουμπά, λουμπά, λουμπά. Πολύ λουμπά. Την αγάπη μου σε όλους αυτούς που ακούνε υπερατλαντικά, αστικά, ραδιοφωνικά. Σε όλα τα ραδιοκύματα, μικροκύματα και μεγαλόκύματα. Ένα freestyle με λόγια σφραγισμένα. Πείτε χαιρετήματα στον Μπούτι Φόξ από μένα, τον Κάστορα.
2: Όση ώρα σκεφτόμουν να κάνω αυτό το freestyle, είχα στα μάτια μου μπροστά το γιο του Λίνου από

0: Γιάννη μου, τι έχουμε, κάτι μου κάνεις νόημα.
1: Κατάφερα να βγάλω μια γραμμή.
0: Οκ. Για άνοιξε τι.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, εσύ, φίλε, πες μας.
0: Να πω σε αυτό το σημείο, με λένε Γιάννη, άρα είμαστε στην ονοματιά σου, φίλε. Καλά είσαι.
1: Καλά, εσύ.
0: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ξεκίνησα να ακούω Active Member γύρω στο 2006 και αυτό το οποίο με κάνει να ακούω ακόμα είναι η επιθετικότητα.
1: Σου αρέσει αυτό?
0: Ξέρεις τι γίνεται, έχοντας προσπαθήσει να ακούσω και άλλα είδη ραψοδών που ανοίγουν πολέμους, ανοίγουν λοιμούς, ανοίγουν καταποντισμούς, είναι το θέμα ότι δεν μπορώ να το περιγράψω τόσο καλά, αλλά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σιαποπούσο που υπήρχε στο κομμάτι από τον ήχτος απόψε νωρίς. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα group που έχουν περάσει από την κατάσταση. Απλά δεν καταλαβαίνω με το συμπάθειο, επειδή θα είστε και φίλοι λογικά, ο άλλος που είναι εκεί, ποιος είναι αυτός που λέει συνέχεια για χαρά ή μοραμόν? Δεν τον θυμάμαι πουθενά. Ποιος είναι αυτός?
1: Είναι πάντα αυτός που ήταν πίσω από όλα, γι' αυτό δεν τον θυμάσαι.
0: Ναι, αλλά γιατί λέτε ότι φοράει, έλεγε σε κάτι τραγούδια ότι φοράει 8XL. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι είναι, δηλαδή είχαμε έναν, τώρα θα έχουμε και άλλο χοντρό?
1: Εντάξει, σύντομα δεν θα είναι έτσι τα πράγματα, μην αγχώνεσαι.
0: Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι η επιθετικότητα όμως, μήπως είστε λίγο τοξικοί εκεί πέρα όλοι?
1: Εντάξει, όποιος...
0: Γιατί τα λέτε εναντίον όλων, κάτσε ρε λίγο. Εκτός, άμα δεν έχουμε χρόνο, μήπως πρέπει να βάλετε κομμάτι, αλλά θα μπει το κομμάτι. Εντάξει, σας αγαπώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Αντίο.
1: Να είσαι καλά.
0: Θα ξαναπάρω. Γεια χαρά.
1: Γεια σου, φίλε.

πλέον έχω ρημάσει. Μόνο αντίθετη αισθητική και όχι απέναντι στάση. Σου γνωρίστηκα, χαρά μου. Αν θα ξαναπεράσεις, μα κασίλα μου. Αν το μήνυμα στα αυτιά σου θα πιάσεις. Δίκιο το θεωρώ έτσι.

0: Ευπρόσδεκτος, αδελφέ μου, Γιάννη ως συνονόματος. Εντάξει, εμένα μου αρέσει που κάποιοι δεν με ξέρουν, κάποιοι κάμπος δεν με ξέρουν και κάποιοι άλλοι και τα δύο. Έχει και αυτό τη μαγεία του. Η φάτσα μου καλά δεν γράφει, στο υπογράφει. Και τέτοια. Μετά έχουμε να βάλουμε τον Αναπολό. Για πες ρε Γιάννη. Πρέπει να έχουμε πάνω από 50 μηνύματα. Βάλτε τον Αναπολό, βάλτε τον Αναπολό.
1: Δίκιο δεν έχουν.
0: Σε κάθε εκπομπή. Γενικά το Πρεμούρα, για πες μου λίγο τι σου άφησε η Πρεμούρα. Θέλω να ακούσουν και τη φωνή σου. Και λέω, μην νομίζουν ότι τον έχω σε κανένα μπουντρούμι πίσω.
1: Αρχικά η Πρεμούρα είναι σαν, σαν να ξαναεπανήλθε ο παλιός Μπιντι Φόξμουρ. Και καταλαβαίνεις την έννοια που το,
0: καταλαβαίνω
1: που το λέω.
0: Και σε κουβέντες μου το έχει συγκρίνει και με το Μικρόνο, έχει χωραγούν την ενέργεια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πολύ ξύλο, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Θετικό και μη. Αλλά... Και θα βάλουμε το Αναπολό, όσο και αν προσπάθησαν εκεί να δεις τώρα. Oh. Τι έγινε στο live με το όσο και αν προσπάθησαν.
1: Δεν ήξερα από πού τις έτρωγα.
0: Δεν ήξερα από πού τις έτρωγα. Και θα παίρνει μετά τα ζαχαρία, θα λέει χτυπιέστε, μαλώνετε.
1: Δίνουμε δικαιώματα.
0: Εντάξει. Αυτά ρε Γιάννο. Έχουμε σε κάποιον να δώσουμε ειδικά χαιρετίσματα.
1: Ειδικά χαιρετίσματα στο Γιώργο, όπου είναι έτοιμος και για Πάτρα.
0: Είναι έτοιμος και για Πάτρα, θα ανακοινωθεί σύντομα νέος, ακούνε από Πάτρα. Έχετε το νου σας. Θα είναι κάτι ωραίο και μοναδικό. Ετοιμάζομαι και κάτι για Πρέβεζα, αν ακούνε τα παιδιά από εκεί, ο Λίνος, η Αμαρτιοφάγη, ο Πόκο και τα συναφή. Και σίγουρα θα στείλει κάποιος μήνυμα και θα πει ποιο γκρουπ είναι τα συναφή. Ετοιμάσου γι' αυτό. Ωραία, οπότε πάμε να βάλουμε το Αναπολό και στη συνέχεια στα λέω για να τα σημειώνεις για να τα βάλουμε. Μας έχουν ζητήσει από τον Blazer το Μαυροπόντικα, από τον Escape το Χρόνια μας πολλά, από την αφεντιά μου το Ευχαριστώ και το Χάρη στο Λομπάπ με το Λιάκο το One Take, του Professor Σόρο του Professor το Ανασκόπηση και για τέλος το αγαπημένο σου κομμάτι από το Λομπάπ Sessions από Even the Sun Get Jealous το Beautiful Beginning. Σε έφτιαξα με αυτό, Αυτό είναι. Είχε και μια ιστορία που σου είχαν σταματήσει και σε ρωτάγανε τι είναι αυτό τότε.
1: Ναι, και ρωτάγανε. Άντε να του εξηγήσει τώρα.
0: Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε το Αναπολό. Αφιερωμένο σε όλου. Την αγάπη μα, πάνω απ' όλα το σεβασμό μα και την ευχή για ομορφότερο μέλλον.

έστειλε ο φίλος ο Νίκος, να σε καλά αδελφέ μου, εκεί στα μέρη σου στο γαλάτσι. Μου λέει, το μαγικό στο live ήταν που κατέβηκες, μου λέει, και εσύ μαζί μας όταν ακούσαμε το όσο και αν προσπάθησαν. Αδελφέ μου Νίκο, έχω το μοναδικό προνόμιο να είμαι ο μοναδικός active member δίπλα στον πατέρα μου, ο οποίος έχει δει live active member. Κατάλαβες, έχει υπάρξει και είναι και θα είναι πρώτα απ' όλα Κροατής. Και το μαγικό και το συγκινητικό είναι το συγκεκριμένο κομμάτι περιγράφει και πράγματα που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια ή και γενικά που βιώνουμε εναντίον μας. Αλλά κατάλαβες. Τι έχουν κλάση. Νίκο μου, αδελφέ μου. Τόσα χρόνια δεν βαρεθήκανε να μην τον σταματάνε. Είναι μαγικό και εδώ στην εκπομπή γι' αυτό γιώνουμε και νιώθουμε σαν ακροατές που τα βάζουμε τα κομμάτια, τα ακούμε και δικά μας να είναι που λέει ο λόγος, τα ξανακούμε, οπότε γιωνόμαστε και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό και δεν στο κρύβω ότι μου λείπει πάρα πολύ, αλλά προς και μπρος σε αυτό που είναι χαρά μου, τιμή μου και βλέψη μου να προσφέρω στο μουσικό του πράγματος, εντάξει, θα κοιτάω να κατεβαίνω που και που να το πατσίζω. Και σας ευχαριστώ και όλους σας που ήσασταν δίπλα μου και κάποιοι σας ήταν ακόμα και πιο συγκινημένοι. Και αυτό ήταν δούνε και λαβίν. Και έτσι χρειάζεται να είναι η ζωή μας. Δούνε και λαβίν, γιατί ο μόνος πλούτος είναι οι γαμημένες στιγμές. Γάμο το κεφάλι μου και γάμο το... Καταλάβατε. Όσο και αν προσπάθησαν λοιπόν, οι συστάσεις είναι περιττές.

Κάπου είχα διαβάσει ότι υπάρχει μια κατάσταση στην οποία έρχεται το ανθρώπινο σώμα, λέει, όταν ακούς μουσική και ανατριχιάζεις. Όσοι τους συμβαίνει αυτό συχνά, πάει να πει ότι ψάχνουν, λέει, την ενσυναίσθησή τους κτλ. Τι να σας πω, ότι μου συμβαίνει συνεχώς και θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο, αλλά κομμάτια σαν το προηγούμενο. Εντάξει. Είμαι και ξανθός, Σπανομαρία με φωνάζουν κάτι φίλοι μου. Δεν έχω πολύ τρίχα ο έρμος, ή και όχι, γιατί θα μπορούσα να ήμουν αρκούδα, δεν είμαι. Και για να σοβαρευτώ ξανά, δεν ήξερα ότι μπορεί να τριχιάσει και σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, και είναι από τα κομμάτια που το κάνει αυτό. Πάντα τέτοια. Συνεχίζουμε με το τέλος χρόνου και μετά θα πάμε στο δίπλα από δέντρα που κλαίνε και στο προσευχή στο φως που έχουμε να το βάλουμε αρκετές εκπομπές. Τα χαιρετίσματά μου στον Ηλία που έστειλε από Γερμανία. Γεια σου, αδελφέ μου. Είσαι εσύ ο ρεφρενάς του Conscious Relevance και καλώς να ανταμώσουμε. Θυμάμαι κάποτε που θέλαμε να σε βγάλουμε κόρους από το ρεφρέν, αλλά καλύτερα το one take, γιατί μία που μπαίνεις και μία που βγαίνει. Περιγραφικότατο. Πάμε, τέλος χρόνου, από την πρεμούρα του Μπίτι Φόξμουρ. Στα αυτιά σας κατευθείαν και επιστρέφουμε.

0: Θα μου επιτρέψετε κι εγώ παρακαλώ να παρέμβω, διότι θέλω να πω κάποια λόγια. Μπορώ παρακαλώ κύριε, επί των κουμπίων, επί των κομβίων.
1: Ωχ, αυτός ξέρεις ποιος είναι. Δεν νομίζω να έχει όνομα, αλλά κάπου το 97 σε ένα τραγούδι είχε μπει, το 99 δεν θυμάμαι. Το να αφήσουμε για να τα πει έχει κάνα δίλεπτο. Και μετά να βάλουμε το επόμενο κομμάτι, δίπλα από δέντρα που κλαίνε.
0: Είναι προσεφανές ότι αυτοί οι low bubbles χρησιμοποιούν ένα εύρος λέξεων το οποίο ενεργοποιεί κοινωνικά δείκτες οι οποίοι δεν μπορούν να συντονιστούν καθόλου με την κοινωνικότητα τη μάζα και με την ευρέως γνωστή χαμούρα όπως αυτοί χαρακτηρίζουν του hip hop φαίνεστε και του hip hop είναι και του hip hop αντισκήνου και του hip hop σε αυτά που λες μήνε. Είναι γνωστό ότι οι χορηγοί δεν βρίσκουν καν να αντλήσουν από εκεί το εύρος και το target group στο οποίο στοχεύουν όλους αυτούς τους στίχους, ήχους, νόρμες και όλες αυτές τις φόρμες. Και γενικότερα, αυτοί οι ράπερς, οι οποίοι οι λομπάπερς απεχθάνονται, είναι οι ράπερ οι οποίοι προσπαθούν να τονίσουν όλο αυτό το κοινωνικό υπόβαθρο, το οποίο υποτίθεται ότι έχει εκλείψει από την κοινωνικότητα. Δηλαδή, παιδιά τα οποία φοράνε ομοιόμορφα τσαντάκια, κρατούν μαχαιράκια, πεταλουδίτσες και όλα αυτά τα λουλουδένια πράγματα, τα οποία δείχνουν πόσο κότες είναι στην κυριολεξία. Άρα, οι λομπάπερς δεν θέλουν καθόλου να ενδώσουν στο να γίνουν ένα με αυτούς. Οπότε, εσείς οι λομπάπερς έχετε ακατάσχετη φήμη, διότι τους κυνηγάτε όλους αυτούς ανέκαθεν. Γράφατε κομμάτια, γράφατε ύμνους και σίγουρα θέλετε να επιστρέψετε προς αυτούς. Αυτοπροσδιορίζεστε, όπως και το κομμάτι του προηγουμένου τύπου διαφερόμενου φορώντας 8XL. Ακού εκεί, κάνε λίγο δίαιτα. Anyway, όμως θα πω, αυτοί οι τύποι λοιπόν αυτοπροσδιορίζονται ως γαλάτες. Δηλαδή ο Obelix, ο Asterix, ο Ιντεφίξ κλπ. Άρα, όλοι οι άλλοι είναι οι Ρωμαίοι. Δηλαδή, εσείς τι κάνετε, είστε μια κολεκτίβα ή είστε κάτι άλλο. Οπότε, εσείς διαμεσολαβήσεως εναντίον όλων αυτών, προσπαθείτε να καταλάβετε και να νιώσετε τον κοινωνικό παλμό. Όμως, δεν σας ενδιαφέρει και να ευρίσκεστε στο γίγνεσθε αυτό, ούτε στις συναυλίες που γίνονται σε θέατρο βράχων, τα χαμουτάχων και όλους αυτούς οι οποίοι είναι κομμουνιστέ, αναρχικοί και όλοι αυτοί οι οποίοι όμως θα κοιτάξουν το κινητό τους να δουν αν έχουν αρκετά μηνύματα από groupies, fans και όλους αυτούς τους διαλλακτέους και άλλους οικολόγους οι οποίοι φοράνε ουκ μποτάκι, κουνάβι αριστερό και στο δεξιό ένα χουδάκι. Όμως, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο γιατί η εκπομπή μου τελειώνει και όπ, μου κάνει ένα νόημα εδώ ο φίλος. Παρακαλώ φίλε.
2: Εντάξει, πάμε στο επόμενο κομμάτι. Εντάξει φίλε, έχεις κάτι άλλο να πεις?
0: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να πω, αλλά όλοι αυτοί που κατάλαβαν, κατάλαβαν. Γιατί εγώ δεν τα βρίσκω. Λόγω σε φευρίσκω. Εσείς low bappers είστε αντικείμενο μελέτης και φωνική πένα εκ προμελέτης.

Αυτή ήταν η προσευχή στο φως και περνάμε στα κομμάτια από το Loba Obsessions που προαναφέραμε και πάμε στον Blazer, στον BK από Conscious Relevance, Loba Obsessions Volume 4, στον Μαύρο Πόντικα.

0: χρόνια μας πολλά, ίσως αντέξουμε ακόμη μια χρονιά.
1: Και περνάμε στο ευχαριστώ, αφιερωμένο στον πατέρα μου και σε όλους εσάς, την αγάπη μου. Το ευχαριστώ είναι λίγο, μα οι άρεστες ευχές πολλές.

0: σώσιμο. Πληρώστε, είναι χρεώσιμο.
1: Και όλα αυτά γιατί χάρη στο Λομπάπ υπάρχουμε. Χάρη στο Λομπάπ ανασένουμε.

Ευχαριστώ όλη την ομάδα που έφτιαξε σπίτια από χαρτί και beat. Να χωράει κάθε σπασμένο παιδί. Κάθε δεν αντέχω που έγινε μήνε στη ζωή. Και στην άλλη που του βάλτο μιλάω που βρήκε μονοπάτι με στη λάσπη και φως. Μας έμαθε πως το χαμηλό προφίλ γράφει ιστορία, όχι ο θόρυβος ο κνός. Αν δεν υπήρχε αυτό το μονοπάτι, θα είχα μάθει να μετράω σε ευρώ. Τώρα μετράω στιγμές, πρόσωπα, βλέμματα. Κάθε αλήθεια που στέκεται πλάι.

Και περνάμε στο πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, την ανασκόπηση του Professor Sorrow. Να σε καλά αδελφέ μου από τα Γρήνιο. Πάμε.

0: ριζωμένο μες στο σώμα.
1: Ένα πάθος ριζωμένο στο μυαλό μας και στο σώμα. Καλό ξημέρωμα, και το επόμενο κομμάτι είναι το Beautiful Beginning. Ας είναι αυτή η αρχή για μια υπέροχη εβδομάδα που έρχεται. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Σας αγαπάμε. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
7: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: άλλαξε. Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

Sweat that's in cuerpo. Sí, estamos ahí. Ay, sweat that's.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.